0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταπλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. You
1: were born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωδικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωδικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. You
1: were born for it. Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

την ίδια σιωπή όπως

πάει, παιδιά?

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας.

0: και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η

της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: φύγαμε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζακύνθος. Γιώργος Αναγνώστοπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όμως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, τελευταία ημέρα για αυτήν την εβδομάδα. Κυλάει πολύ γρήγορα και ο Σεπτέμβριος. Εσύ ως φτάσαμε στην 18η ημέρα. Πλούσια ειδησιογραφία και σήμερα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Θα μιλήσουμε για τηλεμετρία, μια λέξη που μπήκε στη ζωή μας πρόσφατα. Είναι ειδικός όρος, εμείς εντάξει δεν τους γνωρίζουμε πολύ καλά όλους αυτούς, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά τους πολιτικούς μας και πώς βαδίζουν αυτοί. Τα παράπονα των ακροατών, αλλά και γενικότερα των δημοτών εδώ στο νησί, είναι τεράστια. Θα τα διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής. Πώς ξεχαστήκαμε, πάτα τέρμα το γκάζι και φύγαμε. Τα ποντίκια κάνουν πάρτι, εμείς στον κόσμο μας. Η Δημοτική Αρχή βρίσκει δικαιολογίες για να μην γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Κρύβεται πίσω από το μικρό της δαχτυλάκι. Σχετικά με τα έργα που συνεχίζονται και γενικότερα με το θέμα με την επέκταση του αγωγού εκεί στα Ορεινά. Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη, Άγιος Λέοντας. Απίστευτο. Έχουν περάσει 20 μέρες και φωνή βόντος ετήρημο. Εν τη Ζακύνθο θα το κάνω εγώ. Ψήλοι από εδώ, ψήλοι από εκεί. Πολύ ψήλοι. Αλλά οι χειρότεροι, ξέρετε ποιοι είναι? Αυτοί με τα δύο πόδια. Καλημέρα κυρία Μωράιτη, καλημέρα κύριε Γιώργο μου γράφει και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλή ακρόαση κυρία Μωράιτη. Και σε όλο το κοινό που μας ακούει καθημερινά και τους ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη τον Κόκλα των Πετελών, τον αντιπρόεδρο της ΔΕΠ. Γεια σου Σάκη μου. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Το έχω έτοιμο Σάκη μου, το έχω έτοιμο. Το έχω έτοιμο. Βοσκόπουλος. Και θα αφιερωθεί εκεί που πρέπει να αφιερωθεί.
1: Δεν γνώρισα το πόνο, πώς μου.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Διονύστο Γιακουμέλο. Την πρώτη καλημέρα για σήμερα ήρθε από αυτόν, όπως συνηθίζει.

Καλημέρα και από τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, λέει. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Επίσης Τζον. Μαζί μας και ο Παρασκευάς Παπαγεωργόπουλος, ο φίλος. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και στην παρέα μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αμήν, αμήν.

Χθες λοιπόν είχαμε μετά τις 10 κατεπήγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Πρώτο θέμα, η τηλεμετρία. Παρόντες εκτός των άλλων και ο Δήμαρχος. Oh yes. Θα ακούσουμε ηχητικά αποσπάσματα στην πορεία της εκπομπής. Και εδώ τι ακριβώς έγινε, τι υπόθηκε. Όλα εδώ.

να πω μια μεγάλη καλημέρα στη Θεία Αντασία από το όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα κυρία μου. Και στην Θεία τη Βούλα από το όμορφο, το πολύ όμορφο Λυκούδι. Γιατί αν δεν μενέψεις το σπίτι σου θα γεμίσει ψήλους.

Αλλά άμα γεμίσει ψήλου στο σπίτι μου, θα φωνάξω τη Δημοτική Αρχή. Θα το καθαρίσει γρήγορα. Το λοιπόν, που λέει και ένας φίλος. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά όπως κάνουμε κάθε μέρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες και ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Όπως είπαμε, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Είναι της Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος και Οσίου Ρωμίλου. Οπότε γιορτάζει η Αριάδνη, η Αριάννα, Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία, Κάστορ, Κάστορας, Κάστορης, Ρωμίλος, Ρωμίλιος, Ρωμίλης, Ρωμίλα, Ρωμίλια, Ρωμίλη και Ρωμιλέα. Παγκόσμια ημέρα θελοντικού καθαρισμού των ακτών σήμερα. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
3: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα σημειώσει σχετική βελτίωση με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι αναμένονται στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του meteo.gr, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και ίσως κάποιες τοπικές βροχές εδώ, δίπλα, στη γειτονιά μας, στην όμορφη Κεφαλονιά. Επίσης, στα δυτικά τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Μακεδονία, κατά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Η μεταφορά ερημική σκόνη στην ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί κατά τις πρωινές ώρες στα 12.00, αλλά από τις απογευματινές θα εξασθενήσει. Η θερμοκρασία τώρα θα κοιμαθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 12 έως 29. Στη Θεσσαλία από 13 έως 32, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 13 έως 30, στην Πελοπόννησο από 11 έως 28, στην Κρήτη από 12 έως 28, εδώ στα Επτάνησα από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Πέφτει πολύ η θερμοκρασία, μάλιστα το πρωί που ερχόμουν εδώ στη δουλειά, 7 παρά 10, είχε 14 βαθμούς, χρειάζεται ζακέτα τώρα το πρωί. Συνεχίζω, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 στο νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Εδώ στα μέρη μας θα φτάσει μέχρι τα 4 μποφόρ.

0: Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Γιώργος Μαζωνάκης, ανεπιθύμητοι στις φυλακές οι δύο γιατροί. Κρέμασαν πανό για πάντα μαζό. Στο μικροσκόπιο η παράνομη σάουνα και τα οικονομικά των δύο γιατρών. Ακούστε τα πρώτα λόγια του γιατρού μέσα από τη φυλακή, τα οποία σοκάρουν. Είπε λοιπόν ότι ήταν ζήτημα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης. Το θέμα είναι πού θα έσκαγε η βόμβα. Α, καλά, εντάξει. Η άλλη σας είπα, η γιατρός ζητούσε απίστευτα πράγματα πριν φτάσει στον Κορυδαλό. Όταν κρατήθηκε στο ΑΤΑΦ, νομίζω ο Κυψέλης, ζητούσε να παραγγείλει φαγητό απ' έξω. Ζητούσε να την αφήσουν λίγο να πάει στο σπίτι να κάνει ένα μπάνιο, γιατί μύριζαν, λέει, οι μασχάλες της. Καμία αίσθηση δηλαδή του τόπου και του χρόνου, έτσι, και το τι συνέβαινε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ από το newsit.gr. Με τους γιατρούς, λέει, να συνεχίζουν να αρνούνται ότι ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αποκαλύψεις για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες είναι συγκλονιστικές. Παράλληλα, και οι δύο τους συνεχίζουν να βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλού σε ξεχωριστά κελιά. Ο 58χρονος στη VIP. Γιατί VIP, πτέρυγα. Και η 56χρονη στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία, η Ειρήνη Μουρτζούκου, μεταφέρθηκε στις φυλακές Θήβας. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω. Ξεσπιτώθηκε η κοπέλα, ξεσπιτώθηκε για χάρη της 56χρονης γιατρού. Μάλιστα, η 56χρονη δεν φαίνεται να περνάει πολύ καλά στις φυλακές Κορυδαλού, αλίμονο αυτό είπε, με τέτοια χλειδί, μέσα σε τέτοια χλειδί που ζούσε. Καθώς, λέει, πολλές από τις γυναίκες μέσα στη φυλακή ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη και σύμφωνα με πληροφορίες του Μέγκα έχουν κρεμάσει πανό που λέει για πάντα μαζό. Η 56χρονη επίσης ρωτάει συνέχεια τι ώρες μπορώ να έχω επισκεπτήριο, ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι μου και πώς μπορούν να μου καταθέσουν χρήματα. Πού, στη φυλακή? Α, καλά. Η γιατρός δεν φαίνεται να βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Ο άντρας της, απ' την άλλη, συνεχίζει να αρνείται ότι βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ χωρίς κανένα έλεος ανέφερε στους συγκρατούμενους του το ότι το ιατρείο μου συστεγάζεται με τις γυναίκες μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα.
1: Αγαπώ ξανά. Πες το μου για να λιώσω, λέγε μου σ' αγαπώ.
0: Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με τα οικονομικά των γιατρών να γίνονται φύλο και φτερό από τις αρχές. Η άρση τηλεφωνικού απορρίτου, η έλεγχη στα οικονομικά τους αλλά και οι έρευνες στα ιατρία και τα κίνητά τους αναμένονται να ξετυλίξουν το κουβάρι γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις. Πληγή εντός εισαγωγικών η λέξη το ντίζελ παρά τη νέα κρατική επιδότηση. Σενάριο για μείωση του ΕΦΚ μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροχαίο στην Ποσειδόνος. Η κούρσα θανάτου που οδήγησε στον θάνατο τους τρεις νεαρούς. Εξετάζεται αν έκαναν κόντρα με άλλο όχημα. Ανακαλύφθηκε, διαβάζω εδώ χειρόγραφο της Οδύσσιας 1700 ετών ανάμεσα σε σελίδες βιβλίου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Απίστευτο. Θα διψάς και θα λες. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενεργειακή καταιγίδα. Ευρωπαϊκή στήριξη διεκδικεί η Αθήνα. Ανοιχτή υπό όρους η μείωση του ΕΦΚ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. 13 χρόνια από την ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το μαχαίρι του Ρουπακιά, στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Έχουμε νέες δημοσκοπήσεις. Δύο τον αριθμό που παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ μετά την ΔΕΘ επιχειρούν να αποτυπώσουν το πολιτικό σκηνικό στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση, την ΕΛΑΣ του Τσίπρα να ακολουθεί και το ΠΑΣΟΚ να παραμένει τρίτο. MRB και ΜΑΡΚ δίνουν διαφορετικό εύρος στα ποσοστά των κομμάτων. Συγκλίνουν ωστόσο προς τη μέχρι τώρα δυναμική τους και καταγράφουν ορισμένες κοινές τάσεις μετά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών. Οι δημοσκοπήσεις των MRB και ΜΑΡΚ δείχνουν ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφια διαφορά από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει άνοδο σε σύγκριση με τις προηγούμενες μετρήσεις των δύο εταιριών. Κοινό στοιχείο αποτελεί επίσης η αισθητή υποχώρηση της ελπίδας για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, ενώ οι αξιολογήσεις των εξαγγελιών στη ΔΕΘ διαμορφώνουν αρνητικό ισοζύγιο τόσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην αναγωγή της MRB η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29%, η ΕΛΑΣ στο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%. Με τη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων στις 11,6 μονάδες. Στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν επίσης στο 29%, η ΕΛΑΣ στο 17,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%. Η ΜΑΡΚ καταγράφει μεγαλύτερο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, 31% έναντι 16% της ΕΛΑΣ, με το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,2%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλαίση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3,2%. Έτσι, η απόσταση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς κινείται από τις 11,6 μονάδες στην αναγωγή της MRB έως τις 15 μονάδες στην εκτίμηση της ΜΑΡΚ. Το ΠΑΣΟΚ κινείται μεταξύ 11,5 και 12,4 παραμένοντας τρίτο και στις δύο έρευνες. Στην πρόθεση ψήφου τώρα η MRB καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,8%, την Ελλάς στο 14,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%. Στη ΜΑΡΚ τώρα, αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 27,5%, η ΕΛΑΣ στο 14% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,1%. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 6,5%, το ΚΚΕ στο 6%, η Πλεύση Ελευθερία στο 4,9% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,6%. Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη που μπήκε και αυτή στην παρέα μας. Καλημέρα Τζόρτζ μας γράφει, καλημέρα ζωή μου, καλή συνέχεια. Που δεν λέει να βγει, η μορφή σου τρελαίνει. Νέα υπόθεση γιατρού με μαγικές, εντός εισαγωγικών τη λέξη, θεραπείες. Χορηγούσε ενδοφλέβιες βιταμίνες που κάνουν θαύματα σε 10 ημέρες. Που κρατάει τη γη. Μάλιστα. Πάμε σε άλλη είδηση. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσίτσιπα, του τενίστα, για το περιστατικό με τα σκυλιά στη Βάρη. Αναζητείται η μητέρα του. Θα μου πεις τώρα τι ακριβώς συνέβη. Για πάμε να το δούμε.

Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά για την επίθεση των σκύλων στη Βάρη που δάγκωσαν και τραυμάτισαν σοβαρά τρεις ανθρώπους το πρωί της Πέμπτης. Σε βάρος της θείας του γνωστού τενίστα σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, ενώ αναζητείται και η μητέρα του Στέφανου στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Τα δύο σκυλιά που επιτέθηκαν στους τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης ανήκουν στις δύο γυναίκες. Πρόκειται για δύο λυκόσκυλα, τα οποία δάγκωσαν έναν άνδρα και στη συνέχεια η μισιά του που έσπευσε στο σημείο να δει τι έχει συμβεί, αντίκρισε τα αγριεμένα σκυλιά που επίσης τις επιτέθηκαν και τη δάγκωσαν στο χέρι.

μέχρι να φτάσει στο σημείο προϊστάμενο των αδέσποτων στον Δήμο, τα σκυλιά επιτέθηκαν σε ακόμη ένα άτομο. Η γυναίκα που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Βάρης για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση υγείας των άλλων τραυματίων παραμένει άγνωστη. Η συγκεκριμένη γυναίκα μίλησε στο newsit.gr για τα όσα φρικτά έζησε χθες το πρωί, περιγράφοντας πως τα σκυλιά την κυνήγησαν, τη δάγκωσαν και την πέταξαν κάτω.

το φυσικό αέριο προς τα 80 ευρώ μεγαβατόρα, συγγνώμη. Ανησυχούν τα χαμηλά αποθέματα και τα σχέδια της Γερμανίας για προμήθειες. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός των παιδιών που τα ξέχασε μέσα σε σχολικό στα Χανιά, αν είναι δυνατόν. Μήνυση από τους γονείς. Άλλο τώρα και τούτο. Τι έγινε πάλι? Σε δύο συλλήψεις, λέει, προχώρησαν οι αρχές μετά το απίστευτο περιστατικό στα Χανιά, όπου μία συνοδός ξέχασε δύο παιδάκια μέσα σε σχολικό λεωφορείο την χθες Πέμπτη. Χειροπέδες πέρασε η Ελλάς στον οδηγό του οχήματος και στη γυναίκα. Σύμφωνα με το sarpanews.gr, μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι γονείς των δύο παιδιών, η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, προχώρησε στις συλλήψεις τόσο του οδηγού του σχολικού λεωφορείου, του ΚΤΕΛ, Χανίων, όσο και στην 55χρονη συνοδό στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσίες και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο παιδιά τάξης του προνηπίου, που μεταφέρονταν στην νηπιαγωγείο του χωριού στα Χανιά, ηλικίας 4 και 5 ετών, βρέθηκαν ξεχασμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής τους. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι, όταν μια μαμά που πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, στο Λοήμερο. Ωστόσο, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Τότε ξεκίνησε η αναζήτησή του, τρελάθηκε η γυναίκα, με τον οδηγό του λεωφορείου να φτάνει στο χώρο που το είχε παρκάρει το λεωφορείο. Εκεί ο οδηγός εντόπισε ότι ένα παιδί που αναζητούνται. Ότι το ένα παιδί που αναζητούνταν άλλα δύο. Α, μάλλον έχουν κάνει λάθος εδώ τα παιδιά, οι συνάδελφοι. Εκεί ο άνδρας εντόπισε όχι το ένα παιδί που αναζητούνταν, αλλά δύο. Τα νήπια ήταν σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμμένα σε τραγική κατάσταση, αναφέρει γονέας μαθητή που πηγαίνει στο σχολείο της περιοχής. Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δύο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Χωρίς να πει αντίο. Μάλιστα, το ακούσαμε κι αυτό. Χωρίς να πει αντίο. Καλημέρα στο φίλο τον Σταύρο τον Πηλίκα. Καλημέρα στον Κώστα τον Σέλινα τον φίλο. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στο φίλο τον Σπυράκο και την Βιργινία. Καλημέρα παιδιά. Καλή ακρόαση, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το σχέδιο μείωσης τιμής για τα καύσιμα και για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ. Η διπλή στήριξη και το αίτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης για το ΕΦΚ. Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή, το έγγραφο του ΕΚΑΒ που καίει τους γιατρούς και για τον Μαζονάκη. Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, αναφέρει το Πανεπιστήμιο στην Χονολουλού που τελείωσε κυρία Ιωάννα Γάκα. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους. Σε ειδικό χώρο και μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού, η Γάκα και Θεοδρόπλος, μετά την προφυλάκησή τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Και καλό στο Σπυράκο, ο Σπύρος και Αδόπουλος, φίλες και φίλοι. Ο ξενιτεμένος εντός εισαγωγικών. Φίλε μου αγαπημένε Γιώργο, καλημέρα μετά από καιρό, την καλημέρα μου σε όλους. Να είσαι καλά Σπυράκο μου, να είσαι καλά, καλούς δρόμους να έχεις εκεί. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός και στην όμορφη οικογένειά σου. Πολλές ευχές.

0: Ρίσμα 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. You were born
4: for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Ήταν ένας δίτης με όλο το αξεσουάρ του, οξυγόνα, φιάλες, μάσκες και κατέβει στο βυθό. Ξαφνικά βλέπει έναν δίπλα του, χωρίς εξοπλισμό, να κατεβαίνει και αυτό στο βυθό, τρελαίνεται. Σου λέει, εγώ με εξοπλισμό, αυτός χωρίς εξοπλισμό, κατεβαίνει στα 30 μέτρα Γιώργος, με τον εξοπλισμό του, βλέπει και τον άλλο να κατεβαίνει χωρίς τον εξοπλισμό. Τρελαίνεται. Κατεβαίνει στα 50 μέτρα Γιώργος, βλέπει και τον άλλο χωρίς εξοπλισμό στα 50 μέτρα. Οπότε βγάζει το αδιάβροχο σημειωματάριο με το αδιάβροχο στη λαό του και του λέει: ρε φίλε, του γράφει, πώς καταφέρεις εσύ και φτάνεις σε τέτοιο βάθος χωρίς εξοπλισμό καταδύσεων. Και αρπάζει ο άλλος το μολύβι βιαστικά και του λέει: πνίγομαι, ρε μαλάκα, πνίγομαι.

0: φωτιά. Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρες, πολλές καλημέρες στο φίλο τον Μπάμπη τον Βυθούλκα. Γεια σου Μπάμπη μου. Να πούμε πολλές καλημέρες και στο φίλο τον Ηλία τον Κόκλα. Και να πούμε καλημέρες στην Εφέλη και τη Δήμητρα, τα δύο αστέρια του. Να τα χαίρεσαι Ηλία μου, να τα χαίρεστε μαζί με τη σύζυγό σου. Πάνε τα παιδάκια του στο σχολείο, η Νεφέλη και η Δήμητρα.
1: Θα πονέσω, μα θα δω.
0: Καλό μάθημα.
1: Καλά να φύγω.
0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να δούμε τους χορηγούς μας και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε και την σημερινή μας εκπομπή.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας.

Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζάκυνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35416 και 6949 81 4745. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950 22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, Στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

Αφιερωμένο στη Δημοτική Αρχή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Έχει κανένα πανηγύρι τώρα ή τελειώσανε?

εβδομάδα πέρασε από το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μας. Εδώ και σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Ναι, Γιάννη μου, θα βγάλουμε και φωτογραφίες, εννοείται. Χωρίς φωτογραφίες, έτσι θα πάμε. Πώς θα φανεί η μούρη μας στα social media. Και αγκαλίτσα, αγκαλίτσα. Για να σκάσει ο Άκης. Λοιπόν, μία εβδομάδα λοιπόν. Καλημέρα Αθηνά. Καλημέρα Αθηνά, Αθηνά Μαργαρή. Καλημέρα σε όλους. Να στέλνει. Ψήλοι στα αυτιά μας μπήκανε Αθηνά. Φτιάχτο. Φτιάχτο και στείλε μας. Λοιπόν, έλεγα ότι μία εβδομάδα τώρα έχει περάσει από το πρώτο κουδούνι. Βέβαια, εντάξει, η προηγούμενη Παρασκευή ήταν έτσι, πήγαν τα παιδιά στο σχολείο, στον προάβλιο χώρο. Έγινε ο αγιασμός κλπ. Κλπ. Και στην ουσία τώρα είμαστε πέμπτη μέρα, ας πούμε, που ξεκίνησαν και τα μαθήματα. Κρίμα. Αλλά δεν ξεκίνησαν καθόλου τα μαθήματα στα ορεινά. Τον Άγιο Λέοντα. Το οποίο δημοτικό αυτό σχολείο φιλοξενεί και παιδιά από 7 χωριά της γύρω περιοχής. Σαν το χέρι που ποτέ. Από ό,τι μας είπαν άνθρωποι και από την Ένωση Γονέων, είχαμε χθες την κυρία Τσανάκα φιλοξενούμενη, αλλά και μαθαίνω εκεί από το χωριό, δεν είχε γίνει μέσα στο 26 καθόλου απεντόμωση, ενώ ξέραν ότι γύρω από το σχολείο υπάρχουν αδέσποτα. Δεν είχαν προβεί λοιπόν στην απεντόμωση, την έκαναν λίγες ημέρες πριν ανοίξει το σχολείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Οι ψήλοι την έπεσαν εντός εισαγωγικών σε όσους παρευρέθησαν την Παρασκευή στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, στον αγιασμό, και έφυγαν άρων-άρων. Ενώ η Δημοτική Αρχή βγήκε με ανακοίνωση ότι από προχθές Τετάρτη μπορούσαν να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Οι γονείς δεν πήγαν τα παιδιά τους στο σχολείο και έτσι, από ό,τι ξέρουμε, τα μαθήματα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτά τα ωραία, εν έτη 2026, έχουμε γίνει βούκινο σε όλη την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε. Να σας πω ότι η εκπομπή που συνεργάζομαι στο Μέγκα, Mega Non-Stop, δεν θα ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσει το άλλο, δηλαδή στις 26. Αντί για τις 19 που ήταν προγραμματισμένο, με ενημέρωσαν από το Mega. Και ένα από τα θέματα που θα βγάλουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι το Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο, θα είναι και η ψήλη. Απλά για να ξέρετε, έχει πάρει διαστάσεις το θέμα. Κι ας έχουν πάει τα παιδιά στο σχολείο, είναι επίκαιρο ακόμα το θέμα αυτό, οπότε θα παίξει και στην πρώτη εκπομπή του Mega Non-Stop και φυσικά μέσα από το Mega. Ανταποκριτής εδώ στο νησί θα είμαι εγώ, θα βγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο ή μία φορά από τις δύο ημέρες κάθε εβδομάδα, για να ενημερώνουμε τον κόσμο το τι γίνεται στο νησί μας. Και πείτε μου τώρα, πείτε μου ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναδείξουμε, για να είναι ένα θέμα, δηλαδή, ρε παιδί μου, να μην είναι όπως αυτά τώρα με τους ψήλους, με την παιδιατρική, με. Να είναι ένα θέμα ευχάριστο, ένα θέμα που να μπορεί, ρε παιδί μου, να διαφημίσει το νησί μας προς τα έξω. Πείτε μου ένα. Ένα έργο που να έχει γίνει, έτσι, όχι που θα γίνει. Το θα, εντάξει. Θα.

0: καλογέρι.
1: Παλίσονε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
2: Φτάνουν τα θα, επιτέλους. Λοιπόν, 48 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Πρίσμα 92 είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος και είμαστε στην 18η ημέρα αυτού του μήνα, του Σεπτεμβρίου.

σχετικά με την κατεπίγουσα συνεδρίαση της, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που έγινε χθες το πρωί μετά τις 10, θα ασχοληθούμε μετά τις 9. Θα έχουμε ηχητικά αποσπάσματα να παίξουν. Θα σας πούμε και δύο πράγματα τι ακριβώς συνέβη. Είχε να κάνει και με την τηλεμετρία που έφερε η Δύναμη Ελπίδας με νέα συνέντευξη τύπου και αναλυτική ενημέρωση από τον κύριο Ανδρέα Ξένο, τον Δημοτικό Σύμβουλο.

0: τσίρκο τη ζωή.
1: Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, βρέθηκαν στο νησί μας δύο σημαντικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ένας εξ αυτών ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος

Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και μαζί μας ήταν και ο συνοδευόταν από τον γραμματέα του οργανωτικού του κόμματος, τον κύριο Στέλιο Κονταδάκη.

0: Λοιπόν, ο κύριος Κυρανάκης ήρθε στο νησί και για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, για τα τρία άτομα που θα το πλαισιώσουν, μάλλον για τα δύο, γιατί το ένα είναι σίγουρο, είναι ο κύριος Ακτύπης, ο νυν βουλευτής, ο οποίος είναι για δύο, έχει εκλεγεί δύο τετραετίες. Ο κύριος Κυρανάκης μίλησε για ανανέωση, για νέα πρόσωπα και με ανθρώπους έτσι που θέλουν να κάνουν για πρώτη φορά το πολιτικό τους βήμα.
1: Δεν κερδίζω, δεν κάνω, σ' αγαπώ.
0: Μίλησε ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφοι που ενδιαφέρονται και είναι πολύ περισσότεροι, λέει, από αυτούς που τελικά θα χωρέσουν στα ψηφοδέλτια. Βέβαια, φίλες και φίλοι, μπορεί να είναι πολλοί αυτοί που θέλουν, ας πούμε, να είναι υποψήφοι βουλευτές με την Νέα Δημοκρατία.

Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία τον Κορδέλο. Κάνω μια, έτσι, μια μικρή διακοπή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, φίλε μου, λέει, που γράφει. Και έχει εδώ τιμές στην Αμόλυβδη. Μάιος του 26 το Brent ήταν στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το Σεπτέμβριο, τώρα δηλαδή, το Brent είναι στα 90 με 100 ευρώ το βαρέλι, δολάρια μάλλον το βαρέλι, συγγνώμη. Το Μάιο του 26 με 110 δολάρια το βαρέλι το Brent, η τιμή του λίτρου βενζίνης ήταν στην Ελλάδα 2,10, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Και τώρα που έχει πέσει το βαρέλι, είναι στα 90 με 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του λίτρου της βενζίνης είναι στα 2,20, είναι 10 λεπτά παραπάνω. Μάλιστα. Τι να πω ρε, Ηλία, ειλικρινά.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον κύριο Κυρανάκη.
1: Να ξεγελάσω, μα ποιον πάω, ο φουκαράς.
0: Φίλε Ηλία, ο Ηλίας ο Κορνέλαος μου λέει βάλε κάτι από Μαζονάκη, φίλε. Το φάγανε το παλικάρι, μεγάλος πόνος, από 15 χρονών έβγαλε το πρώτο του δίσκο. Ναι, Ηλία μου, θα ξαναβάλω γιατί τις πρώτες ημέρες πέσαμε μόνο μαζό εδώ. Θα βάλω. Και εγώ ήμουνα πολύ φαν του Μαζονάκη. Άλλωστε, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουν όλοι, έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας. Με Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς.

0: Αυτό όμως που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, επέρχομαι στην κάθοδο εδώ στο νησί, στην παρουσία στο νησί, για ώρες αυθημερών ήρθαν, του κυρίου Κυρανάκη και του κυρίου Κονταδάκη, ήταν το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν περίπου σε 9-9.30 από τις 10, μπορεί και από την ώρα εκείνη που έφτασαν, και έμειναν στο ξενοδοχείο Παλατίνο, που εκεί έγινε και η συνάντηση το απόγευμα.
1: Δεν μπορώ πάλι τα ίδια να περάσω, μα πιο πάω.
0: Πέρασαν πάρα πολλοί φορείς από εκεί. Όποιος ήθελε μπορούσε να επισκεφθεί τον κύριο Κυρανάκη και να θέσει τα προβλήματά του, τις ιδέες του, οτιδήποτε για το νησί μας. Έκανε εντύπωση, από ό,τι μαθαίνω, δεν ήμουν εκεί, αλλά από ό,τι μαθαίνω από ανθρώπους που ήταν στο χώρο, ότι ουδείς από την αθλητική κοινότητα του Δήμου μας, ούτε από την Επιτροπή Αθλητισμού, ούτε ο ίδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Δρόσος, εμφανίστηκε εκεί να του θέσει τα προβλήματα για τις αθλητικές υποδομές εδώ στο νησί. Θα μου πεις τώρα, μας λες κάτι καινούριο, ενδιαφέρει κάποιον το τι γίνεται με τον αθλητισμό στο νησί? Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κατάντια στις δύο τοπικές κατηγορίες. Οι ομάδες έχουν μείνει όλες και όλες, αν δεν κάνω λάθος, 13-14, δεν πρέπει να είναι παραπάνω. 14 ομάδες στις δύο κατηγορίες, έτσι. Στην Α και στη Β κατηγορία της ΕΠ Ζακύνθου. Τα παιδιά τα έχουν παρατήσει. Τα γήπεδα είναι σε άθλια κατάσταση. Οι γονείς φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους να παίξουν σε αυτά τα γήπεδα, γιατί εγκυμονούν πάρα πολλούς τραυματισμούς, κυρίως τους χιαστούς. Πόσα παιδιά βλέπουμε από το κρεβάτι του πόνου σε κάποιο νοσοκομείο και εδώ στο δικό μας, που έχουν γίνει χειρουργία και από πάνω τους, έτσι δίπλα τους στο μαξιλάρι, να είναι άνθρωποι παράγοντες της ομάδας που παίζει το παιδί, οι οποίοι αυτοί πληρώνουν και τα έξοδα.
2: Κάνεις, γιατί θα κουραστείς.
0: Λοιπόν, άθλια κατάσταση στα γήπεδά μας, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος, συγγνώμη. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα με το μεγάλο αγκάθι είναι το δημοτικό στάδιο. Και τώρα και το Μαχαιράδου, το γήπεδο του Μαχαιράδου.

κυρίως με τα γραφειοκρατικά. Και ακούστε τι ανάρτηση έκανε με φωτογραφία την ομάδα του Λεβάντε, την ενδεκάδα, μία από τις ενδεκάδες ας πούμε του ΑΟ Λεβάντε. Συγχαρητήρια, λέει ο Σταύρος ο Παντής, γράφει μάλλον, συγχαρητήρια στην καθόλου ανίκανη δημοτική μας αρχή που πρέπει να παραιτηθεί πια άμεσα αφού άφησε το νησί χωρίς αδειοδοτημένες και αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρώτα ήταν ο Απζάκινδος το 1961, τώρα εμείς. Εννοεί τον ΑΟ Λεβάντε. Ας ελπίσουμε και να μην ακολουθήσουν η γυναικεία μας ομάδα και οι μεικτές κορασίδων και ανδρών της ΕΠ Ζακύνθου. Κάποιοι παίρνουν αμοιβή και τρώνε και τα κονδύλια και των αθλητικών υποδομών. Πλέον είναι ανεπιθύμητοι και ας αποχωρήσουν πια. Φτάνει το θέατρο, η υποκρισία και η ρεμούλα. Μόνο ντροπή και έσχος τους, γράφει ο Σταύρος ο Παντής, ο οποίος είναι αθλητής αμαία, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, ο οποίος, φίλες και φίλοι, ο Σταύρος κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Στασινόπουλου. Τον βάλανε και αυτόν στην αθλητική επιτροπή. Ποια αθλητική επιτροπή, δεν έχει συνεδριάσει καθόλου. Μας τα έλεγε και προσφάτως ο κύριος Διονύσης Κλάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο οποίος ο άνθρωπος πήγε και τους είπε, βρε παιδιά, επειδή εντάξει, είμαι σε κάποια ηλικία και έχω μια εμπειρία, ας πούμε, αλφα από το ποδόσφαιρο, γιατί ήταν στην ΕΠ Ζακύνθου πάρα πολλά χρόνια παράγοντας. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν και υπεύθυνος των πρωταθλημάτων, έμπειρος άνθρωπος. Λέει, να έρθω να βοηθήσω κι εγώ, ας πούμε. Και είπανε ναι, οκ, okay, αλλά δεν συνεδρίασε ποτέ. Ντροπή, ντροπή. Όλα στα χαρτιά, δυστυχώς. Έχουμε γίνει βούκινο εδώ το up2sports.gr. Έχει ανεβάσει για τον ΑΟ Λεβάντε. Γι' αυτό έχει πάρει ο Σταύρος ο Παντής και έχει κάνει ανάρτηση. Για να δω τι ακριβώς γράφει. Θα το δω μετά τις διαφημίσεις των 9. Θα παραμείνουμε στο θέμα του αθλητισμού και να δούμε γιατί υπάρχει αντιδήμαρχος αθλητισμού και αθλητική επιτροπή. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, διαφημίσεις.

0: Παρασκευή. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση.

0: Ίση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ρίσμα 92.
7: Να τσεκάρει τέλος πάντων την κατάσταση. Μπαίνει σε ένα μπαράκι. Δικορπίνουν ένας Γερμανός, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας. Κάτι στην πάροχο. Στο ξαναπώσει μακριμάλι, ψηλό λετσέ, το παίζει, ξέρεις. Τον βλέπει ο Γερμανός, του λέει: του μπάρμα, κέρασε το παλικάρι, λέει μια μπυρίζα γιατί τον βλέπω διψασμένο. Κερνάει ο μπάρμαν, πίνει ο Χριστός, όλα καλά. Ήστε από λίγο, λέει ο Γάλλος του μπάρμαν, κέρασε το παλικάρι, του λέει ένα μπουκάλι κρασίλι, ένα ποσολέ. Ντροπή να κάθεσαι στον πάγκο έτσι σκέτος, χρονιάρες μέρες. Κοινάει ο μπάρμαν. Πήγε ο Χριστός, όλα καλά. Ύστερα από λίγο πεθύνει του γέλνε και έστειλε του παλικάρι ένα καραφάκι ούζο. Τυρνάβου με μια special ποικιλία γιατί το βλέπω πεινασμένο. Και δεν κάνει. Το δίνει εκεί πέρα. Πήγε ο Χριστός λοιπόν, τρώει και μετά σηκώνεται. Πάει στο τραπέζι που είναι ο Γερμανός, τον κουμπάει στον ώμο. Αυτός πεθύνει, ο Χριστός εσύ του λέει. Πώς το κατάλαβες, του λέει. Το κατάλαβα, λέει, γιατί με το που μου ακούμπησες, λέει, πέρασαν τα αθλητικά μου. Αγγίζει και το Γάλλο στον ώμο, πεθύνει, ο, λέει ο Γάλλος, ο. Λέει, Χριστέ μου, εσύ είσαι, λέει. Πώς το κατάλαβες, λέει, πάει το άσθημα που πέρασε. Μου πέρασε το άσθημα. Κάνε πια και τον Έλληνα Χριστός, τραβιέται πίσω. Χριστούλη μου, είναι σε καλά, λέει. Χειρονομίες δεν γουστάρω. Είδα και έπαθα να τη βγάλω την αναπηρική τη σύνταξη.

0: 4 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. 8 με 10, τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα, σήμερα. Σόλο θα πάμε, σόλο. Εννοώ ότι δεν θα έχουμε κάποιο καλεσμένο, εκτός αν γίνει κάποια παρέμβαση τηλεφωνική.
1: Κυριακή και χειμώνας.
0: Λοιπόν, έλεγα για το Σταύρο τον Παντή που κατέβηκε στις προηγούμενες εκλογές με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Στασινόπουλου, επειδή σήμερα είναι Λαύρος, σε ένα post που έχει κάνει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.
1: Στο μυαλό μου γεμάτη.
0: Και παραπέμπει με link σε ένα site, το up2sports.gr. Με τίτλο «ΑΟ Λεβάντε χωρίς γήπεδο στη Γάμα Εθνική, απίστευτο και όμως ζακυνθινό». Και γράφει μέσα: «Ο ΑΟ Λεβάντε βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρό πρόβλημα έδρας, λίγες μόλις ημέρες μετά την ιστορική άνοδο του στην Γάμα Εθνική». Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς, ιστορική άνοδο, τέλος πάντων. Ως δευτεραθλητής είναι εκεί, έχει ξαναπαίξει στη Γάμα Εθνική. Το δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδου δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές και δεν μπορεί να λάβει άδεια τέλεσης αγώνων με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη ακόμη και η διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα κυπέλου το Σάββατο. Α, είναι παλιό το ρεπορτάζ. Ο αγώνας έγινε κανονικά, αλλά δεν έγινε στο Μαχαιράδο, έγινε στο δημοτικό στάδιο. Και επειδή γίνονται εργασίες, είναι εντάξει και καλά εργοτάξιο. Εργοτάξιο δεν είναι, δεν λέγεται, εννοούνται έτσι τα εργοτάξια, τέλος πάντων. Έγινε και κλεισμένο το θυρών. Η μοναδική πιθανή εναλλακτική είναι το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, αυτό που σας είπα, όπου όμως πραγματοποιούνται εργασίες. Όπως αναφέρει το ionianSports.gr, η ΕΠ Ζακύνθου εξετάζει κάθε πιθανή λύση, ακόμη και την αναβολή του αγώνα. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς αφορά ολόκληρη τη συμμετοχή του Λεβάντε στη Γάμα Εθνική και ενδέχεται να προκαλέσει τεράστια οικονομική και αγωνιστική επιβάρηση. Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή, καθώς οι ανάγκες αναβάθμισης του γηπέδου ήταν γνωστές. Η Ζάκυνθος έχει πλέον 2 ομάδες στις εθνικές κατηγορίες, αλλά καμία εξασφαλισμένη έδρα. Ναι, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ακριβώς έτσι. Και επειδή κάποιοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας, μου γράφει ένας: τι αναφέρει ο Παντής, τι είπε πάλι. Ο Παντής λοιπόν έγραψε: «Ο Σταύρος, συγχαρητήρια στην καθόλου ανίκανη δημοτική μας αρχή που πρέπει να παραιτηθεί πια άμεσα, αφού άφησε το νησί χωρίς αδειοδοτημένες και αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρώτα ήταν ο Αμπζάκηδος σε 1961, τώρα εμείς, εννοεί τον ΑΟ Λεβάντε. Ας ελπίσουμε και να μην ακολουθήσουν η γυναικεία μας ομάδα και οι μικτές κορασίδων και ανδρών της Εμπζακύνθου. Κάποιοι παίρνουν αμοιβή, ακούστε κυρίες και κύριοι, κάποιοι παίρνουν αμοιβή και τρώνε και τα κονδύλια και των αθλητικών υποδομών. Πλέον είναι ανεπιθύμητοι και ας αποχωρήσουν πια, φτάνει το θέατρο, η υποκρισία και η ρεμούλα. Μόνο ντροπή και έσχος τους».
2: Χρόνια μέσα της δεν με χωράει.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Μπορεί κάποιοι από εσάς να μην ασχολούνται με τον αθλητισμό, να μην τους ενδιαφέρει καν, όμως είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί, να ξέρετε, οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό εδώ στο νησί.
2: Το πρωί στο δρόμο τρέχω να προφτάσω τη μορφή σου για να με φορέσω στο κορμί σου.
0: Και ιδιαίτερα, φίλες και φίλοι, αυτοί που τους εγώ τους θεωρώ ήρωες εντός εισαγωγικών και δεν είναι άλλοι από τους παράγοντες των ομάδων, οι οποίοι όχι μόνο βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, τα ακούνε κιόλας. Τα ακούνε κιόλας. Και από το χωριό τους και γενικότερα. Και μάλιστα είναι κάποιοι οι οποίοι στερούν ακόμα και τις κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν με το σπίτι τους, για να πάνε έτσι να κάνουν έτσι το χόμπι τους, να περάσει ας πούμε ο χειμώνας. Γιατί κάποιοι ας πούμε δεν γουστάρουν να πάνε για κυνήγι, ρε παιδί μου, ή για ψάρεμα, ή να έχουν κάποια άλλα χόμπι. Το χόμπι τους είναι αυτό, να περνάνε όμορφα τις μέρες τους, τις καθημερινές, τα μεσημέρια τους, να πηγαίνουν στις προπονήσεις της ομάδας τους και το Σαββατοκύριακο στους αγώνες. Θα γίνουν όμως αγώνες φέτος? Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα γήπεδα και μάλιστα οι ομάδες στην τελευταία γενική συνέλευση της ΕΠΣΕ Ζακύνθου έβγαλαν ένα ψήφισμα το οποίο το έστειλαν στο Δήμο και στον Δήμαρχο που του λένε ότι αν δεν γίνουν κάποιες βελτιώσεις στα γήπεδα, τα υπάρχοντα, δεν θα κατέβουν στο πρωτάθλημα. Φυσικά ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Δρόσος, δεν ίδρωσε το αυτί τους, δεν έχουν κάνει τίποτα για τα γήπεδα.
2: Χρόνια μέσα της δεν με χωράει.
0: Και αν είμαι λάθος, ας βγουν να το διαψεύσουν. Εδώ δεν βγαίνουν να διαψεύσουν την δύναμη ελπίδας, η οποία τους έχει καταγγείλει 20 μέρες τώρα. Πάμε για 21, αύριο κλείνει 3 Σάββατα που έγινε η συνέντευξη τύπου για το περιβόητο έργο στην Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Δεν βγαίνουν, δεν θέλουν να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα αυτό. Γιατί άραγε, γιατί δεν θέλετε, ποιο πόρισμα περιμένετε? Το πόρισμα που μπορεί να βγει σε 2 χρόνια, λέω εγώ τώρα, θα περιμένουμε 2 χρόνια. Θα υπάρχετε σε 2 χρόνια πάνω στο δημοτικό θόκο. Τότε τι να το κάνω. Τώρα, εδώ, στη βράση κολλάει το σίδερο. Βγείτε δημόσια με συνέντευξη τύπου ή στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακούσουμε όλοι εμείς εδώ, οι κάτοικοι, τι ακριβώς συνέβη. Και όπως λέει και το έχει κάνει σλόγγαν η δύναμη ελπίδας, πού πήγαν τα λεφτά. Και μιας και έλεγα για την δύναμη ελπίδας, ας πάμε να δούμε λίγο ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες το βράδυ.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Δελτίο τύπου, συνδυασμός δύναμη ελπίδας. Ο τίτλος είναι «Τι φοβάται η Δημοτική Αρχή, γιατί δεν θέλει δημόσιο διάλογο» και αναφέρει «Η δύναμη ελπίδας μαζί με το συνδυασμό με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο, που με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών εκπροσωπούν πάνω από το 50% των Ζακυνθινών, ζήτησαν επίσημα τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για το σοβαρό ζήτημα της επέκτασης του αγωγού ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας». Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Διονύσιος Πλέσας, επικαλείται μια διευκρινιστική απόφαση, σε εισαγωγικά οι δύο λέξεις, προκειμένου να μην προχωρήσει το αίτημά μας. Ωστόσο, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί τη νέα γενιά, δέχεται αυτά που ακούγονται και συζητούνται απ' άκρη σ' άκρη στην κοινωνία της Ζακύνθου για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Ακόμη και αν αυτή είναι η ερμηνεία που επιλέγει, το αυτονόητο θα ήταν να δρομολογηθεί Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί δημόσια ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Αντί γι' αυτό, επιλέγουν να κλείσουν την πόρτα στο διάλογο. Γιατί, τι φοβούνται, γιατί αποκρύπτουν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αντιπολίτευση δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο. Έχει θεσμική υποχρέωση να ελέγχει και να ζητά απαντήσεις. Όταν η Δημοτική Αρχή αρνείται ακόμη και τη δημόσια συζήτηση για ένα έργο ίδρευσης, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, η Ζάκυνθος δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Τα έργα και τα χρήματα είναι των Ζακυνθινών. Η δύναμη ελπίδας δεν πρόκειται να σιωπήσει ούτε να γίνει διακοσμητική παρουσία. Θα επιμείνουμε μέχρι να δοθούν όλες οι απαντήσεις και να ενημερωθούν οι πολίτες για όσα κάποιοι φαίνεται να μην θέλουν να συζητηθούν δημόσια. Και κλείνει το ερώτημα «Πού πήγαν τα λεφτά» δεν είναι ερώτημα της αντιπολίτευσης, πλέον είναι ερώτημα του κάθε πολίτη αυτού του νησιού. Και παραθέτει το πρωτοκολλημένο αίτημα των Δημοτικών Συμβούλων προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπογραφές από κάτω. Ναι, ακριβώς αυτό. Τι φοβάται η Δημοτική Αρχή και δεν προχωράει στην διευκρίνηση? Και να βγει, ρε παιδί μου, και να με επιχειρήματα να μας πείσει ότι έχει κάνει λάθος η δύναμη ελπίδας στην καταγγελία που έχει βγάλει στο φως της δημοσιότητας. Σε ζητώ στα σίνεμα. Και όπως είπε και στο στίγμα πριν από μέρες ο κύριος Πλέσας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αν λέει φανεί εκεί ότι η δύναμη ελπίδας έσφαλε, θα βγουν να ζητήσουν συγγνώμη. Αυτό είναι το πρόβλημά σας, κύριε Πλέσα, αν βγουν να ζητήσουν συγγνώμη. Αν όμως εσείς από την άλλη, κύριε Πλέσα, γιατί βάζω και εσάς, δεν είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είστε πρόεδρος της Δημοτικής Αρχής. Η αλήθεια αυτή είναι, έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί δεν είστε δίκαιο σε κάποια πράγματα. Συγγνώμη, είμαι μεγαλύτερό σας, κατά πολύ. Έχω διατελέσει δημοσιογράφος 39 χρόνια. Έχω δει πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια και εδώ και απέναντι. Εντάξει. Μπορεί να μην σας το λένε κάποιοι, εγώ έχω το θάρρος και το λέω ευθέως και μάλιστα μέσω του μικροφόνου. Δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αλλά εντάξει, τώρα να μην πηγαίνετε εσείς να συγκαλέσετε από μόνο σας Δημοτικό Συμβούλιο. Μου δείχνετε ότι είστε πιο πολύ με τη Δημοτική Αρχή και όχι με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Ή όταν κάποιος από την άλλη παράταξη πάει να μιλήσει, μιλάτε πάνω σε αυτόν, τον διακόπτετε. Εντάξει, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Απλά παραθέτω τη δικιά μου άποψη δημόσια ως αγανακτισμένος πολίτης, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εμείς περιμένουμε απαντήσεις. 20 μέρες τώρα δεν έχει απαντήσει κανείς. Βγαίνει βέβαια ο Δήμαρχος εκεί και απειλεί με μεγάλα δικηγορικά γραφεία που θα έρθουν από την Αθήνα για να μηνύσουν τη δύναμη ελπίδας και όχι μόνο αυτούς, αλλά και όσοι τους κάνουν πόλεμο, προπαγάνδα. Πείτε όμως και πείτε την αλήθεια. Αφήστε τις απειλές, αλλά όπως λέει ο λαός μας, η καλύτερη άμυνα είναι η

0: κορώνα.
1: Και πάμε τώρα στα της ΔΕΙΑΣ, στην κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα, όπως είπαμε, χθες το πρωί, μετά το πέρας της εκπομπής μας, γύρω στις 10 και 10.

Βέβαια, τώρα από την άλλη, ο Δήμος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα επικαλεστεί ότι έχει δημοσιευθεί εγκύκλιος για τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όποτε μας γουστάρει, πάμε με τον νόμο, και όποτε δεν μας γουστάρει, πάμε με τη δικιά μας βούληση. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, πάμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Υπήρξε έντονη συζήτηση, παρουσία και του Δημάρχου, του κ. Στασινόπουλου, ο οποίος μίλησε και αυτός, θα τον ακούσουμε. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κ. Διονύσης Τουρκάκης, εισηγήθηκε την αντιμετώπιση της υπόθεσης σε τεχνοκρατικό και θεσμικό επίπεδο, με στόχο, όπως ανέφερε, να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ζητήματα που έχουν τεθεί και να υπάρξει στήριξη των υπηρεσιών και των εργαζομένων. Παράλληλα, πρότεινε τη δυνατότητα αξιοποίησης νομικών και τεχνικών συμβούλων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ.
1: Παίρνουμε απόφαση για το. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Λήψη απόφαση αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης πράξης με τίτλο Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμού και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ίδρυσης της ΔΕΙΑΣ Ακίνθου. Με δικαιούχο της ΔΕΙΑΣ Ακίνθου και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια διαπάνη 2.637.561,16. Το πόρισμα, λοιπόν, να κάνω μια εισαγωγή. Το πόρισμα λοιπόν ήρθε την Παρασκευή 10 του μηνός στις 2 και 4 το παρέλαβα εγώ εκτός υπηρεσίας γιατί με πήρε η courier τηλέφωνο από την κυρία Δικαιούλια με πήρε τηλέφωνο. Το πρωτοκόλλησα τη Δευτέρα το πρωί και έκανα την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί έκανα την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο? Το πόρισμα αυτό που κακώς λέγεται πόρισμα είναι προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, είναι δηλαδή ο έλεγχος που έγινε πριν από 15 μήνες και διαπίστωσε 23 ευρήματα, είναι μια αλληλογραφία της υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΣΠΑ με την υπηρεσία. Είναι προς ΔΕΙΑ Ζακίνθου. Δεν ήταν προς πρόεδρο Ζακίνθου, όμως προς πρόεδρο της ΔΕΙΑ Ζακίνθου, όμως το φάκελο είχαν γράψει η διαχειριστική αρχή να παραδοθεί στον πρόεδρο. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, επειδή συνήθως στη συνήθι διαδικασία αυτό διαβιβάζεται στη Γενική Διευθύντρια και η Γενική Διευθύντρια το απαντά υπηρεσιακά και για να μην υποθέσει κανείς ότι είναι ένα πόρισμα το οποίο αποκρύφθηκε ή οτιδήποτε, την Δευτέρα έστειλα εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ή άλλως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είμαι, άρα όλοι σας πρέπει να έχετε γνώση αυτού του πορίσματος, να ενημερωθείτε όλοι, να έχετε γνώση του πορίσματος και με την απόφασή μας η σημερινή να διαβιβαστεί στις υπηρεσίες να απαντηθεί από τη ΔΕΙΑΣ συνολικά, δηλαδή είτε από τους υπαλλήλους υπηρεσιακά όπου υπάρχουν θέματα, είτε αν υπάρχουν κάποιες πολιτικές αποφάσεις ή κάποιες διοικητικές αποφάσεις ή οτιδήποτε σε αυτό το θέμα. Το πόρισμα περιλαμβάνει 23 σημεία. Το κάθε σημείο, όπως έχετε διαβάσει, έχει προθεσμία συμμόρφωσης από ένα μήνα έως 4 μήνες. Σε κάθε σημείο συμμόρφωσης αντιστοιχεί κάποια ποινή αν δεν συμμορφωθούμε και θα πρέπει η υπηρεσία με την ευρεία έννοια της ΔΕΙΑΣ να απαντήσει και να δώσει τις απαντήσεις σε αυτή την προσωρινή έκθεση. Αφού δοθεί η προσωρινή έκθεση, αφού δοθούν οι απαντήσεις προς την διαχειριστική αρχή, θα βγει το οριστικό πόρισμα που θα είναι η οριστική πράξη ελέγχου. Θεωρώ ότι αυτές οι απαντήσεις που θα δοθούν από την υπηρεσία θα πρέπει να έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο τις απαντήσεις και μετά να αποσταλούν στην διαχειριστική αρχή. Αυτή είναι η διαδικασία του συγκεκριμένου πορίσματος. Έχει 23 παρατηρήσεις. Έχει παρατηρήσεις από την διαβούλευση των προδιαγραφών που έγινε, από τη διακήρυξη των προδιαγραφών, από την δημοπρασία, από τον διαγωνισμό, από την υπογραφή της σύμβασης, από τον έλεγχο των επιτόπιων, από τις συμπληρωματικές συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν εντός των προθεσμιών που κρίνει η διαχειριστική αρχή και εν συνεχεία να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει γνώση και των απαντήσεων και των προβλημάτων αλλά και των απαντήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό και εκεί πάνω να πάρθει η απόφαση και να σταλεί επάνω στην διαχειριστική αρχή. Δεν θεωρώ ότι έχει κανένα λόγο να συζητήσουμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, καθώς ούτε οι υπηρεσίες έχουν γνώση, δεν έχει διαβιβαστεί το πόρισμα ούτε στη Γενική Διευθύντρια ούτε στις υπηρεσίες, γιατί πρώτα πολιτικά, για πολιτικούς λόγους, ενημερωνόμαστε όλοι μας σαν Διοικητικό Συμβούλιο, άρα ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει η διαχειριστική αρχή και θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Λοιπόν, ερωτήσεις.

0: Λοιπόν, αμέσως μετά το λόγο πήρε ο κύριος Στουφής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πριν γίνουν οι ερωτήσεις, θέλω να θέσω ένα θέμα επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
2: Παρακαλώ.
1: Επί της διαδικασίας, το θέμα που θέτω είναι το εξής. Εμείς ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουμε ένα πόρισμα από την ειδική υπηρεσία. Αυτό το πόρισμα αναφέρει μέσα τα σημεία που είπατε και τις παρατηρήσεις και όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Μια διευκρίνηση, συγγνώμη, λαμβάνουμε την προσωρινή έκθεση. Είναι προσωρινή έκθεση.
1: Εγώ θα πω, λαμβάνουμε ευρήματα επί της εκθέσεως και του ελέγχου που έγινε. Άρα λοιπόν, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα ήθελα να τοποθετηθούν και όλοι οι συνάδελφοι, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να γίνει αναφορά, ερωτήσεις και οτιδήποτε θέλει ο κάθε συνάδελφος προς τις υπηρεσίες που είναι εδώ, της ΔΕΙΑΣ, προκειμένου να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Αυτό που είπατε εσείς έχει σχέση να κάνει με το αποτέλεσμα, το οποίο είναι η εισήγησή σας. Άρα λοιπόν μπαίνει ένα θέμα σε διαδικασία ψηφοφορίας. Άρα καλούμαστε να ψηφίσουμε εμείς την εισήγηση την οποία μας έχετε στείλει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όμως για να φτάσουμε στην ψηφοφορία επί της εισηγήσεως θα πρέπει να προηγηθούν ερωτήσεις επί του πορίσματος και τοποθετήσεις. Γιατί πρέπει να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις. Γιατί πώς εμείς θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την εισήγηση τη δικιά σας όταν δεν μας δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν δηλαδή ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή. Εάν θέλουμε πραγματικά να αγγίξουμε το πρόβλημα. Εάν δεν θέλουμε να αγγίξουμε το πρόβλημα, είναι μια άλλη συζήτηση. Άρα επί της διαδικασίας θεωρώ ότι πρέπει επί του πορίσματος, επί της εισηγήσεως, γιατί στα συνημμένα αρχεία που λάβαμε είναι τα αρχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το πόρισμα. Άρα πρέπει να γίνει συζήτηση επί των 22 σημείων ή ερωτήσεις και τα λοιπά, να δοθούν απαντήσεις και να φτάσουμε στη διαδικασία ψηφοφορίας να ψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ. Αυτή θεωρώ ότι πρέπει να είναι η διαδικασία και παρακαλώ να τοποθετηθούν όλοι επί της διαδικασίας.
2: Θα μου επιτρέψετε να είμαι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή έχω τοποθετηθεί. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία όπως αναφέρεται. Επίσης, επειδή για μια ακόμη φορά απαξιείται να διαβάσετε την εισήγηση, θα τη διαβάσω στο Διοικητικό Συμβούλιο.

0: ακούσουμε και τον κύριο Δήμαρχο.
1: Πραγματικά
2: θα ήθελα να μην διακόπτουμε και να μιλήσετε κύριε Σουνάκη, απλά...
1: 12 προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και όχι 22. Τα έχετε μπερδέψει τώρα τελευταία, όπως και τις ημέρες. Είπατε 10 μέρες, δεν ήταν 10 μέρες. Πάμε παρακάτω.
3: Δεν θέλω ξαναπώ σε αυτή την κουβέντα, αν ήταν 10 μέρες το πόρισμα στη Ζάκητο.
2: Κύριε Τσουρουνάκη.
3: Το τελειώνω εδώ, κύριε Δημαρχέ.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, λοιπόν,
3: συγγνώμη που σας διακόψω, κύριε Δημαρχέ. Εδώ είναι χώρος δουλειάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι άλλοι χώροι είναι χώροι πολιτικής.
2: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τσουρουνάκη, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, θα τοποθετηθείτε. Κύριε Τσουρουνάκη, θα ακούσετε και θα απαντήσετε ό,τι θέλετε. Αλλά μην διακόπτουμε. Θα ήθελα να κρατήσουμε ένα
3: σημείο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα
2: να
3: το μετατρέψουμε σε πολιτική αρένα.
2: Το
3: Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΣ. Ξέρετε όμως, κύριε Τουρκάκη, ότι δεν το έκανα ποτέ. Και στήριξα αποφάσεις και εκτέθηκα μερικές φορές και είχα και γκρίνιες. Όμως στήριξα να γίνει έργο.
2: Έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο να συζητήσουμε ό,τι πολιτικό θέλετε.
3: Ακριβώς.
2: Παρακαλώ να ακούσουμε εδώ.
1: Παρακαλώ, κύριε Τσουρουνάκη και κύριε Πρόεδρε, μην με ξαναδιακόψετε. Κύριε Τσουρουνάκη, δεν είστε εδώ ούτε ως ξενοδόχος, ούτε ως ιδιώτης. Εκπροσωπείτε έναν αυτοδιοικητικό συνδυασμό. Έτσι εκλεγήκατε και είσαστε εδώ. Εκπροσωπούμε τη Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Αν θέλετε να φτιάχτε δικούς σας νόμους, με γεια σας, με χαρά σας. Θα μπορούσε κανείς να πει, όπως και το είπατε και πριν, ότι η σημερινή συζήτηση σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να είναι και του Περισσού, εκ του Περισσού. Όχι, δεν είναι εκ του Περισσού. Γιατί εδώ θέλουμε να στηρίξουμε τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να κάνουν αυτά τα 12 βήματα που είπε ο Πρόεδρος. Και εμείς είμαστε εδώ σήμερα να πούμε ναι. Και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ υποστηρίζει τις υπηρεσίες, υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τους δίνει και την πολιτική υποστήριξη να δώσουν απαντήσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε τις διοικητικές απαντήσεις που θα δώσει η υπηρεσία, αλλά είμαστε εδώ να τις υποστηρίξουμε. Και βεβαίως, αν χρειαστεί νομική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Και βεβαίως, αν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη, η υπηρεσία θα της την παρέχουμε. Οτιδήποτε χρειαστεί. Και βεβαίως θα έρθει το έγγραφο, η απάντηση της υπηρεσίας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε να φύγει και να πάει κατευθείαν στη διαχειριστική. Θα έρθει προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και εκεί εμείς ως αυτοδιοικητική, ως Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποστηρίξουμε και να πούμε ναι, αυτό είναι που λέει η υπηρεσία. Γιατί ξέρετε κάτι, αν δεν το κάνουμε αυτό, θα τρέχει υπηρεσία στα δικαστήρια. Υπηρεσία στα δικαστήρια γιατί? Για κάτι που αποφασίζουμε εμείς ως Συμβούλιο και εκτελεί. Για κάτι που εμείς μπορεί να μην παρατηρήσαμε στην εκτέλεση των εργασιών. Δεν έχουμε αρμοδιότητες, έχουμε όμως μια πολιτική ευθύνη και είμαστε εδώ για να καλύψουμε και την υπηρεσία. Γιατί όλος αυτός ο σκοπό, ο μπουχός που σηκώνεται το τελευταίο διάστημα, στόχο έχει τους πολιτικούς. Αλλά το πρόβλημα πέφτει πάνω στους υπηρεσιακούς. Όχι, ως διοίκηση δεν θα επιτρέψουμε κανένας υπηρεσιακός να τραβήξει αυτό το βάρος που κάποιοι πολιτικά, κομματικά και εντέχνως προσπαθούν να το πούνε. Ευχαριστώ πολύ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι, και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
7: Θα το χάσουμε το παλικάρι.
8: Δηλαδή τι έχει το παλικάρι?
7: Έχει πέσει πλούμητα. Δεν μπορεί να σαλέψει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια του.
8: Και παλικάρι το λες εσύ αυτό?
7: Γρήγορα.
8: Αν ήταν έτσι τα παλικάρια, άντε άιντε.
7: Γρήγορα κύριε φαρμακοποιέ.
8: Στάσου ρε κυρά μου, επιστήμη είναι αυτή δηλαδή. Πώς θα γίνει?
7: Μάλιστα.
8: Άντε άιντε τώρα.
7: Μάλιστα.
8: Ε, τι θέλεις τώρα να σου φτιάξω αυτό?
7: Γρήγορα κύριε φαρμακοποιέ μου, γρήγορα.
8: Ανάθεμά με κι αν βγάζω λέξη.
7: Γρήγορα κύριε φαρμακοποιέ, το χάνουμε το παλικάρι.
8: Αν έβγαζα λοιπόν τη γράφη θα σου έκανα ένα φάρμακο. Ξέρεις τι φάρμακο?
7: Δεν τα βγάζεις κύριε φαρμακοποιέ.
8: Δεν τα βγάζω τα ρημάδια, δεν τα βγάζω. Τι λέει εδώ μωρέ? Μπελα... Μπελαντόνα. Τι είναι αυτή η μπελαντόνα?
7: Δεν ξέρεις την μπελαντόνα κύριε φαρμακοποιέ.
8: Την μπελαντόνα δεν την ξέρω, την μπελαμάνα ξέρω. Την μπελαμάνα αυτή που φοράνε αυτήν την
7: γέφυρα. Καλή γρήγορα κύριε φαρμακοποιέ, το χάνουμε σου λέω το παλικάρι.
8: Καλά, άσετε, θα σε βολέψω. Μια και πέρασε από εδώ πέρα, θα σε αφήσω έτσι. Κάτσατε. Για κοίτα εδώ.
7: Τι είναι?
8: Να σου βάλω από αυτό.
7: Εμένα ρωτάς.
8: Ποιον θα ρωτήσω? Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις εγώ.

0: 37 λεπτά μετά τις 9, επιστρέψαμε.
1: Είναι στιγμές.
0: Καλημέρα στον κύριο Άκη Μαρμαρά. Το φαρμακοποιό της καρδιάς μας, λέει, για ποιο φαρμακοποιό ήταν αυτό που έπαιξε τώρα.
1: Στα χείλη,
0: σταμάτα.
1: Το αντίο.
0: Ο Γιακουμέλος κάτι έλεγε για σένα το πρωί.
1: Ο χωρισμός σου το κόβει.
0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι. Έτσι μ' αρέσει να παίζω λίγο με τους ακροατές.
1: Όταν κοπεί,
0: δείχνει πιο αμεσότητα, πιο έτσι.
1: Στα δύο.
0: Σας θεωρώ δικούς μου ανθρώπους και μ' αρέσει έτσι να μιλάμε.
1: Για να μην τρελαθώ.
0: Γιώργος Μαζωνάκης, ένας και μοναδικός.
1: Και να λες, ο χρόνος δεν γιατρεύει πια τις πληγές.
0: Θα το θυμόμαστε για πάντα μέσα από τα τραγούδια του που θα σιγοτραγουδούμε.
1: Να περνάς από εδώ τα βράδια. Και αν ζω, μη ρωτάς.
0: 9 Σεπτέμβρη έφυγε από αυτό το μάταιο κόσμο. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα και πιστεύω κι εσείς. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Να σκορπάς αφού δεν μ' αγαπά.
0: Και ο άλλος, ο γιατρός μέσα από τη φυλακή, λέει, τι λέει, ότι κάποια στιγμή, λέει, θα έφευγε. Εντάξει, όλοι μας θα φύγουμε κάποια στιγμή. Το καταλαβαίνω αυτό. Η άλλη θέλει να πάει μια βόλτα, λέει, να ξεσκάσει. Θέλει να παραγγείλει φαγητό απ' έξω. Η γιατρός που του έκανε την πλασμαφαίρεση. Να πάω σπίτι, λέει, να κάνω ένα μπάνιο. Άκου, ρε παιδιά, ακούστε, ακούστε.
1: Χωρισμός,
0: μυρίζανε, λέει, οι μασχάλες της.

0: Λοιπόν, ακούμε αποσπάσματα ηχητικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Τσουρνάκη.
1: Ναι, κύριε Τσουρνάκη.
2: Και θα είμαι σύντομος. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, ούτε εμπουχώς σηκώσαμε, ούτε κυνηγάμε τις υπηρεσίες και οι ευθύνες, το λέω δημοσίως και θα το ξαναπώ και θα το στηρίξω, είναι πολιτικές. Δεν αποφασίζουν οι υπηρεσίες αν στο έργο Λούχα Γύρι που ήταν στο 30% πληρώθηκε το 98%. Δεν είναι απόφαση των υπηρεσιών.
1: Είστε εκτός θέματος.
2: Πολιτικές.
1: Είστε εκτός θέματος.
2: Είμαι εκτός θέματος. Πολιτικές αποφάσεις είναι, κύριε Δήμαρχε, και την κύρια ευθύνη την έχετε εσείς, ο Δήμαρχος Ζακύνθου. Γιατί όλα και ειδικά τέτοια μεγάλα έργα πρέπει να ελέγχονται. Λοιπόν, εμείς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους, όπως είπε η κυρία Καπλίση, γιατί είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα γραφεία, διότι, ξαναλέω, η ευθύνη είναι δικιά σας. Εγώ δεν θέλω να μετατρέψω, θα το ξαναπώ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ σε πολιτική αρένα. Όμως έπρεπε να αναδειχτούν κάποια προβλήματα που ήταν πάρα πολύ μεγάλα και πληρωμές εκατομμυρίων και έργο μηδέν. Όσον αφορά τη σημερινή κουβέντα και την τηλεμετρία, δεν τον προκαλέσαμε στον έλεγχο το Μάιο του 25. Η Επιτροπή, το Κεντρικό Κράτος, η Περιφέρεια, η Διαχειριστική, από μόνη της έκανε τον έλεγχο.
3: Η διαδικασία.
2: Και, ωραία. Και από μόνη τους στείλανε και το πόρισμα. Ούτε το ετοιμάσανε το πόρισμα εχθές που κάναμε εμείς τις καταγγελίες. Τα πορίσματα αυτά προφανώς ήταν έτοιμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα στείλανε. Λοιπόν, δεν φταίει η δύναμη ελπίδας, ούτε εγώ προσωπικά. Εμείς έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας για αυτό που λέμε και αυτό που κάνουμε. Και πάνω απ' όλα, ανεξαρτήτως προσώπων, πρέπει να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τα ζακυθινά νοικοκυριά και τους ανθρώπους, μια και είμαστε στη ΔΕΙΑΣ, που πληρώνουν στη χώρα 60 και 70 ευρώ το κυβικό το νερό. Ή κάνω λάθος? Τόσο πληρώνουν στη χώρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Εντάξει, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε, αφού υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, να λυθούν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Γνωρίζω ότι η Μαριέτα Ποταμίτη αργότερα στην εκπομπή της θα ασχοληθεί με το θέμα της υγείας, θα έχει και εκλεκτούς καλεσμένους. Οπότε να ακούσετε την εκπομπή 12 με 2, όπως την ακούτε βέβαια κάθε μέρα. Πάμε μια βόλτα στη γειτονική Κεφαλονιά, τι λέτε? Υπάρχει ένα θέμα απίστευτο. Ένα μακάβριο περιστατικό σημειώθηκε στην Κεφαλονιά όταν ένας άνδρας φέρεται να ανάρτησε κίδιο χαρτο για τον αδερφό του έπειτα από μεταξύ τους διαφωνία. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του kefalonianpress.gr, το κηδιόχαρτο αναρτήθηκε σε πίνακα ανακοινώσεων στο κέντρο του Αργοστολίου, υπάρχει και φωτογραφία, και ανέφερε ακόμη και την ημέρα και την ώρα της υποτιθέμενης κηδείας. Η ανάρτηση προκάλεσε αναστάτωση σε φίλους και γνωστούς του άνδρα, οι οποίοι άρχισαν να τηλεφωνούν προκειμένου να πληροφορηθούν τι είχε συμβεί. Σύντομα, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είναι ζωντανός και ότι επρόκειτο για φάρσα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετά τον καυγά των δύο αδερφών, ο ένας φέρεται να προχώρησε στην έκδοση και ανάρτηση του κηδιώσιμου για τον άλλον, αναγράφοντας και τα στοιχεία της υποτιθέμενης κηδείας. Βέβαια, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές χρησιμοποιώντας προσχήματα αλλά και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το γνωστό AI, για την κλωνοποίηση φωνών συγγενικών προσώπων των θυμάτων. Η επιχείρηση διαδραματίστηκε στη Νέα Ιωνία και συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ηλικίας 23 και 25 ετών, τη στιγμή που φέρονται να είχαν μόλις κλέψει από σπίτι τη μαλφή αξίας περίπου 30.000 ευρώ, έχοντας χρησιμοποιήσει το AI ως σύμμαχό τους. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναλάβει το ρόλο των εισπρακτόρων, εντός εισαγωγικών η λέξη, της ομάδας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση, απάτη και διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Μόνο ανθίζουν οι μυγδαλιές, νύχτες μου λευκές.
0: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από την αξιοποίηση πληροφοριών προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου του 2026 και είχε συγκεκριμένη δομή. Στην οργάνωση υπήρχαν μέλη με διευθυντικούς ρόλους, καθώς και τηλεφωνητές και εισπράκτορες. Οι τηλεφωνητές αναλάμβαναν να εντοπίζουν υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και να τα πείθουν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους. Παράλληλα, φερόνται να ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της δράσης της οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, το AI, για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού ή οικείου προσώπου του υποψήφιου θύματος. Αρχικά, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματα και τα έπειθαν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες, κυρίως με το πρόσχημα εργασιών που αφορούσαν την εγκατάσταση οπτικής ίνας. Σε περίπτωση που το θύμα εξέφραζε αμφιβολίες, οι δράστες το καλούσαν να επικοινωνήσει με κάποιο συγγενικό ή άλλο οικείο πρόσωπο, προκειμένου αυτό δήθεν να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να το καθησυχάσει. Στη συνέχεια, ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό τηλεφώνου του συγκεκριμένου προσώπου και επικοινωνούσαν μαζί του, προσποιούμενοι ανάλογα με την περίπτωση ότι εκπροσωπούν εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας, αποκτούσαν δείγμα της φωνής του προσώπου και με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης προχωρούσαν στην κλωνοποίησή της. Μετά, επικοινωνούσαν εκ νέου με το αρχικό θύμα και αναπαρήγαγαν μέσω της τεχνολογίας τη φωνή του συγγενικού ή οικείου προσώπου. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο συγγενής βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε τις οδηγίες που είχαν προηγουμένως δώσει οι δράστες. Λοιπόν, εδώ γράφει το ρεπορτάζ που διαβάζουμε εδώ newsy.gr ότι υπάρχουν και 5 ακόμη περιστατικά και κλοπή οχήματος. Μέχρι και κλοπή οχήματος είχαμε. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, την τηλεφωνική απάτη που μόλις σας διάβασα, συνέβη και εδώ στη Ζάκυνθο. Και είχε να κάνει με τη μητέρα και το γιο. Οι επιτίδοι χρησιμοποίησαν τη φωνή του γιου, την κατέγραψαν και την κλωνοποίησαν. Και με την φωνή του γιου η μητέρα έβγαλε κάποια χρήματα και κοσμήματα εκτός σπιτιού και τα πήραν οι επιτίδοι. Εξ όσων γνωρίζω, η αστυνομία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει προβεί στη σύλληψή τους, είναι πάρα πολύ κοντά πάντως. Είναι σίγουρο αυτό που σας λέω, γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις, οπότε μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Αν ακούσετε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα οικείο πρόσωπο, παιδί σας, ανιψιό σας, εγγόνι σας, αδερφή σας, αδερφό σας, οτιδήποτε, και σας πει κάτι τέτοιο, δηλαδή ακούστε κάτι παράλογο από αυτόν, ας πούμε π.χ. να βγάλουμε τα κοσμήματα έξω από το σπίτι γιατί υπάρχει κίνδυνο, ξέρω εγώ, ηλεκτροπληξίας κλπ. Δεν ξέρω τι ακριβώς λένε. Καλό είναι να κλείσετε το τηλέφωνο, να κλείσετε στα μούτρα το τηλέφωνο, δεν πειράζει, μισή ντροπή δικιά σας, μισή δικιά του. Μη σας πω όλη δικιά του. Λοιπόν, και να ξαναπάρετε, να καλέσετε το οικείο πρόσωπο που υποτίθεται ότι σας είχε καλέσει και να το ρωτήσετε αν ήταν αυτός. Ποτέ λοιπόν μην πέσετε σε αυτή την παγίδα. Βέβαια, αυτοί οι επιτίδοι ξέρουν πολύ καλά πώς να το χειριστούν το θέμα και μπορεί να σε πείσουν ανά πάσα στιγμή. Όμως έχετε το νου σας, γιατί ζητάνε κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό που δεν θα μπορούσε, ας πούμε, ένα παιδί, ο γιος σας, ας πούμε, να σας ζητήσει να βγάλετε τα, σε μια σακούλα να βάλετε τα χρήματα και τη μαλφή που έχετε στο σπίτι και να τα βγάλετε εκτός σπιτιού. Δεν γίνεται. Νομίζω δεν πρόκειται να σας το έχει πει ποτέ αυτό. Οπότε κλείνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε πίσω το δικό μας το πρόσωπο που πριν από λίγο μιλάγαμε μαζί του, υποτίθεται, και το ρωτάμε αν μας είχε καλέσει. Το ίδιο κάνουμε και με το λογιστή μας. Το ίδιο κάνουμε με αυτούς που ερχόμαστε σε στενή επαφή, είτε είναι κάποιοι μαστόροι, είτε είναι ο ασφαλιστής μας, είτε. Κλείνουμε το τηλέφωνο, αφού έχουμε το τηλέφωνο του λογιστή μας π.χ. και παίρνουμε πίσω και ρωτάμε, μας πήρατε τηλέφωνο? Απλά και εύκολα. Τώρα, αν ήταν όντως ο λογιστής, εντάξει, ζητάμε και μία συγγνώμη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 51 λεπτά μετά τις 9, να δούμε τι άλλο παίζει στην τοπική ειδησιογραφία για να σας αποχαιρετήσουμε και αυτή την εβδομάδα.
1: Φτάσει η ώρα να το πω.
0: Όντως είχε κάνει λάθος ο Άκης.
1: Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού, γυαλού ξεκίνησα.
0: Άκη μου, να προσέχεις τις παρέες που κάνεις.

0: Λοιπόν, υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων.
1: Άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα.
0: Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η μερίσια διάταξη περιλαμβάνει 16 θέματα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Για να δούμε, υπάρχει κάτι εδώ για τη Ζάκυνθο. Για να σας το μεταφέρουμε, υπάρχει και live μετάδοση, live streaming, μέσω από το imerazante.gr, όποιος θέλει να την παρακολουθήσει. Λοιπόν, για να δούμε. Θέμα 4, υποβολή εκθέσεις, ναι.

Υπάρχει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο θέμα 11. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Εισηγητής ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιωνίου Νήσων, ο κύριος Χρήστος Άνθης.

Και στο 16ο θέμα, αθλητικές εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, εισηγητής ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού και νεολαίας, ο κύριος Ιωάννης Αρμενιακός. Να, δεν βλέπω κάτι. Αρμενιακός, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας για να κλείσουμε.

0: σκέφτηκα.
1: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια. Με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-45-45. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάσει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκη Πιζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πόληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο

Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: μπορέσεις αν θέλεις.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα γρήγορα γρήγορα, αθλητικό.
0: Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους παρέθηκα.
1: Δυναμική παρουσία γράφουμε στο Πρίσμα 92 και διακρίσεις για τους ακιδινούς τριαθλητές στο Κατάκολο. Επόμενος μεγάλος σταθμός, το απαιτητικό Ironman 70,3 χιλιόμετρα. Μια εξαιρετική και γεμάτη διακρίσεις εμφάνιση πραγματοποίησαν τέσσερις αθλητές από τη Ζάκυνθο, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν στους αγώνες τριάθλου που διοργανώθηκαν στο Κατάκολο την Κυριακή που μας πέρασε, 13 Σεπτεμβρίου. Στη διοργάνωση συμμετείχαν η Πάρης Αποστολόπουλος, Πέννη Μαρίνου, μισό λεπτό γιατί θα πέσουν διαφημίσεις, Πέννη Μαρίνου, Σταύρος Κώτης και Ηλίας Καλογέρης. Οι Ζακυνθινοί αθλητές αγωνίστηκαν σε κατηγορίες sprint και standard ανάλογα με την απόσταση και τις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες τους. Σημειώνεται ότι η κατηγορία sprint περιλάμβανε 750 μέτρα κολύμβηση, 20 χιλιόμετρα ποδηλασία και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, ενώ η standard, που απαιτεί διαφορετικό πλάνο διαχείρισης και έντασης, αποτελούνται από 1500 μέτρα κολύμβηση, 40 χιλιόμετρα ποδηλασία και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Και οι τέσσερις αθλητές κατάφεραν να ολοκληρώσουν με απόλυτη επιτυχία τις προσπάθειές τους, καταγράφοντας πολύ καλές επιδόσεις. Με την παρουσία τους, απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι το νησί της Ζακύνθου διαθέτει αθλητές με βαθιά αγάπη, συνέπεια και πάθος για τα αγωνίσματα αντοχής. Να πούμε, φίλες και φίλοι, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και σε όλους βέβαια και στους τέσσερις, αλλά ιδιαίτερα στην κυρία Πέννη Μαρίνου, η οποία ηλικιακά είναι 70+. 70+, και μαζί με τον Ηλία Καλογέρη, οι οποίοι προετοιμάζονται ήδη για τις 25 Οκτωβρίου, θα λάβουν μέρος στο Ironman 70,3, έναν από τους πλέον απαιτητικούς αγώνες υπεραντοχής παγκοσμίως. Να τους ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία. Εδώ κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, 8 λεπτά μετά τις 8. Έως τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. 12 με 2 έρχεται η Μαργέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. Μην το χάσετε. Τώρα έχουμε σύνδεση με το Real FM. Θα έχουμε και μετά από την εκπομπή της Μαργέτας, από τις 2 μέχρι τις 5. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαργέτας και το Σαββατοκύριακο μην χάσετε εδώ στον Πρίσμα 92 μέσω του Πρίσμα την σύνδεση, τις συνδέσεις με το Real FM και με τα γήπεδα της Ελλάδος. Να είστε καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε στους δρόμους, σας αγαπώ, το ξέρετε αυτό, καλή συνέχεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια. Brain.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Ζακ Γκρέγκερ, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία.

0: χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ρίσμα 92.
3: Η Hoffenheim βυθίστηκε στην Κρήτη, σημειώνει το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports, ενώ η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι η γερμανική ομάδα υπέστη ευρωπαϊκό κάζο στο Ηράκλειο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως συνηθίζουμε να ευχόμαστε κάθε Παρασκευή. Τριημεράκι λοιπόν για κάποιο κόσμο, δουλειά για κάποιους άλλους. Σιγά σιγά αποχαιρετούμε και το καλοκαιράκι. Στις 22 Σεπτεμβρίου μπαίνουμε και ημερολογιακά στο φθινόπωρο. Χειμώνας, βαριχειμονιά στο πολιτικό σκηνικό. Εντελώς αντίθετο το κλίμα από αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα μετεωρολογικά και θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Αρνιακός. Από ό,τι φαίνεται βελτιώνονται τα πράγματα και θα είναι καλός ο καιρός σε όλη την Ελλάδα για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε σήμερα όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου και κάθε Σάββατο και Κυριακή τόσα χρόνια στον Real FM 7-10 το πρωί. Χρόνια πολλά για τον Real FM. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο μας, στον Όμιλο που γιορτάζει 19 χρόνια λειτουργίας από την πρώτη στιγμή που εκπέμψαμε στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής από το στούντιο του Ταύρου. Χρόνια πολλά και στις Σοφίες για χθες. Σήμερα είναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα τα ονόματα, όμως το δικό μας εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναγράφει τις γιορτές αυτές. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που έχουν ονομαστικές εορτές. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Λοιπόν, αρκετά πράγματα τρέχουν φίλες και φίλοι, κυρίως στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Τα του σεισμού που έγινε πριν από λίγο, σας τα είπαν οι συνάδελφοι η Αμαλία και ο Ιωσήφ, αλλά και στο Δελτίο Ειδήσεων έδωσε επιπλέον πληροφορίες ο Γρηγόρης. 4,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Ανοιχτά της Ιστιαία στην Εύβοια έγινε ο σεισμός. Αρκετά αισθητό σε πολλές περιοχές Αττικής. Εγώ δεν τον κατάλαβα να σας πω την αλήθεια, αλλά εδώ αρκετοί συνάδελφοι στον Real FM μου είπαν ότι έγινε αισθητός. Okay, καθησυχαστικοί σεισμολόγοι. Από ό,τι φαίνεται ήταν ο κύριος σεισμός στην περιοχή. Δεν προκύπτει κάτι άλλο που θα πρέπει να μας ανησυχεί.
1: Δεν πρέπει.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορία με το θάνατο του Μαζονάκη και όλες οι παράμετροι που απλώνονται στο ρεπορτάζ, αλλά και όχι μόνο στο ρεπορτάζ, με την επέμβαση και την παρέμβαση των αρχών όπως είναι η αρχή για το ξέπλυμα της εισαγγελίας πρωτοδικών, της αστυνομίας, του ελληνικού FBI, είναι ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν και σε αυτήν εδώ την εκπομπή το δίωρο και κυριαρχούν παντού στην επικαιρότητα. Το πολιτικό ρεπορτάζ θα προτάξουμε μετά τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός και οι οποίες όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα επιλύσουν το πρόβλημα με την ακρίβεια στα καύσιμα. Φαίνεται ότι παντού σε όλη την Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των καυσίμων και στη Δανία και την Ολλανδία και τη Γερμανία. Είμαστε και εμείς στους πρωταθλητές της ακρίβειας. Θα δούμε στη συνέχεια, γιατί σε λίγη ώρα συνεδριάζει το Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη και νομίζω ότι από εκεί ίσως βγουν κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις που θα αφορούν και τα δικά μας νοικοκυριά και τις δικές μας επιχειρήσεις. Έχουν ανέβει οι τιμές πολύ ψηλά σε όλες τις χώρες Ευρώπης και αυτό είναι παρήγορο για εμάς, γιατί ξέρετε, όταν συνήθως αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα ακρίβειας μόνοι μας, δεν μας δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Το γεγονός όμως ότι έχει μπει σε αυτό το ντόμινο ακρίβειας και η Γαλλία και η Γερμανία και η Ιταλία και η Ισπανία, κάπως μας παρηγορεί με την έννοια ότι θα μπορέσει να δώσει δημοσιονομικό χώρο η Ευρώπη ώστε να πάρθουν επιπλέον μέτρα και κυρίως. Μήπως υπάρξει και το σενάριο της μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης κάποια στιγμή. Έχω πληροφορίες από αυτού και θα σας πω αρκετά πράγματα στην συνέχεια. Τώρα, καλημερίζουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί υπάρχουν προβλήματα με την κυκλοφορία στους δρόμους Αθήνας. Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Σωστά, υπάρχουν προβλήματα. Στον Κυφισό θα ξεκινήσουμε. Τον Κυφισό, αυξημένη κίνηση στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο πιο περιορισμένη κατάσταση από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι δυσκολίες. Στο κόκκινο και οι δύο κατευθύνσεις, ωστόσο, είναι στον Κυφισό, στο ύψος του Μοσχάτου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αρκετές δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Μοσχάτο μέχρι τις Τζιφιές και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έχουμε επανέλθει κανονικά στην κανονικότητα με μεγάλα προβλήματα.
2: Ακριβώς.
0: Ειδικά τις πρωινές ώρες μέχρι τις 9-9.30 το πρωί.
2: Σ'
0: άκουγα και σήμερα, χαμός. Εδώ θα είμαστε, Παναγιώτη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει από την κίνηση στους δρόμους της Αττικής θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
3: Άπλωσε το μεσονύχτη.
0: Λοιπόν, τα του Πρωθυπουργού τα ακούσατε χθες, τα είδατε, τα ακούσατε, τα διαβάσατε χθες, αυτά τα οποία ανακοίνωσε δηλαδή και για το επίδομα θέρμανσης και για το γεγονός ότι ο ίδιος ανακοίνωσε πως θα κινηθεί κάτω από το 1,75, εκεί που έκλεισε δηλαδή η τιμή πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Έστειλε μήνυμα και στα δύο δηληστήρια να μπουν στη λογική των μειώσεων και των εκπτωτικών πακέτων. Δευτέρα θα ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο το πακέτο ενισχύσεων, όμως η Αθήνα έχει ζητήσει ευρωπαϊκή στήριξη για ακόμα μεγαλύτερη εισοδηματική παρέμβαση και ενίσχυση. Από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, πώς ακριβώς αυτό θα ανακοινωθεί, πώς ακριβώς θα μειωθεί και από πότε θα μειωθεί, είναι κάτι που μένει να το δούμε από Δευτέρα μετά την εξειδίκευση των μέτρων και τις ανακοινώσεις. Πρέπει να πει ναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σήμερα που θα συνεδριάσει το Eurogroup και το ECOFIN, στην οποία θα συνεδρίασε, θα μετέχει και η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα δούμε το στίγμα των προθέσεών τους, γιατί όπως σας είπα πριν, πρόβλημα έχουν και άλλες χώρες και αυτό είναι μάλλον παρήγορο για το αν τελικά θα παρθούν αποφάσεις και για εμάς. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης σήμερα διαμορφώνεται περίπου σε 2,1-2,2 ευρώ. Δεν έχει ανοίξει ακόμα βεβαίως η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος πέφτει από 41 σε 28 λεπτά. Άρα η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Και η τιμή διάθεσης, αν σήμερα είχε ανοίξει η διαδικασία για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ήταν περίπου 2 ευρώ το λίτρο. Απαγορευτική, όπως καταλαβαίνετε, για χιλιάδες νοικοκυριά. Η κυβέρνηση στοχεύει η τελική τιμή να διαμορφωθεί στο 1,6 με 1 ευρώ το λίτρο, δηλαδή ακόμα χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε την άνοιξη, όπως προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Να ωφεληθεί δηλαδή περίπου 40 με 50 λεπτά το λίτρο καταναλωτής. Αλλά από εκεί και πέρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάψει το πράσινο φως, θα μπορούσε να μειωθεί προσωρινά και ο ειδικός φόρος καυσίμων περίπου από 28 έως 20 λεπτά το λίτρο, δηλαδή να υπάρχει ένα ακόμα περιθώριο μείωσης άλλα 7 το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν τελικά μειωθεί αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με τον ΦΠΑ στην τελική, υπολογίζεται ότι μπορεί, σας λέω από τώρα, ενδεικτικά κάποιες τιμές, γιατί δεν ξέρουμε και πού θα πάνε οι τιμές διεθνώς μέχρι τότε, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου που θα ανοίξει δηλαδή η αγορά, υπολογίζεται ότι θα μπορέσει κάποιος να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης με 1,4 ως 1,5 ευρώ το λίτρο. Όλα αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, θα διαμορφωθούν μέσω ενός συνδυασμού παρεμβάσεων από το δημόσιο και τα δηληστήρια, σε συνδυασμό με το OK της, το πράσινο φως Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια πάντα σε συνάρτηση με τη διεθνή αγορά, με τις διεθνείς αγορές. Αν δηλαδή το πετρέλαιο εκτοξευθεί στα ύψη, πέραν από αυτό το οποίο υπολογίζαμε μέχρι τώρα, αλλάζουν όλα τα δεδομένα και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, φίλες και φίλοι. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο? Πριν από λίγο έστειλε και επίγουσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Γιώργος Αυτιάς, κατέθεσε ερώτηση δηλαδή προς την Κομισιόν. Δραστηριοποιούνται όπως μπορούν και οι δικοί μας οι Έλληνες Ευρωβουλευτές και μακάρι να υπάρξει και ενιαίο μέτωπο ενημέρωσης και πίεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φίλες και φίλοι, προς τις Βρυξέλλες, για να αντιληφθούν το πρόβλημα και τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα. Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε ειδική ρήτρα στήριξη σε ρεύμα και καύσιμα από την Κομισιόν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στα της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλήσει από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χθες, σε ερώτηση του συναδέλφου δημοσιογράφου του Παναγιώτη Στάθη από τη δημόσια τηλεόραση, άφησε ανοιχτό το σενάριο, το ενδεχόμενο μιας έκτακτης, γιατί δεν είναι προγραμματισμένη, συνάντησης με τον Ερντογάν. Είπε ότι δεν έχει προγραμματιστεί, δεν έχει κανονιστεί ένα τέτα-τέτ, αλλά δεν το διέψευσε στην περίπτωση που κανονιστεί, που κλείσει μια τέτοια συνάντηση στην πορεία, έστω και μια γρήγορη συνάντηση στο περιθώριο της συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το λέω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία τι ακριβώς θα συμβεί σε διπλωματικό επίπεδο μετά το ανέβασμα των τόνων από την Άγκυρα. Και βέβαια είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις μετά την Opinion Poll που ήταν η πρώτη όλων για το κανάλι μου το Action 24. Και μετά την δημοσκόπηση, η οποία δημοσιοποιήθηκε στον Sky από την Pulse, χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της Mark για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Antenna και τη δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Έχουμε λοιπόν ως δεδομένα 4 δημοσκοπήσεις πανελλαδικού χαρακτήρα που έχουν καταγράψει όλες τις επισκέψεις και τις ομιλίες και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μας πει σε λίγο Ζαχαρία Ζούπης, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στην γραμμή, ο δημοσκόπος που ξεκίνησε, άνοιξε πρώτος τον κύκλο των δημοσκοπήσεων αυτών, τι βλέπει και τι εκτιμά. Να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι το πολιτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, στη δεξιά πολυκατοικία, με δεδομένο ότι εκεί έχουμε ένα κόμμα το οποίο αναμένουμε να ανακοινωθεί, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο, όπως ο ίδιος διαρρέει και οι συνεργάτες του, είναι βέβαιο πως θα ανακοινωθεί. Και ένα άλλο κόμμα που δεν ξέρουμε αν θα κατέβει στις εκλογές, με ποιον θα συνεργαστεί, τι ακριβώς θα κάνει και πώς θα προσπαθήσει να μπει στη διαδικασία της κάλπης και των εκλογών, και για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση από πολλούς. Αναφέρομαι στο κόμμα που ακούγεται, κυοφορείται ή λέγεται ότι μπορεί να κάνει ο πρόσφατα αποφυλακισμένος από τις φυλακές Ζωμοκού, Ηλίας Κασιδιάρης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαρία. Κύριε Ζούπη. Ζαχαρία, αγαπητέ φίλε, όλα καλά?
4: Καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται στη δεξιά πολυκατοικία, τι καταγράφουν οι δικές σου κεραίες και πώς βλέπεις τα πράγματα δημοσκοπικά?
4: Από τις τελευταίες εξελίξεις, καταρχάς από τα υπάρχοντα κόμματα, αυτό που φαίνεται να ενισχύεται, τουλάχιστον κατά μία μονάδα, είναι η Ελληνική Λύση. Και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μεγάλη πτώση των ποσοστών του κόμματος Καρισιανού. Mm-hmm. Το οποίο επηρεάζει και άλλα κόμματα. Mm-hmm. Γίνεται μια διόρθωση, γιατί στην πρώτη της επίδοση, όταν τη μετρήσαμε τον Ιούνιο, εμφάνιζε μια σημαντική πολυσυλλεκτικότητα. Έτσι, πολλοί από αυτούς επιστρέφουν στα κόμματα, τα αρχικά, στα οποία ας πούμε ανήκαν, και υπάρχει ένα ποσοστό 2% το οποίο πάει στους αναποφάσεις τους. Είναι σημαντικό το ποσοστό αυτό, γιατί έχει πέσει περίπου 7 μονάδες.
0: Η κυρία Καρσιανού
4: έχει χάσει περίπου το 60-70% των δυναμεών της. Λοιπόν, άρα επηρεάζει διάφορα κόμματα, θα λέγα. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για ένα απρόσιτο λόγο σε αυτό που λες, δεξιά πολυκατοικία. Γιατί τι συμβαίνει και μετά τη ΔΕΘ? Υπάρχει μια καθοριστική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά από 13-15% στις διάφορες έρευνες που κοίταζα. Το κόμμα Τσίπρα ή είναι στα ίδια κάπου εκεί ή και χάνει λίγο, και το Πασόκ που είχε μια άνοδο είναι στο, από 11,5-12,5 κινείται στις μετρήσεις, για να δώσουμε μια συνολική εικόνα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Από τη μία η Νέα Δημοκρατία απέχει από την αυτοδυναμία, από την άλλη δεν έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα τουλάχιστον κάποιο αντίπαλο δέος. Θα έλεγα άρα ότι ακόμα και από την αντιπολίτευση στρέφουν, αλλά και από την κυβέρνηση για άλλους λόγους, τη ματιά τους αυτές τις κινήσεις που αναφέρονται σε σχέση με νέα κόμματα. Δηλαδή είναι πριν από όλα το κόμμα Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγελθεί και λέμε ότι είναι σίγουρο ή σχεδόν σίγουρο ότι θα φτιαχτεί. Έχει υποθεί με κατηγορηματικό τρόπο και από τον ίδιο και από στελέχη που κατά κάποιο τρόπο τον εκπροσωπούν. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε μια εικόνα τους τελευταίους μήνες, η οποία είναι μάλλον, θα λέγα, σταθερή, στάσιμη. Δηλαδή,
0: πού περίπου δηλαδή κινείται, πάντα για δυνητική ψήφο μιλάμε, με δεδομένο ότι δεν έχει ανακοινωθεί. Αν σήμερα δηλαδή είχαμε εκλογές, από τη δική σου εμπειρία ως δημοσκόπος, 20-30 χρόνια που διενεργείς δημοσκοπήσεις, πού περίπου θα κινείται το κόμμα αυτό?
4: Κοίταξε, η δυνητική ψήφος είναι λοιπόν σταθερή, είναι στο 11,5% με 12%.
0: Mm-hmm.
4: Δεν φαίνεται κάποια άνοδος σημαντική σε όλους αυτούς τους μήνες. Λοιπόν, είναι περίπου 3,5, άλλοι το βρίσκουν 4, κατά μέσο όρο μιλάω, που φαίνονται πιο σίγουροι, και το υπόλοιπο ποσοστό που συμπληρώνεται είναι ότι θα μπορούσα να τον ψηφίσω. Ξέρουμε όλοι ότι...
0: Άρα υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας γύρω στο 4% περίπου, σωστά?
4: Ναι, 3,5-4 κάπου εκεί πέρα.
0: Ας πούμε 4%.
4: Ναι.
0: Από αυτή τη βάση δεδομένων, από αυτό τον πυρήνα ξεκινά το νέο κόμμα Σαμαρά.
4: Θα έλεγα ότι αυτό υπάρχει. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Δηλαδή μια απλή σκέψη είναι ότι τι μπορεί να πάρει το κάθε κόμμα. Ξεκινάμε από τη σίγουρη και ένα κομμάτι από το θα μπορούσα. Το οποίο εξαρτάται. Είδαμε από πρόσφατη εμπειρία ότι δεν υπάρχει κανόνας που να το πω, που να τα διέπει αυτά. Δηλαδή η κυρία Καρισιανού είχε δυνητική ψήφο 23 και εμφανίστηκε με 11%.
0: Φαντάζομαι ότι κανένας λογικός που ασχολείται με το πολιτικό ρεπορτάζ και τις δημοσκοπήσεις δεν περίμενε ότι το κόμμα Καρισιανού θα πάρει 25%.
4: Ναι, όχι. Αλλά θέλω να πω ότι ήθελα να κάνω το σχετισμό δυνητικής και εκτίμηση. Και μετά πρόδες ψήφου όταν εμφανίστηκε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν καλύτερα. Σαφέστερη εικόνα θα έχεις όταν ανακοινωθεί το κόμμα αυτό. Τότε θα αρχίσετε να το μετράτε δηλαδή.
4: Μα τότε θα το μετράμε, και γιατί και τότε οι πολίτες θα έχουν μια καλύτερη εικόνα. Γιατί θα δούμε το αφήγημά του. Θα δούμε πώς εξηγείται ότι ιδρύεται, δεν είναι.
0: Έτσι. Τώρα, πάμε σε ένα-δυο σημαντικά ερωτήματα όσον αφορά τα ευρήματα τα οποία έχεις εσύ ανακοινώσει στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Αυτό το 4%, ο σκληρός πυρήνας περίπου του 4% που λες, που θα ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά, από πού προέρχεται? Προέρχεται από το 31% της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από το 10-15% των αναποφάσιστων, προέρχεται από άλλα κόμματα δεξιότερα της Νουδού, από πού προέρχεται?
4: Καταρχάς να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η Νέα Δημοκρατία, πέρα την όποια αύξηση εμφανίζει, έχει κατορθώσει και έχει μπετονοποιήσει αυτοί δηλαδή που δηλώνουν σήμερα Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να έχουν μια σταθερότητα, ένα υψηλό βαθμό βεβαιότητας.
0: Μάλιστα.
4: Αρκετά σημαντικό. Άρα προφανώς ο κύριος Σαμαράς σε έναν αποφάσιστο κομμάτι που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και έχουν διάφορα προβλήματα και ενστάσεις. Άρα θα αγγίξει κάπως τη Νέα Δημοκρατία, είναι θέμα να δούμε πόσο, όμως θα αγγίξει και την ελληνική λύση, την απειλή και τη φωνή λογικής και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Δηλαδή εισπράττει και συγκεντρώνει ένα ποσοστό, ας πούμε.
0: Απόλυτο δεξιό φάσμα της κλίμακας ψήφου.
4: Απόλυτο δεξιό φάσμα.
0: Τώρα, μας είπες για το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν δυνητικές ερωτήσεις και απαντήσεις όσον αφορά το άλλο κυοφορούμενο κόμμα, το οποίο βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα κατέβει σε εκλογές. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί υπάρχουν συνταγματικά και θεσμικά κολλήματα. Έχει καταγραφεί κάποια τάση που να δείχνει ότι υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο θα ψήφιζε ένα ακροδεξιό κόμμα με τον Κασιδιάρη επικεφαλής ή με άλλον επικεφαλής? Δεν ξέρω αν ήταν ο Κασιδιάρης, γιατί στις τελευταίες εκλογές οι Σπαρτιάτες πήραν 5-5,5% χωρίς να είναι ο Κασιδιάρης υποψήφιος πρόεδρος με αυτούς. Καταγράφεται μια τέτοια τάση στο πολιτικό σκηνικό?
4: Κοίταξε, όλα έχουν έρθει στην επιφάνεια πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες με αφορμή και την αποφυλάκηση, οπότε έχει ενταθεί αυτή η συζήτηση. Το κόμμα Κασιδιάρη θα επιτραπεί, τι μορφή θα πάρει, αν φτιαχτεί, τι ποσοστό μπορεί να πάρει. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο το πολιτικό σκηνικό. Δεν θα είναι ένα διάφορο κόμμα. Και ότι αυτό θα έχει επίδραση σε άλλα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας που ήδη ανέφερα.
0: Άρα λοιπόν ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι ακόμα το πολιτικό σκηνικό δεν έχει σταθεροποιηθεί. Είναι κινούμενοι άμμος. Όλα μπορεί να συμβούν. Έχουμε περίπου 8-9 μήνες μέχρι τις εκλογές. Πολλά θα μπορούσαν να αλλάξουν και να συμβούν, σωστά?
4: Ναι, και αυτό αφορά τα νέα κόμματα. Αυτό αφορά τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Αλλά και απρόπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν και δεν τα ξέρει κανείς.
4: Τα γεγονότα είναι που λέγει ο Μακμίλαν, που καθορίζουν πολλά πράγματα που δεν τα περίμενε.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο, από τη δική σου αίσθηση και την εμπειρία, επειδή βλέπω πως υπάρχει μια διακριτή διαφορά του δεύτερου κόμματος από το τρίτο. Δηλαδή, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προηγείται από 3,5 έως 5,5 μονάδες του Πασόκ. Αυτό θεωρείται μια ευδιάκριτη διαφορά. Είναι μια καθαρή δηλαδή διαφορά. Υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί η σειρά αυτή, να έρθει τρίτο δηλαδή το Πασόκ και να έρθει δεύτερο το Πασόκ και τρίτο ο Τσίπρας, ή κατά τη γνώμη σου είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί αυτό?
4: Έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας όταν υπάρχουν από 3,5 έως και 5-5,5 μονάδες διαφοράς, και φαντάζομαι ότι η μονομαχία, τη μάχη δεν θα τη δίνει ένας. Προφανώς και ο κύριος Τσίπρας θα δει πράγματα, θα κάνει τις επόμενες κινήσεις του, όπως και το Πασόκ θα κάνει την προσπάθειά του.
0: Το ρωτάω γιατί ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον να το ποιο θα έρθει πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, θα έχει ποιος θα είναι δεύτερος.
4: Βέβαια.
0: Το καταλαβαίνεις γιατί.
4: Σε τυχόν δεύτερες εκλογές.
0: Σε τυχόν δεύτερες εκλογές ο δεύτερος θα προσπαθήσει να
4: πιεστεί.
0: Ακριβώς. Θα πιεστεί.
4: Από το τρίτο και κάτω δηλαδή.
0: Από το τρίτο και κάτω θα πιεστούν πολύ. Ο δεύτερος ενδεχομένως να έχει κέρδη σε βάρος του τρίτου.
4: Μα προφανώς αυτός πάει δεύτερος, θα θέλει δεύτερος.
0: Δηλαδή, αν λειτουργήσει ένα αντιμητσοτακικό μπλοκ απέναντι στην πρώτη Νέα Δημοκρατία, αυτός που θα είναι δεύτερος.
4: Θα ενισχυθεί.
0: Ναι, και από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, θα ενισχυθεί σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Μπορεί το 2015 να γίνει 25 δηλαδή.
4: Όπως και από την άλλη, ένα κομμάτι που σε πρώτες ας πούμε εκλογές θα πει θέλω να στείλω ένα μήνυμα, στις δεύτερες το θέμα της διακυβέρνησης θα μπαίνει επιτακτή κάποια.
0: Στις δεύτερες εκλογές όλα αυτά τα κόμματα, και κλείνουμε με αυτό, που θα κινούνται κοντά στο 3-4%, ενδεχομένως και το κόμμα Σαμαρά, έχουν πιθανότητες επιβίωσης ή θα ανέβει εντυπωσιακά ο βαθμός εισπύρωσης των μεγαλύτερων κομμάτων και θα πάρουν τις ψήφους των μικρότερων κομμάτων?
4: Ας μην το περιορίσουμε στο κόμμα Σαμαρά.
0: Εγώ γενικότερα, όχι μόνο το κόμμα Σαμαρά.
4: Από αυτά που μετράμε, ήδη βλέπουμε 5 κόμματα τα οποία είναι πολύ μακριά από τη ζώνη του 3%.
0: Αυτά ξέχασέ τα, ούτως ή άλλως αυτά θα εξαφανιστούν.
4: Φαντάσου λοιπόν, σε συνθήκες πόλωσης, σε συνθήκες του θα μπαίνει πιο επιτακτικά ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, εγώ νομίζω ότι η επόμενη Βουλή δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 7 κόμματα.
0: Μάλιστα. Στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες λες.
4: Ναι, και ας δούμε, ας έχουμε μια αναμονή και για τις πρώτες, αλλά οπωσδήποτε στις δεύτερες. Νομίζω έχουμε τώρα 14 κόμματα, μιλάμε και για άλλα δύο, γιατί είναι 16,
0: ναι.
4: Είναι too much για το πολιτικό σκηνικό και για ένα εκλογικό σώμα 6 εκατομμυρίων περίπου. Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να δούμε μια 7-κομματική βουλή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζαχαρία Ζούπα. Ζούπη, καλημέρα Ζαχαρία, να είσαι καλά.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Ζαχαρία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Real FM.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο.

0: και 2.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Και δύο.
9: Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον κόμβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό και στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Μοσχάτου. Στην Αθηνών Κορίνθου, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
11: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Δεκάδες τα μηνύματα, χαμός με την ανάλυση του Ζαχαρία Ζούπη. Περισσότεροι τη βρήκατε ενδιαφέρουσα. Έχουν έρθει κανένα δύο μηνύματα φίλων της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν την εμφανίζουν αυτοδύναμη. Μα δεν είναι θέμα δημοσκοπήσεων. Όλες οι μετρήσεις, όλες οι έρευνες εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Δεν είναι η δική μας ανάλυση, η δική μας προσέγγιση αυτή. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σε studio@realfm.gr για τα email. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα, να είστε καλά. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Μου στέλνετε και χρόνια πολλά βεβαίως για το σταθμό όλοι εσείς. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, οδηγό ταξί. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη. Στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Το φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα στον Μιχαήλ, στον κύριο Γιώργο Τιγκλιανίδη. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη, στον αγαπητό φίλο τον coach τον Μιχάλη. Καλημέρα στον Μπάμπη από το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Ο Νίκο στέλνει το mail του από το Άμστερνταμ. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Κακογιάννη, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί λέει καλλιεργούμε το σενάριο της συνεργασίας και της συγκυβέρνησης μετά τις εκλογές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εμείς το καλλιεργούμε. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Θεόφιλο. Είναι ενδιαφέροντα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τα έχω επιλέξει, θα τα διαβάσω σε λίγο γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό να μας πει τον καιρό του Σαββατοκύριακου και να τρέξουμε τις συνεντεύξεις. Καλημέρα κύριε Αρνιακέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές του Real FM.
1: Να είστε καλά την καλημέρα μου. Τι καιρό θα συναντήσουμε αύριο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
2: Θα έλεγα καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα έχουμε λίγες συννεφιές με πιθανότητα μικρή σήμερα σχεδόν καθόλου για κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ και αυτή. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, στις υπόλοιπες περιοχές 3 με 4, Βοριαδάκη, ενώ ο υδράργυρος θα βρεθεί στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά θα φτάσουμε και τους 31 με 32, στα νησιά τους 28 με 29.
1: Μάλιστα.
2: Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια χωρίς κανένα πρόβλημα. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό μέχρι 4 μποφόρ, 5 με πιθανά 6 μποφόρ στα νυχτά του Εβοϊκού, στον Καβοντόρο δηλαδή, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστική μεταβολή του καιρού περιμένουμε από την Τετάρτη και μετά, που μια ψυχρή κατεβασιά από τη Βόρεια Ευρώπη θα φέρει βροχές, καταιγίδες και θα ρίξει τον υδράργυρο εντυπωσιακά γύρω στους 5 με 7 βαθμούς Κελσίου, πιστοποιώντας πια ότι το φθινόπωρο είναι εδώ.
1: Μάλιστα. Καλά νέα λοιπόν. Μέχρι την Τετάρτη καλός ο καιρός. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία μετά?
2: 5 με 7 βαθμούς.
1: Θα πέσει αρκετά. Θα δροσίσει λοιπόν.
2: Θα δροσίσει αρκετά, ναι.
1: Να είστε καλά, κυρία Αρνιακέ, την καλημέρα μου.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπημένο φίλο από την αρχή του Real FM από το 2007 δίπλα μας, στο Διονύση τον Καντιάνη. Όπως επίσης και στο φίλο τον Γιώργο τον Βουλιατζή, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Να είστε καλά, Γιώργο. Την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τα Λεχενά Ηλίας. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να διαβάσουμε. Να μπούμε για μερικά λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom Application. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας βεβαίως το telecom.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξενογλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Δουλειά, υποχρεώσεις, ραντεβού, πολλά, ε! Λογικό, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά να αφήνεις στην άκρη τα σημαντικά, όπως η φροντίδα του εαυτού σου. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικήασφαλιστική.gr. Μία λέξη.
3: Σαν τα περιστέρια με την κρίζα σκόνη. Μα ό,τι αγαπάμε.
1: Να πούμε επίσης ότι όταν μιλάμε, φίλες και φίλοι, για 26 εκατομμύρια τόνους, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ, μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της πανελλαδικά, έχει καταφέρει ακριβώς αυτό, να διασώσει έναν τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε αναλυτικά στο anakem.gr. Και βέβαια μην ξεχάσουμε το μεγάλο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 inch on 4K και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, ακόμα ψάχνουν τον Αλκέτ Ριζάι, ε? Έχει περάσει πόσο, μία εβδομάδα? Άφησαν ελεύθερο με άδεια, έδιναν άδεια στον πιο επικίνδυνο καταζητούμενο, για να αλλάξουμε λίγο από το πολιτικό ρεπορτάζ, να γυρίσουμε σελίδα, στον πιο επικίνδυνο καταζητούμενο που υπήρχε στις φυλακές της χώρας. Του έδωσαν άδεια κανονικά και του είχαν δώσει και άλλες φορές άδεια. Πιες έξω, παιδί μου, επειδή έχεις δολοφονήσει μόνο καμιά δεκαριά, να σου δώσουμε και μια άδεια να πάει να πιεις τον καφέ σου στο Κολωνάκι, στο Παγκράτη ή κάπου αλλού. Θα συζητήσουμε τους τρόπους και το θεσμικό πλαίσιο των αποφυλακίσεων αυτών, γιατί γεννώνται σοβαρά ερωτηματικά. Ο Αλκέτ Ριζάι εξαφανίστηκε, θεωρείται φυγάς, δεν γύρισε πίσω από την νόμιμη άδειά του στις φυλακές και η αστυνομία τον ψάχνει ακόμα από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αναστασόπουλε. Μας ακούτε? Μάλλον όχι. Να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ.
4: Αργό το βήμα μες τη νύχτα.
1: Έχει εξαφανιστεί ο Αλκέτ Ριζάι. Πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε, αναφέρουν ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδας, την έκανε δηλαδή, που είναι τώρα στην Αλβανία, στα Σκόπια, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Αίγυπτο, κάπου αλλού απροσδιόριστα. Κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα. Τον έχουμε τον κύριο Αναστασόπουλο.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Αναστασόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αναστασόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ακούσατε το σχόλιο που κάναμε πριν από λίγο?
1: Άκουσα το σχόλιο, ναι, εύλογο είναι.
0: Τι γίνεται με τις άδειες των βαρυπινητών? Να το πούμε, ο Αλκέτ Ριζάη ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους, σκληρούς κακοποιούς, ένας από τους πιο επικίνδυνους βαρυπινήτες, ο οποίος πού ήταν, στις φυλακές Κορυδαλλού, πού ακριβώς, σε ποιες φυλακές ήταν, ή στο Δομοκού?
1: Νομίζω οι βαρυπινήτες κατά βάση είναι στο Δομοκού τώρα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε να το επιβεβαιώσουμε. Okay. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με το θεσμικό πλαίσιο?
1: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές και δοκιμασμένο. Θέτει τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή ο κρατούμενος ανάλογα την ποινή που του έχει επιβληθεί να έχει εκτίσει ένα μίνιμουμ του χρονικού ορίου της ποινής του, δηλαδή αν είναι για πλημέλημα, αν είναι για κακούργημα, αν είναι βαρυπινήτης, να έχει εκτίσει προκειμένου τουλάχιστον 10 χρόνια πραγματικής κάθριξης.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και υπάρχουν και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες κρίνει το Συμβούλιο. Δηλαδή την προσωπικότητά του, την ενγέννη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της κράτησης, το πειθαρχικό του ιστορικό και κυρίως αν υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων ή διαφυγής.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι στην κρίση του Συμβουλίου που κρίνει το θέμα των αδειών. Να πούμε εδώ ότι το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον εισαγγελέα που εποπτεύει τις φυλακές, από τον διευθυντή των φυλακών και από τον αρχαιότερο κοινωνικό σύμβουλο.
0: Να θυμίσουμε βέβαια στον εισαγγελέα και εκεί στους ανθρώπους που αποτελούν το Συμβούλιο εκεί στις φυλακές, ότι ο βαρυπινήτης, ο Αλκέτ Ριζάη, στο παρελθόν του, κατά το παρελθόν, έχει αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού. Δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση, δηλαδή ενός βαρυπινήτη, ο οποίος απλά έχει δολοφονήσει καμιά δεκαριά συνανθρώπους μας και μένει στη φυλακή. Έχει αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο. Και στον άνθρωπο αυτόν του έδωσαν άδεια εξόδου από τις φυλακές. Πώς εξηγείται αυτό?
1: Κοιτάξτε, εδώ πάλι ο νόμος τι προβλέπει, ότι αν κάποιος δεν τηρήσει τους όρους επιστροφής κατά την λήψη άδειας ή αποδράσει, και εφόσον συλληφθεί ξανά ή εμφανιστεί μόνος του, δεν έχει δικαίωμα να λάβει άδεια για τον επόμενο χρόνο, για ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάλι όμως μια τυπική.
0: Προϋποθέτει ότι θα βρεθεί αυτός όμως.
1: Ότι θα βρεθεί ή ότι θα επιστρέψει εκεί ο Θεός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό βέβαια απ' την άλλη δημιουργεί έναν ενδείκτη ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρίνει το Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν γεννώνται εύλογα ερωτηματικά.
0: Συγγνώμη, μια παρένθεση μου θυμίζει ο φίλος ο Νίκος ο δικηγόρος, δεν θέλω να πω τον επώνυμό του, προσωπικός φίλος, με μήνυμα του ότι εκτός από τις 2 φορές που απέδρασε με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον Παλαιοκώστα το 2006 και το 2009, το 2013 μου γράφει το μήνυμα του φίλος ότι επιχείρησε ανεπιτυχώς και μια τρίτη απόδραση από τις φυλακές Μαλανδρίνου. Και μάλιστα τότε, δεν το θυμόμουν, κρατούσε όμηρους 5 σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Το θυμάστε αυτό, πριν τελικά παραδοθεί μετά από διαπραγματεύσεις?
1: Ναι, προκύπτει από ρεπορτάζ αυτό. Δεν ξέρω μετά ακριβώς τι συμβεί, αλλά από ρεπορτάζ, ναι, προκύπτει, αναφέρεται. Σωστά το αναφέρει ο συνάδελφος.
0: Ωραία, να σας πω τώρα. Συνέπειες για αυτούς οι οποίοι έδωσαν άδεια στον βαρυπινήτη αυτόν δεν θα υπάρξουν? Δηλαδή, κάποιοι αποφάσισαν να βγει τώρα έξω αυτός και δεν γύρισε ποτέ. Δεν πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους?
1: Εδώ τώρα τίθεται το εξής ζήτημα. Όχι τόσο γιατί δόθηκε η 16η άδεια, γιατί από ό,τι διαβάσαμε αυτή ήταν η 16η άδεια η οποία χορηγήθηκε. Προβληματισμό δημιουργεί γιατί δόθηκαν οι πρώτες άδειες, δεδομένου του ιστορικού του συγκεκριμένου ανθρώπου, που εύλογα θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι κάποια στιγμή θα προσπαθήσει πάλι να διαφύγει.
0: Ναι.
1: Όποια και να ήταν η συμπεριφορά του μέσα στις φυλακές. Προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθούν οι αποφάσεις που του χορήγησαν τις άδειες, αν πληρώνουν και τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, και υπάρχουν τα όργανα προς τούτο και από τον Αεροπάγου και τον Εισαγγελέα του Αεροπάγου και από τα ανώτερα δικαστικά σχήματα, τα δικαστικά συμβούλια προκειμένου.
0: Μάλιστα. Περίεργα πράγματα πάντως συμβαίνουν. Και το λέω γιατί επί μία εβδομάδα τον ψάχνει η αστυνομία και δεν τον βρίσκει πουθενά. Πού να τον βρει? Γιατί θα υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί ξανά αυτός, μόνο αν συμβεί κάποιο περιστατικό και συλληφθεί.
1: Και δημιουργεί και μία αίσθηση αδίκου σε πολλούς κρατούμενους και γενικότερα και στην κοινωνία. Πώς γίνεται από τη μία στιγμή να υπάρχουν, να μου επιτραπεί η έκφραση, αφιδώς προφυλακίσεις και για οικονομικά δικήματα, τη στιγμή μάλιστα που υποτίθεται έχει τεθεί σε εφαρμογή και ο θεσμός για τον
0: προφυλακή. Όταν δίνεις άδεια σε τέτοιους βαρυπινήτες.
1: Ναι, να δείχνεις μια υπερβολικά ίσως μεγάλη επίκαια σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, αυτές οι άδειες συνήθως πόσες μέρες είναι?
1: Έως 6 μέρες.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Μια εβδομαδούλα διακοπές ή ξεκούραση εκτός φυλακών. Μάλιστα, τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα. Να είστε καλά, κύριε Αναστασόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και χρόνια μας πολλά για τα 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Σας θυμάμαι αρκετούς από εσάς, αρκετές φίλες ακροάτες και ακροατές, από την πρώτη στιγμή εκπομπής του Real FM. Από το Σεπτέμβριο δηλαδή, του, πριν από 19 χρόνια, του 2007. Ήταν η επομένη των εθνικών εκλογών του 2007. Τότε είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με επικεφαλής τον Κώστα Καραμαλή και το Πασόκ είχε επικεφαλής που ήρθε δεύτερο τον Γιώργο Παπανδρέου. Ανήμερα τη Σοφία. Καλημέρα στη φίλη μου την Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ευχόμαστε, Γιάννη, να μην σκοτώσει κανένα δύο ακόμα ο Αλκετριζάη μέχρι να τον ξαναπιάσουν. Αν τον πιάσουν. Γιατί αν ζοριστεί με οποιοδήποτε τρόπο, θα το ξανακάνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αμφιβάλλεται. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Νίκο Λογοθέτη. Να πω την καλημέρα μου και στην αγαπητή κυρία Παυλίνα. Να είστε καλά, κυρία Παυλίνα, την αγάπη μας.

Καλημέρα στην κυρία Πόλη, την αγαπητή φίλη, την κυρία Πατούλη. Πατούλη, ναι, καμία σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, φαντάζομαι. Έγινε ντου από την εισαγγελία πρωτοδικών, διάβασα στην ηλεκτρονική σελίδα το βήμα.gr, στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, και πήραν αρκετά έγγραφα και υπολογιστές μαζί τους. Έτσι γράφει το ρεπορτάζ. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Να είστε καλά, κύριε Φιλιππίδη. Ο φίλος ο Ηρακλής Ευστρατιάδης μου γράφει: εμείς, Γιάννη, ζεσθενόμαστε με σόμπα υγραερίου. Να δούμε πόσο θα πάει η φιάλη.

0: ίσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Έλεγα πριν από λίγο, συζητούσαμε με τον κύριο Αναστασόπουλο. Απλώς ανοίγω μια παρένθεση πριν μας πεις τι γίνεται με αυτόν τον διαβόητο υπνοτιστή, για την ιστορία με τον Αλκέτ Ριζάη. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις του έδωσαν άδεια και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Γιάννη, είναι δυνατόν να δίνουν άδειες σε τέτοιους εγκληματίες? Αυτό είναι φοβερό.
1: Το πες λίγο πιο χοντρά από μένα, μ' αρέσεις.
2: Ναι. Μα και τελευταία είδαμε ότι μέσα στη φυλακή βγάζουν μαχαίρια και πιστόλια, μαχαιρώνονται και πυροβολούν. Μέσα στη φυλακή, μέσα από τη φυλακή, βλέπουμε συμβόλαια θανάτου. Παίρνουν τηλέφωνο, σκοτώστε αυτόν, σκοτώστε εκείνον, σκοτώστε τον άλλον. Και δεν ανοίγει μύτη. Δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Πρέπει να το δουν εκεί στη
1: Μα υπάρχει κάτι χειρότερο. Δεν έχει υπάρξει τιμωρία, κυρώσεις, οτιδήποτε άλλο, κανενός από αυτούς που αποφάσισαν να αποφυλακίσουν αυτόν τον κακοποιό.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
1: Τρομερό.
2: Και το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε.
1: Μάλλον όχι να αποφυλακίσουν, να δώσουν άδεια.
2: Να το δώσουν άδεια.
1: Ναι.
2: Και το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε κανονικά όπως έπρεπε στην άδειά του, σημαίνει ότι εμέσως ή σαφώς ότι συμμετείχε σε αυτό που έγινε με τους πυροβολισμούς,
1: ναι, στην ανάπτυξη. Μα νομίζω ότι είναι διαπιστωμένο αυτό από την αστυνομία.
2: Ναι, είναι διαπιστωμένο ότι ήταν εκεί στην παρέα. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα ποιος πυροβόλησε ή ποιον και για ποιο λόγο. Λοιπόν, όμως ότι δεν παρουσιάστηκε στην άδειά του, δεν παρουσιάστηκε να επιστρέψει στη φυλακή, σημαίνει ότι συμμετείχε. Μέσω του αφόρου συμμετείχε.
1: Τώρα,
2: λοιπόν, για πες, το δουν.
1: Τώρα πιάσ' το πουλάκι, άσ' το πουλάκι, πέταξε το πουλάκι. Και από ό,τι φαίνεται είναι και εκτός Ελλάδας, από ό,τι με ενημερώνουν από την Γάδα. Τουλάχιστον εκεί είναι οι υποψίες. Προς τα εκεί πέφτουν οι υποψίες. Ότι δηλαδή έχει περάσει τα αλβανικά σύνορα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Τώρα, για πες μας με αυτόν τον περίεργο υπνοτιστή τι γίνεται. Έχει εμφανιστεί ένα πρόσωπο στην ιστορία με την τραγωδία του αγαπημένου ηθοποιού του Γιώργου Μαζονάκη. Πολύ περίεργο.
2: Ναι, καταρχήν Γιώργο, να πούμε. Γιάννη.
1: Άλλος είναι ο Γιώργος.
2: Λοιπόν, ναι, να πούμε Γιάννη. Λοιπόν, ότι υπήρξαν κάποιες φωτογραφίες. Από την πρώτη στιγμή ανακτήθηκαν από την ελληνική αστυνομία και προσπαθούσε η ελληνική αστυνομία να δει πού εστάλησαν αυτές οι φωτογραφίες.

0: Ρώτησα τη γιατρίνα αν θα έρθει στο ραντεβού με μήνυμα. Φαίνεται το μήνυμα αυτό μαζί με τα μηνύματα που έδωσε στην την ασφάλεια. Και η γιατρίνα μου έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου του Μαζονάκη.
1: Ναι, αυτά όλα πού τα λέει, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα λέει. Ο ανακριτής θα τον καλέσει.
0: Το είπε στο ανακριτή.
1: Α, πέρασε ήδη, πήγε.
0: Το θέμα είναι γιατί πήγε μετά από τόσες μέρες. Δηλαδή, Γιώργο, εσένα, αν σου είχε στείλει.
1: Γιάννη,
0: αν σου είχε στείλει τη φωτογραφία αυτή με τον Γιώργο του Μαζονάκη εκεί στην πλασμαφαίρεση, η συγκεκριμένη γιατρίνα, δεν θα πήγαινες αμέσως στον ανακριτή να του πεις ότι σε μένα την έστειλε, στο Γιάννη τον Παπαγιάννη?
1: Ναι, προφανώς δεν ήθελε να εμπλακεί στην ιστορία αυτή. Φοβήθηκε, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συνέβαινε. Τι κύκλωμα ήταν αυτόν, τα έπαιρναν από τον Μαζονάκη, τον άτυχο τραγουδιστή.
0: Τι είχε να φοβηθεί. Και άνοιξε τώρα, άνοιξαν και οι αστικοί του Αιώλου, καταρχήν για τους ελέγχους που γίνονταν από τον ιατρικό σύμβουλο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
9: Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έκτακτη συνέντευξη τύπου για το

0: νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραχωρήσει σε μισή ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 3.30 θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ακόμη πιο κοντά στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA είναι η Ελλάδα μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις 113 βαθμούς πίσω από την Τσεχία που είναι στη 10η θέση και την Πολωνία που είναι στην 11η θέση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
5: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι,
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εδώ από την καρδιά του αγαπημένου σας αληθινού ραδιοφώνου του Real FM στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως... Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Εύα Δελούδη που μου έστειλε και μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα κυρία Δελούδη. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Real Blogger. Καλημέρα στην κυρία Πόλη Πατούλη, την αγαπημένη μου φίλη ακροάτρια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιάννη από Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί πρέπει να αναφερόμαστε σε ακροατές που έχουν συγκρότηση, που έχουν πολιτική αντίληψη των γεγονότων. Μου έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο κύριος Κώστας Καλκάνης, που αναφέρεται στο νόμο 4985 του 22, που είναι ο νέος σωφρονιστικός κώδικας ο οποίος ισχύει μέχρι τώρα, τις αλλαγές του οποίου κύριε Παπαγιάννη τις υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε αυτό? Να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή βλέπω πως είστε αρκετά καλό στην ανάλυση από τον τρόπο που μου στέλνετε το email, εγώ δεν το κοίταξα πολιτικά ή κομματικά, λίμωνα αν το κοιτάζαμε το θέμα αυτό έτσι. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάντως ότι δεν κατατέθηκε καμία τροποποιημένη ή τουλάχιστον μια διαφορετική προσέγγιση του σοφρονιστικού κόμματος, του σοφρονιστικού κώδικα από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Και όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, τις άδειες, τις προϋποθέσεις μεταγωγής στις αγροτικές φυλακές, γενικότερα το νέο καθεστώς στις άδειες κρατουμένων. Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σας που δεν μπορώ να το διαβάσω. Φαίνεται πάντως ότι είστε καταρτισμένος, ευφυής και άνθρωπος που παρακολουθεί τα γεγονότα. Στο πάρκο πέσαν δυο παιδιά κι όπως τα κύρια. Τώρα, πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, να σας πω ότι εδώ και μέρες, και το γράφουν σήμερα σχεδόν όλα τα sites και οι εφημερίδες, φρουρείται με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ακούστε, η πολεοδομία στη Μύκονο. Η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Πηγές στο νησί ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση πολεοδομικών προστήμων. Έπεσαν πρόστιμο που μετά τα εξαφάνισαν με το αζημίωτο προφανώς. Φρουρείται λοιπόν η πολεοδομία στη Μύκονο και δεν μπορεί να εκδώσει αποφάσεις, ούτε τις πιο απλές που αφορούν το νησί. Τώρα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σμυρλή, τον διευθυντή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Σμυρλή.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε το σχόλιο που έγινε πριν. Σχολιάσαμε πριν και με τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη. Δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά θα ήθελα ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο επ' αυτού. Το γεγονός ότι δόθηκε άδεια στον πιο επικίνδυνο και σκληρό βαρυπινίτη των ελληνικών φυλακών, τον Αλκέτ Ριζάη, με αποτέλεσμα μετά την άδειά του να μην επιστρέψει ποτέ. Εσείς θα ήθελα ένα σχόλιο, ως δημόσιο πρόσωπο, ως πολιτικό πρόσωπο. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
2: Υπάρχουν κάποιοι κανόνες τους οποίους ακολουθεί το σχολιστικό σύστημα όσον αφορά τις άδειες. Προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί το κατά πόσο τέτοιοι βαρυπινίτες. Γιατί ξέρετε, δεν πάει, κάνει μια αίτηση και απλά τον αφήνει και φεύγει. Υπάρχουν κάποιες εκλογικές επιτροπές οι οποίες συνεδριάζουν, βάζουν όλα τα δεδομένα κάτω και αποφασίζουν αν θα πάρει άδεια, αν θα γίνεται αυτό το αίτημα αδείας σε οποιοδήποτε κρατουμένο. Οπότε εκεί θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο δόθηκαν αυτές οι άδειες και τι μέτρα πάρθηκαν ή δεν πάρθηκαν. Προφανώς πρέπει να γίνει μια διερεύνηση εκεί, αλλά υπάρχουν κανόνες με το οποίο γίνεται αυτό.
1: Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει κυρώσεις.
2: Δεν έχω ιδιαίτερη γνώση στο θέμα.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Δεν είμαι στο
1: το καταλαβαίνω και το σέβομαι αυτό.
2: Τους κανόνες ακριβώς με τους οποίους δίνονται αυτές οι άδειες, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται. Άρα πρέπει να δούμε διαδικασίες, εάν τηρήθηκαν όλα όσα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν δικαιούται ή δεν δικαιούται. Που καταλαβαίνω ότι όπως είναι οι κανόνες, δικαιούται όλοι οι κρατούμενοι να αιτηθούν.
1: Βεβαίως.
2: Και να πάρουν ίσως άδεια.
1: Θα έπρεπε όμως να είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο και να λαμβάνει υπόψη τις απόπειρες απόδρασης, την επικινδυνότητα του κάθε κακοποιού, εν πάση περιπτώσει το ποινικό παρελθόν του καθενός. Τώρα, πάμε λίγο στα της πολιτικής. Πόσες είδατε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας. Να σας πω ότι επειδή φαντάζομαι ξέρετε και εσείς καλά τον εκλογικό νόμο, για να επιτευχθεί η αυτοδυναμία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που αφορά το άθροισμα των κομμάτων που δεν θα μπουν εκτός Βουλή, που αφορά το άθροισμα των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή. Θα πρέπει να συνδυαστούν κάποια δεδομένα, κάποια στατιστικά δηλαδή, που σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι πάνω από 36,5-36,8% για το πρώτο κόμμα και μετά. Πώς θα το πιάσετε το ποσοστό αυτό?
2: Καταρχάς, κύριε Παπαγιάννη, δεν έχουμε εκλογές τώρα, έτσι. Οπότε έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πάμε στο τέλος θητείας να κάνουμε εκλογές. Ούτως ή άλλως, αυτή ήταν και η εντολή του ελληνικού λαού το 2023, να κυβερνήσουμε 4 χρόνια για να κριθούμε από αυτό. Άρα, φτάνοντας εκεί, πρέπει να αποδείξουμε ότι τιμήσαμε την εντολή του ελληνικού λαού, ότι κάναμε όσα υποσχεθήκαμε και να έρθουμε να κριθούμε από αυτό. Και ξέρετε ότι ο κ. Μητσοτάκης, στην χθεσινή συνέντευξη, ζήτησε μια εντολή για να ξανακυβερνήσει, να κάνει μια τρίτη θητεία.
1: Το αφήγημα της αυτοδυναμίας θα το πείτε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
2: Να σας πω, βεβαίως, να σας πω. Καταρχήν, έχει σημασία να πούμε ποια είναι τα νούμερα. Δεν σημαίνει ότι οι ακροατές μας τα θυμούνται ή τα παρακολουθούν τόσο στενά όσο εγώ και εσείς. Το ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει τις τελευταίες ημέρες είναι πάνω από 30%, αγγίζει το 31%, δείχνει ότι μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, που καταλαβαίνετε ότι όταν κυβερνάς 7,5 χρόνια υπάρχει και φθορά, υπάρχει και κούραση από τον κόσμο, λέω έτσι. Mm-hmm. Πολλές φορές ο κόσμος ψάχνει να δει και τι άλλο θα μπορούσε να τον εκφράσει. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε 31% και το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου, του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη, δεν φτάνει το 31% που έχουμε εμείς. Άρα αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, με τους πολίτες, ότι εμείς είμαστε η αξιόπιστη αυτή τη στιγμή λύση διακυβέρνησης. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια εναλλακτική αξιόπιστη λύση. Και ξέρετε, κ. Παπαγιάννη, αυτά εξηγούνται. Δεν είναι, ο κόσμος μπορεί και ακούει και καταλαβαίνει. Εμείς λέμε 5 και δίνουμε 5, λέμε αυτά μπορούμε, αυτά δεν μπορούμε και τα εφαρμόζουμε. Στην κεραία ο κ. Μητσοτάκης κάθε χρόνο μετά τη ΔΕΘ αυτά που έχει πει τα έχει κάνει. Για την άλλη, ακούμε υποσχέσεις με φοβερά, ίσως και ονειροπόλα σε εισαγωγικά να το πω, σχέδια. Ότι θα αρθούν και θα γίνει ένα παράδεισο που θα μοιράζουμε λεφτά.
1: Να προσθέσω.
2: Αυτό δεν περνάει στον κόσμο πλέον.
1: Να προσθέσω.
2: Γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα.
1: Να τα λέμε. Αλλά να προσθέσω και το εξής, ότι οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν στο 27 με 28% τουλάχιστον οι πιο αξιόπιστες, οι πιο σοβαρές, και όχι στο 31. Στο 31 σας δείχνουμε αναγωγή. Που είναι ένα σενάριο υποθετικό. Αν πάρετε δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφάσεων ψηφοφόρων από την κρίζα ζώνη. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι κλειδωμένο το 31%.
2: Να θυμίσω, κύριε Παπαγιάννη, ότι και πριν τις εκλογές του 23, με αναγωγή, καμία δημοσκοπική εταιρεία δεν μας έδωσε ποτέ πάνω από 36% και πήραμε 41%. Άρα, τι θέλω να πω, ότι αν βλέπαμε και τότε δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή, είμαστε στο 30%. Μες. Και με αναγωγή πηγαίναμε στο 36% και πήραμε 41%. Άρα, θεωρώ ότι οι δημοσκόποι έχουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις αναγωγές τους και με αυτό προσεγγίζουν καλύτερα τα πραγματικά νούμερα που θα φτιάξουν κάλπες. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ποια είναι η βάση με την οποία θα δουλέψουμε από σήμερα που μιλάμε στην εκπομπή σας μέχρι και την επόμενη άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές. Εμείς θέλουμε αυτό το ποσοστό, το 27-28 χωρίς αναγωγή, το 31 με αναγωγή, να πάμε να το ανεβάσουμε και να το φτάσουμε στο όριο της αποδυναμίας. Γιατί,
1: ναι, ναι.
2: Η σημασία το γιατί, επιτρέψτε.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι γιατί εμείς είμαστε αυτάρες και μας αρέσει να κυβερνούμε μόνοι μας. Γιατί ξέρουμε ότι σε μια τέτοια διεθνή συνθήκη και με τέτοια αναταραχή που υπάρχει, και βλέπετε τι γίνεται και με την ακρίβεια και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με την ενέργεια συνολικά και ευρωπαϊκά και παγκόσμια, χρειαζόμαστε μια σταθερότητα στη χώρα. Το χρειάζεται η χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Μακάρι να υπήρχε και εναλλακτική σταθερότητα στη χώρα. Αλλά οι εναλλακτικές που προτείνονται είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι εναλλακτική, κύριε Παπαγιάννη.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακολούθησε άλλη τακτική χθες στη συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Ενώ δηλαδή ήταν εξαιρετικά επιθετικός από τη ΔΕΘ, στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, χθες είπε στο ερώτημα του συναδέλφου Παναγιώτη Στάθη: καθίστε να δούμε πρώτα να ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά και εν συνεχεία να το κρίνουμε. Εγώ τουλάχιστον το εισέπραξα ως μια αλλαγή στρατηγικής, μια αλλαγή τακτικής απέναντι στο υποδιαμόρφωση, πώς να το πω διαφορετικά, κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Η δική σας αίσθηση ως διευθυντής του κόμματος που έρχεστε κοντά και είστε σε επαφή με τα κομματικά στελέχη, ποια είναι? Ότι δηλαδή, αν δημιουργήσει τελικά κόμμα ο Σαμαράς, θα υπάρξει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία σε στελεχειακό επίπεδο και όχι μόνο, και σε επίπεδο ψηφοφόρων, ή κατά τη γνώμη σας έχει μπετοναριστεί αυτό το ποσοστό και δεν θα πάρετε ζημιά?
2: Όχι, δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα από πουθενά ότι περιμένει ο κόσμος να ανακοινωθεί ένα νέο κόμμα για να απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς, το αντίθετο, έχουμε μεγάλη προσφορά, το λέω εισαγωγικά, διαθεσιμότητα ανθρώπων που θέλουν να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας.
1: Ναι, το 90% όμως των στελεχών του Σαμαρά προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν είδατε στη ΔΕΘ, είχαμε ίσως και τον περισσότερο κόσμο από ποτέ στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Που, και αυτό δείχνει ένα κλίμα όσον αφορά όλη την Ελλάδα και κυρίως και τη Βόρεια Ελλάδα, που πάντα τη συζητάμε διαφορετικά. Και θα σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη. 10 μήνες τώρα, όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς μας ρωτάτε, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τι θα κάνετε αν κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Οπότε εγώ επιτρέψτε μου να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Αν κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαρά, και καλά το είπε και ο Πρωθυπουργό, τότε να το συζητήσουμε. Αλλά 10 μήνες συζητάμε για κάτι που, αν γίνει, ίσως μας επηρεάσει. Ας το ανακοινώσει για να το συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως, ο κύριος Σαμαράς, ως πρώην Πρωθυπουργός, όλα τα χρόνια, και όταν ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έκανε δηλώσεις. Αυτό κάνει και τώρα. Άρα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό και δεν έχει νόημα να συζητάμε κάτι το οποίο είναι ακόμα υποθετικό. Μάλιστα. Αν το κάνει, εδώ είμαστε να τα πούμε.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Σμυρλή. Ανακοίνωσε όσα ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενίσχυση κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για εσάς, αυτά είναι ικανοποιητικά ή θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να διαφοροποιηθεί το πλαίσιο, το πακέτο δηλαδή των μέτρων στήριξης από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Για παράδειγμα, να φύγει όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να φθηνίνει επιτέλους σημαντικά το πετρέλαιο αλλά και τα καύσιμα γενικότερα. Κάποια άλλη ιδέα έχει πέσει στο τραπέζι? Για πείτε μας, τι συζητάτε στις σκέψεις που έχετε μαζί του?
2: Είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό αυτό το θέμα. Καθώς καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν περιοχές
1: το πιο χώρα, σημαντικό
2: που έχουν χειμώνα,
1: θα έλεγα.
2: Χειμώνα και αρκετούς μήνες. Δεν ζούμε όλοι στην Αθήνα, δεν ζει όλος κόσμος στην Αθήνα όπου έχει 2-3 μήνες που κάνει κρύο. Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ξεκινήσει ήδη και πια θερμοκρασία, άρα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης και η πρώτη ανάγκη που πρέπει να πέσουμε από πάνω κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να την καλύψουμε. Ο Πρωθυπουργός αυτά που είπε δεν είναι αμελητέα. Είπε ήδη ότι θα υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία και ότι θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ναι. Που αυτό εγγυάται το ότι θα έχουμε μια τιμή χαμηλότερη από αυτό που έκλεισε πέρυσι. Πέρυσι, να θυμίσω, έκλεισε γύρω στο 1,75 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα είναι αισθητά χαμηλότερο από αυτό, γιατί ξέρετε, εάν δεν υπάρχει καμία παρέμβαση, θα ξεκινήσει το 90 και στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι πάρα πολύ ακριβό. Και βέβαια, διατηρούμε και τη στήριξη στο ντίζελ, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το πετρέλαιο κίνησης, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα για αυτό που λέτε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι αυτό που ξεκαθάρισε χθες στην ενταξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα πάει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα θέσει το θέμα που να μπορέσει να υπάρξει εξαίρεση από το όριο δαπανών της μείωσης του εφοκού. Γιατί ξέρετε, τώρα, αν πούμε ότι μειώνουμε το εφοκού, θα πρέπει να πούμε και από πού θα καλύψουν αυτά τα χρήματα όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άρα θα ζητήσει εξαίρεση. Νομίζω ότι έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι παίρνοντας πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια μπορεί και δημιουργεί συνθήκες ώστε να γυρνάει πίσω και να έχει φέρει λύσεις. Άρα ας περιμένουμε να φτάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και καλά νέα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Άρα θα κληθούν όλοι οι ηγέτες καθήμενοι στο τραπέζι να πάρουν μια απόφαση για το πώς θα ζεσταθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και πιστέψτε με, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Στη Βόρεια Ευρώπη ο χειμώνας έχει ήδη ξεκινήσει και
1: βεβαίως.
2: Όχι για λίγα χρόνια.
1: Να το δούμε στην πράξη πώς θα αποτυπωθεί και πώς θα γίνει η έκπτωση σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη, η οποία ήταν τρομακτική, πραγματικά τρομακτική για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να είστε καλά, κύριε Σμυρλή, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα,
1: καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Παπαφράγκο. Μ' αρέσουν οι διαβασμένοι ακροατές. Ο φίλος ο ακροατής, σε σχέση με την ανάλυση που κάνει σήμερα η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφοροί, γράφει ότι είναι λάθος η προσέγγιση, πως η μαζική συμμετοχή στις κάλπες, εννοεί ο φίλος ακροατής, θα ζημιώσει απαραίτητα τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί γράφει ο φίλος, αυτό γράφει σήμερα και η Καθημερινή, διατυπώνεται η άποψη πως η αποχή μπορεί να πλήξει αυτή τη φορά τη Νέα Δημοκρατία, αποτελώντας διέξοδο για δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, εάν εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σε δεύτερες κάλπες. Δηλαδή, είναι σωστό σωστή η αντίληψη, η προσέγγιση. Δηλαδή, να πει ο κουρασμένος, ο απογοητευμένος, ο, εν πάση περιπτώσει, όχι ιδιαίτερα μάχημος ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, έλα μωρέ τώρα, γιατί να πάω στην κάλπη την πρώτη Κυριακή, αφού θα υπάρξει και δεύτερη εκλογή. Να λειτουργήσει δηλαδή, είναι σωστό σωστή ανάλυση του φίλου του ακροατή, ευφυής ακροατής, επαναλαμβάνω, να λειτουργήσει δηλαδή η λεγόμενη χαλαρή ψήφος. Αυτό δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θέλει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Αντίθετα από την προσέγγιση που μπορεί ορισμένοι να πιστεύουν, ο Μητσοτάκης θέλει μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Όπως το ίδιο θέλει και ο Ανδρουλάκης, γιατί αυτά, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βέβαια, γιατί αυτά είναι 3 οργανωμένα κόμματα που έχουν ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία, στον συνδικαλισμό, στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Κατά συνέπεια, η μεγάλη συμμετοχή, η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες ευνοεί κατά κύριο λόγο 3 κόμματα. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα 3 δηλαδή παραδοσιακότερα κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Το ταγκό της Αθήνας.
0: Το ερώτημα είναι, αγαπητέ φίλε, σε σχέση με τον προβληματισμό σου, τα νέα κόμματα που κατεβαίνουν στις κάλπες θα φέρουν και νέους ψηφοφόρους στις κάλπες?
1: Με φώτα λιγοστά.
0: Δηλαδή, εκτός από αυτούς που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, θα υπάρξει μαζικότερη συμμετοχή στις κάλπες αυτές? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την εξαιρετική, την κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη. Έχω καμιά 80 μηνύματα διάβαστα,
1: έρωτα μεγάλο και...
0: τα οποία θα διαβάσω μετά. Είναι πραγματικά σε σχέση και με τη δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη, αλλά και αυτά τα οποία λέγαμε για την αποφυλάκηση του Αλκέτ, για την άδεια μάλλον του Αλκέτ Ριζάη πολλά. Η κυρία Λιακούλη είναι ποινικολόγος, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Ομό Λαρίσης. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε? Με υγεία και δύναμη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα ερώτημα για την άδεια που πήρε ο Αλκέτ Ριζάη και δεν γύρισε ποτέ σε εκλογές, και μετά θα ξαναμιλήσουμε μετά τις 11.30 που θα έχουμε περισσότερο χρόνο για τα πολιτικά. Θέλω ένα σχόλιο ως ποινικολόγος. Πώς είναι δυνατόν να δίνονται άδειες από τις φυλακές σε βαρυπινίτες που έχουν αποπειραθεί να. Μάλλον δεν έχουν αποπειραθεί. 2 φορές έχουν δραπετεύσει και αποτελούν επικίνδυνους κακοποιούς. Μπορείτε να μου δώσετε μια πιστική νομική απάντηση σε αυτό?
2: Το σύστημα, το έχω πει πολλές φορές και στο δημόσιο λόγο, λειτουργεί οριζόντια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν εξατομικεύει καταρχήν ούτε τις συνθήκες, ούτε τις περιστάσεις. Ο νόμος είναι ίσος για όλους. Αυτό ακριβώς είναι η βασική αρχή. Δεν διαφοροποιούμαστε από αυτό. Όμως, η κάθε περίσταση και η κάθε συνθήκη δημιουργεί ερωτήματα, άρα οριζόντια θα έπρεπε να μην ισχύει ένα καθεστώς το οποίο δημιουργεί διακινδύνευση τυχόν, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξατομίκευση του κάθε περιστατικού. Θέλω να πω ότι πάρα πολλές φορές έχω συναντήσει μέσα στις φυλακές να υπάρχουν καταγγελίες ότι τις προηγούμενες μέρες μίας άδειας έχει ειδοποιηθεί ένα σύνολο ανθρώπων ότι υπήρξε μια κινητικότητα η
0: οποία θα περίμενε. Σε αυτές λοιπόν, γιατί δεν έχει προβλεφθεί αυτό ο σωφρονιστικό κώδικα?
2: Ακούστε λίγο. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο καταρχήν λειτουργεί το σωφρονιστικό σύστημα, έχω επίσης τοποθετηθεί στο δημόσιο λόγο. Έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για τις συνθήκες κράτησης, δεν μιλάμε μόνο για την περιστρεφόμενη πόρτα, δηλαδή όσοι μπαίνουν, βγαίνουν και ξαναμπαίνουν, είναι οι παπαγώδεις.
0: Συγγνώμη, ο νόμος 4985 του 22 ήρθε στη Βουλή. Ήσασταν και εσείς βουλευτής εκείνη την περίοδο. Γιατί δεν προτάθηκαν διαφορετικοί, γιατί δεν προτάθηκαν αλλαγές από την αντιπολίτευση, γιατί το αντιμετωπίσατε συνολικά ως κοινοβούλιο με αυτή την επιπολαιότητα που φαίνεται τώρα όταν λάθος όλο από την αρχή. Παρακαλώ.
2: Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ πάρα πολύ να πω, παρά το γεγονός ότι το σοφρονιστικό σύστημα δυστυχώς δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
0: ναι.
2: Άκουσον, άκουσον, ένα από τα παράδοξα.
0: Ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
2: Ακριβώς. Είναι παράδοξο. Δεν θα σταματήσω μέχρι να πεθάνω να το λέω. Το έχω πει στον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Το έχω πει στον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Δεν το λέω αντιπολιτευόμενη. Το λέω μόνο από την προσωπική μου εμπειρία και την επαγγελματική μου εμπειρία. Δεν είναι δυνατόν το σοφρονιστικό σύστημα να μην είναι κομμάτι, κλάδος, σπλάχνο από τα σπλάχνα του τομέα της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα.
2: Εφαρμόζονται λοιπόν οριζόντιες πολιτικές. Εμείς το ΠΑΣΟΚ, παρότι είναι τομεάρχης αρμόδιος άλλος συνάδελφος,
0: ναι, ναι.
2: Όλοι και εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοι της κοινοβουλευτικής ομάδας και πολλών κομμάτων, μιλήσαμε για την ανάγκη αναθεώρησης του σοφρονιστικού συστήματος άμεσα. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες κράτησης, είναι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, γιατί είναι μόνο ριζάι.
0: Μάλιστα.
2: Θα πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Θα μου τα πείτε μετά τις και μισή. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια άνοτελεία. Θα το πείτε αμέσως μετά. Θα σας δώσω χρόνο, κυρία Λιακούλη. Θα σας δώσω χρόνο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά.
0: Okay. Okay.

0: 5 και 2.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 και 30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Πρίσμα 90 και 2. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Μετεμποδίων διεξάγεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι Πειραιά και πέριξ του Συντάγματος, πολύ αυξημένη στον κόμβο μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό και στην άνοδο του Κηφισού, στα Άνω Πατήσια.
8: Real FM.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Χαμός από μηνύματα. Θα προσπαθήσω να βρω 5-6 λεπτά μετά για να τα διαβάσω, γιατί έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Όσα περισσότερα τουλάχιστον μπορώ. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη για να ολοκληρώσουμε το θέμα που αφορά την περίεργη άδεια που έδωσαν στον Αλκέτ Ριζάη από τις φυλακές Δομοκού. Ελάτε, κυρία Λιακούλη. Σας διέκοψα. Λέγατε λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι οριζόντιες επιλογές οι αποφάσεις για όλους, σωστά?
2: Όταν υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν και ενημέρωση, πληροφορίες ότι υπάρχουν ζητήματα. Επίσης, υπάρχει ένα ερώτημα. Θέλω να το βάλω έτσι απλά, χωρίς περαιτέρω σχόλια, κύριε Παπαγιάννη. Είχαμε προσφάτως την αποφυλάκηση του κυρίου Κασεδιάρη.
1: Σωστά.
2: Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από τις φυλακές του Δομοκού να υποδεχτεί αυτός ο κόσμος που ήταν οι άνθρωποι του κυρίου Κασεδιάρη και ούτω καθεξής. Μέσα από τη φυλακή παρακολουθήσαμε live πόσες φορές να κάνει αναμετάδοση ο κύριος Κασεδιάρης.
1: Απαγορεύεται αυτό.
2: Ακριβώς. Πού είναι ο σωφρονιστικός κώδικας? Πού είναι η νομοθεσία? Ρώτησα προχθές στη Βουλή τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης που ήταν παρόν. Τη γνώμη του λέω. Υπάρχει κρατούμενος. Πολλοί εντολείς μου ήταν κρατούμενοι. Υπάρχει κρατούμενος που να μπορεί να επικοινωνήσει και να κάνει live streaming και να κάνει συγκεντρώσεις και λοιπά ανενόχλητος? Ερώτημα. Πώς έγιναν όλα αυτά? Άρα όταν λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο σωφρονιστικό σύστημα, ότι υπάρχει, είναι στα όρια του το σύστημα, έτσι, χωρίς υπερβολή, κύριε Παπαγιάννη, είναι στα όρια του. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος της Βουλής. Κάθε φορά αυτά που μας λένε, γενική γραμματής, οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν μέσα στο σύστημα το σωφρονιστικό κλπ, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο οι καταδίκες της χώρας για τις συνθήκες κράτησης, αλλά είναι και το περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Τώρα, καταθέσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Μια ερώτηση που περιέργως δεν έπαιξε σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πάει στο πονηρό το μυαλό μου, αλλά εμείς θα την αναδείξουμε.
2: Καλά, σιγά που θα έπαιζε.
1: Κύριε Υπουργέ, ρωτάει η κυρία Λιακούλη, η κυρία βουλευτής, την οποία ακούτε τώρα στο ραδιόφωνο. Ποιος ελέγχει τα κέντρα δυνατίσματος, ευεξίας και αισθητικής που χρησιμοποιούν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό? Φαντάζομαι ότι όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια μετά τα όσα δημοσιοποιούνται σχετικά με το λεγόμενο ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο οποίο κατέληξε ο άτυχος τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση σας. Έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας? Έχουν έρθει καταγγελίες? Για ποιο λόγο κάνατε την ερώτηση αυτή?
2: Καταρχήν έχω αντίληψη για τα πράγματα, έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο πριν κάνω την ερώτηση και βεβαίως έχω έναν προβληματισμό πολύ σοβαρό. Σε τι συνίσταται ο προβληματισμός? Όταν λέμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έψαξα με τους επιστήμονες καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, να δω αν οι ραδιοσυχνότητες, αν η λιποδιάλυση, αν οι υποδόριες ενέσεις κοκτέιλ, εάν οι στολές που φοράνε για τις περιόδεις ακτίνες και τις ονομάζουν μάλιστα HUV-B6, από ό,τι μου είπε καταναλώτρια, επίσης φοράνε γυαλιά κατά τη διάρκεια, γυαλιά σκοτεινά,
1: ναι,
2: για την υπέρυθρη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης ότι ρωτάνε πολλές φορές το προσωπικό και απαντάνε ότι εγώ είμαι απόφοιτη λυκείου ή ότι έχω τελείως διαφορετικές σπουδές σε σχέση με το επάγγελμα του ιατρού ή του νοσηλευτή.
1: Ναι.
2: Επίσης, ένα πολύ σοβαρό πράγμα το οποίο με απασχολεί είναι εάν ο πραγματικός γιατρός επιβλέπει τη θεραπεία τη συγκεκριμένη που γίνεται στους συγκεκριμένους ανθρώπους, ένα, καθ' όλη τη διάρκεια, δύο, και αν όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία διαφημίζονται κιόλας χρειάζονται ιατρική επίβλεψη ή όχι.
1: Ρωτάτε πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί.
2: Ακριβώς.
1: Συνολικά μέχρι σήμερα στα κέντρα δυνατήματος ευεξίας και τα εργαστήρια αισθητικής. Ποια είναι ακριβής, η ακριβής κατανομή των ελέγχων αυτών. Διαβάζω την ερώτησή σας.
2: Ναι.
1: Ποια ήταν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ελέγχων αυτών. Αν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, αναστολές λειτουργίας ή ποινικές κυρώσεις. Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
2: Και όχι μόνο αυτό. Θέλω να σας πω κάτι που έχει σημασία. Εδώ έχουμε χειρότερο πράγμα από τα ιατρία. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε ένα

0: κλπ. Κλπ. Εδώ έχουμε άλλου είδους νομικό πλαίσιο. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ο ιατρικός σύλλογος, είναι και οι περιφέρειες, είναι και
1: λίγο
0: ο ιατρικός,
1: ναι,
0: είναι και η διεύθυνση και το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι όλα, δηλαδή κανένας.
1: Πότε θα σας απαντήσει λογικά, μέσα σε, τι, σε πόσο χρονικό διάστημα ο Υπουργός Υγείας?
0: Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα κάνει μία δήλωση μετά από αυτή την ερώτηση, ειλικρινά. Δηλαδή,
1: τώρα δίνει παραχωρή έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας, με αφορμή βεβαίως το νέο σύστημα για ελέγχου σε ιδιωτικά ιατρία. Δεν αφορά τέτοια κέντρα αισθητικής.
0: Θέλω όμως.
1: Αλλά μια καλή ευκαιρία να τοποθετηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένω ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα τοποθετηθεί ευθέως στο ζήτημα και θα πει: τι, δεν έχουμε τίποτα, παιδιά, δεν παρακολουθούμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γιατί το επόμενο ερώτημα, θα επανέλθω κύριε Παπαγιάννη, στο ερώτημά μου εξειδικεύοντας, θα ζητήσω αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που είναι δηλωμένος και τι άιζο έχει.
1: Μάλιστα. Μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη, μάλλον δεν την έχετε πληροφορηθεί ακόμα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 102 ετών. Ήταν συγγραφέας, ήταν η δεύτερη σύζυγος του τέως πρωθυπουργού, του Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Με τον Ανδρέα παίξαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τον πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο?
0: Εκφράζω την θλίψη μου, τη λύπη μου, τα συλληπιτήριά μου, την αγάπη και το σεβασμό στο πρόσωπο της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ήμουν ένα μικρό παιδί όταν την είδα πρώτη φορά, πραγματικά παιδί του γυμνασίου. Mm-hmm. Η γυναίκα εκείνη που οργάνωσε το φεμινιστικό κίνημα και στήριξε τα πρώτα του βήματα, τον συνδικαλισμό των γυναικών.
1: Ναι, με τις περίφημες Αίγες τις αρχές δεκαετίας του 80, βεβαίως.
0: Αίγες, διεκδικώντας ισότητα, δικαιώματα, ναι, ισοτιμία, θα μείνει στην καρδιά μας αλλά και στην πολιτική ιστορία.
1: Ναι, μια ευγενέστατη και ευπρεπέστατη,
0: ακριβώς,
1: γυναίκα.
0: Ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, πραγματικά ευγενέστατη. Έτσι, δηλαδή μια.
1: Και πέρασε και το δικό της, θυμάστε τότε, οικογενειακό δράμα, μην τα θυμόμαστε όλα, με την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ναι, το διαζύγιο του Ανδρέα τότε με
0: που
1: την οικογένεια.
0: Και πάλι, έξω, νομίζω, άρθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
1: Ναι, ναι, όπως κυρία, με όλη τη σημασία της λέξης, συμφωνώ. Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη, την καλημέρα μας.
0: Με υγεία και δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και να κάνετε τέτοιες ενοχλητικές ερωτήσεις που αποφεύγουν πολύ να στηρίξουν. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια εν μέσω συνεχών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι θα γίνει με το επίδομα, πότε αναμένονται ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία? Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας. Νέα επικίνδυνη απάτη ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Σπήρα απατεώνων κλωνοποιούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν 2 άτομα 23 και 25 ετών. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο η ηλία τους.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βοήθος.

0: σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200-studio@realfm.gr. Και βέβαια στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, αλλά και τη σύνταξη, ο Γρηγόρης Διβάνης και η Νίκη Κότσου. Τώρα δεν έγινε ευρέως γνωστό, πριν από μερικές μέρες ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο για τη στεγαστική αρρωγή και τις οικονομικές ενισχύσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Άργησε να περάσει το νέο πλαίσιο. Ήδη υπήρχε ένα προβληματικό πλαίσιο το οποίο ευτυχώς άλλαξε έστω και με αυτή την αργοπορία, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
11: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές.
10: Να είστε καλά. Αργήσατε να φέρετε τις αλλαγές αυτές. Δηλαδή, είναι προς η σωστή κατεύθυνση. Αλλάζουν τρόποι αποζημιώσεων, αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, πληροφοριακές υποδομές. Για πείτε μας, τι αλλάζει σε γενικές γραμμές.
11: Οφείλω όμως να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν γίνει τεράστια άλματα και προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν, έχει αλλάξει η φιλοσοφία, όπως γνωρίζετε και όπως μπορείτε να αντιληφθείτε τα τελευταία 8 χρόνια πλέον. Η κλιματική κρίση και οι φυσικές καταστροφές δεν αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Αντιμετωπίζονται με όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε σήμερα, το οποίο ξεκινάει από το κομμάτι της πρόληψης, της αντιμετώπισης στο πεδίο και φυσικά φτάνει στο κομμάτι της αποκατάστασης, ούτως ώστε να έρθει κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Είναι γεγονός ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτηρίων από φυσικές καταστροφές, η χώρα στηριζόταν σε ένα νόμο του 1979.
10: Ναι.
11: 1978, με αφορμή το σεισμό στη Θεσσαλονίκη.
10: Γι' αυτό και αργούσαν οι αποζημιώσεις, οι ενισχύσεις.
11: Νομοθετήθηκαν δύο φράσεις επί της ουσίας, γιατί πάνω σε αυτό το νόμο στηριζόταν ότι ο Υπουργός αποφασίζει πώς θα αποζημιωθούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί τα κτίρια τους. Πλέον έχουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται πρώτα και κυρία στη διαφάνεια, τη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών. Άρα στο εμέσως προσεχές διάστημα που θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουν λειτουργήσει οι πλατφόρμες τις οποίες ιδρύουμε, ο πολίτης, χωρίς να ταλαιπωρείται καθόλου, κάνοντας μια ηλεκτρονική αίτηση, θα μπορεί να παίρνει τις οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούται άμεσα, χωρίς να μπαίνει σε καμία περαιτέρω ταλαιπωρία.
10: Ναι, όταν εννοούμε φυσικές καταστροφές, εννοούμε πυρκαγιές, φωτιές, εννοούμε πλημμύρες, εννοούμε σεισμούς, τι άλλο μπορεί να εννοούμε?
11: Όλες τις φυσικές καταστροφές, χαλαζοπτώσεις, ό,τι περιέχει.
10: Και καταστροφές καλλιεργειών.
11: Οι καταστροφές.
10: Εκεί εντάσσονται στο αγροτικής ανάπτυξης, νομίζω.
11: Οι καταστροφές της καλλιέργειας έχουν να κάνουν με το Υπουργείο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ. Εμείς, το κομμάτι το οποίο αφορά εμάς, έχει να κάνει με τα εκτός κόε, δηλαδή έχει να κάνει με τα μηχανήματα των αγροτών, τα οποία δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό πλαίσιο το οποίο έχει ο ΕΛΓΑ.
10: Μάλιστα. Γίνεται διαχωρισμός στα φυσικά πρόσωπα από επιχειρήσεις σε περιπτώσεις δηλαδή τέτοιων καταστροφών?
11: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπου για τις αποζημιώσεις των επιχειρήσεων θα φέρουμε και εκεί ένα νέο πλαίσιο, υπάρχει διαχωρισμός.
10: Μάλιστα. Α, έρχεται νέο πλαίσιο δηλαδή, λέτε?
11: Προφανέστατα, γιατί είναι τελείως διαφορετικά κομμάτια. Το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών είναι τελείως διαφορετικό με την αποκατάσταση των επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν πληγεί. Ως προς το εξής, για τα κτηριακά τους οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Τώρα, για τον εξοπλισμό και τα μηχανήματά τους όμως είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο.
10: Είναι διαφορετικό πλαίσιο, μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Επίσημο απολογισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι πριν από μερικές μέρες, μέχρι δηλαδή τα τέλη Αυγούστου, όσον αφορά τις πυρκαγιές, έχετε?
11: Να γνωρίζετε ότι μετά από το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε, το νομοσχέδιο της ενεργής μάχης, υποχρεούται πλέον η κυβέρνηση στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου να φέρνει τα αποτελέσματα αυτής και να γίνεται μία συζήτηση με τα υπόλοιπα κόμματα εντός του κοινοβουλίου. Άρα θα μου επιτρέψετε τον επίσημο απολογισμό να μην τον κάνω τώρα και να περιμένουμε το πέρας της αντιπυρικής περίοδου. Είναι γεγονός όμως ότι έχουμε 20% λιγότερες πυρκαγιές από πέρυσι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει να πανηγυρίζουμε, γιατί όπως πολύ σωστά μπορείτε να καταλάβετε, ακόμα και ένας άνθρωπος άμα χάσει τη ζωή του στη μάχη με το οποίο είναι αμέτωπα, ακόμα και ένα σπίτι να καεί, μια επιχείρηση να καταστραφεί ή ένα στρέμμα δασικής έκτασης να καεί, εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε επιτύχει το σκοπό μας και ούτε μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε καθημερινά τη μάχη, ούτως ώστε να ενισχύουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό και υποδομές, και φυσικά να υπάρχει και μια άλλη κατάκτηση η οποία πλέον υπάρχει για τη χώρα. Και το λέω για τη χώρα γιατί μπορεί να το εισήγαγε η κυβέρνηση του Κυριάκου, του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτά αποτελούν παρακαταθήκες για τη χώρα. Και όπως πάλι πολύ καλά θα γνωρίζετε λόγω της μεγάλης σας δημοσιογραφικής εμπειρίας, πλέον υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ένα σχέδιο συνεργασίας ανάμεσα στην πυροσβεστική υπηρεσία, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας και φυσικά τους εθελοντές μας, όπου μέσα από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές που έχει συνέπει αυτή.
10: Να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά και βέβαια υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Υπουργέ.
11: Καλημέρα.
10: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Όσο χάρη και ο Ανδρέας Γιαννική που είναι, ήρθε η ώρα της αιώνιας εκδίκησης. Έτσι είναι. Η εκδίκηση τρώγεται κρύο. Με ένα νεύμα έκανε το οικογενειακό δίκαιο χαρτί τουαλέτας, όντας παντρεμένος τότε. Τα θυμάσαι αυτά? Είπε στα στελέχη των κλαδικών μάγκες, ο αρχηγός έχει γκόμενα. Εσείς, ξύνεις παλιές πληγές τώρα, με Ανδρέα Παπανδρέου και Δήμητρα Λιάννη, εκείνη την περίοδο, τέλη δεκαετίας 80. Την καλημέρα μου, Κώστα Τσιαλίκη. Να είσαι καλά, φίλε. Χρόνια ακροατής ο Κώστας. Να διαβάσουμε και το μήνυμα της Ελένης. Καλημέρα, Γιάννη, με υγεία και χαρά. Αύριο το γλέντι των Αρκάδων στον Άγιο Δημήτρη Αττικής με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε. Εγώ δεν μπορώ, αλλά όποια ακροάτρια ή ακροατής έχει τη δυνατότητα, νομίζω θα πάει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στη Σόφη τη Μαγαραγκίδου, την αγαπητή μας Σόφη. Χρόνια πολλά, Σόφη. Στα είπα και με μήνυμα, αλλά στα λέω και από τον αέρα, live στον Real FM. Χρόνια πολλά, να σε χαίρεται η οικογένεια, χιλιόχρονη, πάντα με υγεία. Καλημέρα, όλη μέρα, Γιάννη μου. Καλό ταξίδι στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια πραγματική κυρία. Θερμά συλληπιτήρια στα παιδιά και τα εγγόνια της. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή, το φίλο μου. Καλημέρα, Γιάννη μου. Όλα αυτά είναι ημίμετρα και φταίμε εμείς και φταίνε και οι Βρυξέλλες. Δεν γίνεται να γίνονται πόλεμοι και εμείς να μην χρησιμοποιούμε την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να έχουμε βγάλει εκτός παιχνιδιού το λιγνίτη. Η Πτολεμαίδα 5 έχει ελάχιστους τους ρήπους και η χρήση του λιγνίτη θα έπρεπε να είναι η λύση μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να δημιουργήσουμε δική μας φθηνή ενέργεια. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Με ποιο τρόπο θα καταφέρουν τα κόμματα να σηκώσουν αυτούς που βουλιάζουν στον καναπέ, όταν βλέπουν ότι καλή θέληση από τα κόμματα δεν υπάρχει να συγκυβερνήσουν? Γιατί να μην το δουν λοιπόν χαλαρά? Κανονικά το Σαββατοκύριακο, Θανάση Ρουμελιώτη. Αύριο σε 7 το πρωί και την Κυριακή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα και στο φίλο τον Στέλιο. Στείλε μου όσο πιο μακριά. Που διαμαρτύρεται γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είχε κανένα άλλο στέλεχος να προτείνει για πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Και κανείς να μην με ξέρει. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από το Θυσίο, τον κύριο Αγγελόπουλο, που έχει την αίσθηση ότι το μήνυμά του είναι κάτι τρομερό και εμείς το αποκρύπτουμε από τους ακροατές. Καλημέρα σας. Μέχρι σήμερα κατηγορούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που έδινε άδεια σε φυλακισμένους με αιχμή τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παρασκευόπουλο. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζει από την διακυβέρνηση. Τι ακριβώς συμπεραίνεται? Αυτό το οποίο είπα τρεις φορές εδώ πέρα. Ότι είναι λάθος όλο το θεσμικό πλαίσιο και θα πρέπει η κυβέρνηση να το αλλάξει. Δεν επιτρέπεται να βγαίνουν με άδεια από τις φυλακές βαροί πινέτες αυτού του επίπεδου, επικίνδυνη κακοποίηση. Δεν το ακούσατε? Τρεις φορές το είπα. Μαρία, να έχω μια φιλενάδα κόκκινη. Καλημέρα στη Στέλλα που στέλνει την αγάπη της και μια υπέροχη φωτογραφία στην κυρία Στυλιανή Παπαναστασίου. Καλημέρα και στον ήρωα, το Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το μήνυμά του από τα θρηλυκά Μέγαρα. Χρόνια το λέω, Γιάννη, για τις άδειες σε φυλακισμένους. Άδεια θα πρέπει να δίνεται κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την αποφυλάκηση. Προσθέτω εγώ, τουλάχιστον για τέτοιου επίπεδου κακοποιούς, αγαπητέ

0: μεσημεριού. Το τρομερό δίδυμο κάθε μεσημέρι. Μάνος Νυφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης Παπαδημητρίου και Μάνος Νυφλής. Να τους ακούτε, θα μάθετε πολλά. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με υγεία πάνω απ' όλα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Πρίσμα 90,2. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα, τα Plessas The Market, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλο το νησί, στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταμπουλάρη, στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Plessas Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις αγορές σας και προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου με πάρα πολύ καλές τιμές και για τα πρωινά των παιδιών σας και για τα σχολικά. Ήδη στην πίσω σελίδα του φυλαδίου θα δείτε πολύ πολύ καλές προσφορές σε είδη που χρειάζονται τα παιδάκια σας για το σχολείο. Σήμερα να δούμε πώς είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Παραμένει έθριος με ηλιοφάνεια. Έως 27-28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως έως 2 μποφόρ. Αύριο, για αύριο Σάββατο, προβλέπονται έτσι λίγο πιο νεφελώδης ο καιρός. Για κάποιες έτσι σποραδικές βροχούλες μιλάνε οι μετεωρολόγοι, τίποτα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Εάν θα μας πιάσει εδώ στο νησί μας ή στις γειτονικές περιοχές. Για να δούμε σήμερα ποιους θα έχουμε καλεσμένους εδώ στην εκπομπή μας, ποια θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Χτες αφιερώσαμε σχεδόν ολόκληρη την εκπομπή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, εκεί ακούσαμε αρκετά αποσπάσματα από την συνεδρίαση. Θα έχουμε μαζί μας 12:30 τον κύριο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, για να μας πει το τι υπόθηκε. Έκανε μια πολύ έτσι καλή παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση. Και τον κύριο Τουρκάκη, και είχαμε προγραμματίσει να έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Μαρίνο Στουφή. Θα τον έχουμε όμως τη Δευτέρα, γιατί λόγω κάποιων υποχρεώσεων ο κύριος Τουφής δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι στην εκπομπή μας. Έχουμε λοιπόν ορίσει το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 1 η ώρα. Δεν πέρασε η πρόταση χτες του κυρίου Στουφή και του κυρίου Τσουρουνάκη. Θα δούμε ποια ήταν η πρόταση, θα μας τα πει όλα αυτά αργότερα ο κύριος Τσουρουνάκη. Λοιπόν, να δούμε λίγο έτσι τι έχουμε νεότερο, ποιες ειδήσεις έχουμε για την εξαφάνιση που έγινε στον Αλικανά. Μία 65χρονη τουρίστρια από τη Ρουμανία εξαφανίστηκε τελευταία φορά, την εντόπισαν οι κάμερες του ξενοδοχείου το Σάββατο το απόγευμα. Έχουμε όμως κάποιες νεότερες εξελίξεις. Έχει έρθει, να πούμε ότι έχει έρθει η 6η ΕΜΑΚ από την Πάτρα, συμμετέχει η ΕΜΟΔΕ, εντρώουν της πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς μέχρι τώρα είναι άκαρπες οι έρευνες, όμως μιλώντας πριν από λίγο με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφέρειας κυρία Μαρία Μουζάκη, μας είπαν ότι τελευταία φορά εντοπίστηκε από κάμερα καταστήματος κοντά στην περιοχή Μαύρα εκεί στον Αλικανά. Οπότε οι έρευνες επικεντρώνονται σήμερα σε αυτό το σημείο, έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Η γυναίκα είχε και κάποια κινητικά προβλήματα. Όταν λοιπόν είχε βγει έξω από το ξενοδοχείο το Σάββατο για τη βόλτα της, δεν φορούσε κάποιο μαγιό ή τα ρούχα που φοράμε στη θάλασσα, φορούσε απλά ρούχα περιπάτου. Η περιοχή εκεί, περιοχή Μαύρα, είναι επίπεδη, έχει όμως πάρα πολλούς έτσι τράφους, είναι και καιρικές συνθήκες έτσι άσκημες, δηλαδή κάνει και ζέστη.
Τέλος πάντων, δεν χάθηκαν οι ελπίδες, να ευχηθούμε η γυναίκα να εντοπιστεί και να είναι ζωντανή και να είναι έτσι τουλάχιστον καλά στην υγεία της. Οι έρευνες από νωρίς σήμερα το πρωί και εθελοντές υπάρχουν εκεί της περιοχής, επικεντρώνονται στην περιοχή Μαύρα στον Αλικανά. Τώρα, είπαμε ότι θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Τσουρουνάκη και τον κύριο Τουρκάκη, όμως προέκυψε και κάτι άλλο χτες. Θυμάστε που είχαμε πει ότι η δύναμη ελπίδες μαζί με τον συνδυασμό με αρετή και τόλμη για τη ζάγκρα του κυρίου Αρετάκη είχε ζητήσει επίσημα τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για το σοβαρό ζήτημα της επέκτασης του αγωγού ίδρυψη Αγία Μαρίνα Λου Χαγίρη Άγιος Λέοντας. Ο πρόεδρος λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Διονύσιος Πλέσας, έστειλε απάντηση, επικαλείται μία διευκρινιστική απόφαση προκειμένου να μην προχωρήσει στο αίτημα των δύο συνδυασμών, δηλαδή να μην κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναφέρουμε, πριν διαβάσουμε την επιστολή, το δελτίο τύπου που έβγαλε η δύναμη ελπίδας, ότι σαφώς και στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων υπάρχουν πάρα πολλές διευκρινιστικές αιτήσεις και ο πρόεδρος, αν θέλει και φυσικά υποχρεούται, να τηρεί το γράμμα του νόμου. Όμως, για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει απασχολήσει τη ζακυνθινή κοινωνία τώρα κοντεύει 20 μέρες, 25, έχουν γραφτεί ρεπορτάζ και σε άλλα μέσα ενημέρωσης εκτός του νησιού μας. Έχει έρθει η διαχειριστική για να κάνει έλεγχο. Έχει απασχολήσει τον περιφερειάρχη. Έχει απασχολεί τους κατοίκους και λέγονται πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει κατά την άποψή μου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή εκπροσωπεί όλους τους ζακυνθινούς και όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να έχουν τη δυνατότητα για ένα τόσο σοβαρό θέμα να τοποθετηθούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, να είναι καλεσμένες οι τεχνικές υπηρεσίες για να απαντήσουν στα ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων και να τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος. Όχι να κρυβόμαστε και να μην θέλουμε να βγούμε, να κάνουμε μία συνέντευξη τύπου, να βγαίνουμε από εδώ και από εκεί χωρίς να έχουμε απαντήσει στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή, η ουσία είναι ότι όταν η ερώτηση... Ποια είναι η ερώτηση? Μία είναι η ερώτηση που απασχολεί όλους τους ζακυνθινούς και τίθεται προς τη Δημοτική Αρχή. Όταν πήραν την απόφαση να πληρώσουν 900.000 ευρώ στον εργολάβο, ποιες εργασίες είχαν γίνει και γιατί επί δύο ολόκληρα χρόνια δεν είχε γίνει καμία εργασία εκεί και ξεκίνησαν αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσουρουνάκη. Λοιπόν, εμείς από Δευτέρα, τη Δευτέρα θα καλέσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να απαντήσει. Όμως ταπεινή μου γνώμη είναι, εγώ δεν είμαι εδώ για να λέω τη γνώμη μου, είναι για να ακούω τις τοποθετήσεις των άλλων, αλλά για ένα τόσο σοβαρό θέμα θα πρέπει να γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να έχει το σθένος η Δημοτική Αρχή να σταθεί απέναντι στα άλλα ψηφοδέλτες αντιπολίτευσης και να δώσει τις απαντήσεις όποιες και αν είναι αυτές. Μπορεί να αρέσουν ή να μην αρέσουν στην αντιπολίτευση, όμως οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν αργά ή γρήγορα και όχι να περιμένουμε το πόρισμα. Το πόρισμα μπορεί να καθυστερήσει 2-3 μήνες, ένα χρόνο. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο έτσι μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, για να δούμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Στο δελτίο τύπου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής, θα το διαβάσουμε όλο, είναι αρκετά μεγάλο, όμως ένα σημαντικό απόσπασμα. Στο πλαίσιο των πρόσφατων καταγγελιών για την κατάσταση εξέλιξης των δημοτικών έργων και των διαδικασιών ελέγχου που ενεργοποιήθηκαν, οφείλουμε να στιγματίσουμε ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές ορισμένες δημόσιες δηλώσεις πολιτικών παραγόντων επί του θέματος, όπου στοχοποιούνται ευθέως υπάλληλοι και συγκεκριμένα μηχανικοί με υπόνοιες για παράνομες ενέργειές τους. Επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και το Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Με αφορμή την παρέμβαση αυτή, είναι μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση και η ανακοίνωση αυτή σύμφωνα με τους μηχανικούς βγήκε στο πλαίσιο των καταγγελιών για όλη αυτή την κατάσταση εξέλιξης των δημοσίων έργων στη Ζάκυνθο. Αυτά λοιπόν και από την ανακοίνωση των μηχανικών. Για όλα αυτά θα ασχοληθούμε τώρα από την επόμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσει το θέμα των έργων εδώ στο νησί να μας απασχολεί. Είναι ένα θέμα που, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, θα μας απασχολεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε μία έτσι ωραία είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Εγγένεια λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για τα εγγένεια για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Θα γίνουν λέω στο τέλος του μήνα, αλλά καθυστερεί ακόμη η επαναλειτουργία της. Είναι έτσι ένα στα τέλη λέει του Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα μετά από πάρα πολλά χρόνια για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη. Είναι πλήρως ανακαινισμένα τα κτηριακές εγκαταστάσεις της, με ένα πολύ μεγάλο μέρος των χρημάτων ήταν και από την ιδιωτική πρωτοβουλία Ελλήνων επιχειρηματιών. Το συγκεκριμένο γεγονός έχει μένει ισχυρό συμβολισμό, αλλά δεν σημαίνει ότι η ιστορική αυτή σχολή θα αρχίσει αυτομάτως να λειτουργεί ξανά ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται μία σειρά συγκεκριμένες θεσμικές και νομικές ρυθμίσεις, φυσικά από την τουρκική πλευρά. Τώρα λοιπόν στο φανάρι που βρίσκεται και η σχολή, οι διεργασίες για την επόμενη μέρα της σχολής έχουν ήδη προχωρήσει. Η επαναλειτουργία της εξετάζεται με βάση τα σημερινά δεδομένα φυσικά της τουρκικής νομοθεσίας και το πλαίσιο λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Τουρκία. Ενώ ένα από τα βασικά σενάρια προβλέπει τη δημιουργία ενός μεταπτυχιακού θεολογικού τμήματος που θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη θεσμική ευελιξία και να φιλοξενήσει πάρα πολλούς φοιτητές από πολλά ορθόδοξα κράτη αλλά τον κόσμο. Πάντως η τελετή των εγγενείων θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητική και οι Έλληνες που ζουν εκεί στην Κωνσταντινούπολη αλλά και ο ελληνισμός γενικότερα αναμένει να δει την επαναλειτουργία της τόσο ιστορικής σχολής, να δει τα εγγένεια από κοντά και να δει πώς θα χειριστεί τώρα το τουρκικό κράτος την επαναλειτουργία της.

Πάμε να δούμε μία άλλη είδηση από την εσωτερική μας πολιτική, στην κυβέρνηση. Δύσκολος χειμώνας μας περιμένει, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα καυσίμων. Το δύσκολο λοιπόν χειμώνα που έρχεται και την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων έβαλε στο επίκεντρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και τόνισε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά λοιπόν, σας είπαμε έτσι μία είδηση από το εξωτερικό δελτίο που μας άρεσε πάρα πολύ. Τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι προβλέπει φέτος για το πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα ενισχύσει τις οικογένειες, μια και οι τιμές θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Μείνετε μαζί μας, μη φύγετε, σε λίγο θα τα ξαναπούμε.

0: 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεάζα Κίνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9:30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη για να δούμε τώρα την ανακοίνωση που το δελτίο τύπου που έβγαλε ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας με αφορμή το γεγονός ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα του συνδυασμού μαζί με τον άλλο συνδυασμό με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκρη του κυρίου Αρετάκη να γίνει συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής στην ανακοίνωση. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσος Πλέσας, επικαλείται μία διευκρινιστική απόφαση προκειμένου να μην προχωρήσει στο αίτημά μας. Ωστόσο, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που εκπροσωπεί τη νέα γενιά, δέχεται αυτά που ακούγονται και συζητούνται από άκρη σε άκρη στην κοινωνία της Ζακύρθου για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Ακόμη και αν αυτή είναι η ερμηνεία που επιλέγει το αυτονόητο, θα ήταν να δρομολογηθεί Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί δημόσια ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αντί γι' αυτό, επιλέγουν να κλείσουν την πόρτα στο διάλογο. Γιατί τη φοβούνται, γιατί αποκρύπτουν από τους Ζακυνθινούς. Με συγχωρείτε λίγο για να δούμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο την ανακοίνωση. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, γιατί τι φοβούνται, τι αποκρύπτουν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες και γιατί αποκρύπτουν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αντιπολίτευση δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, έχει θεσμική υποχρέωση να ελέγχει και να ζητά απαντήσεις. Όταν η Δημοτική Αρχή αρνείται ακόμη και τη δημόσια συζήτηση για ένα έργο ίδρευσης, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, η Ζάκυνθος δεν είναι συμφλήγη κανενός, τα έργα και τα χρήματα είναι των Ζακυνθινών. Η Δύναμη Ελπίδας δεν πρόκειται να σιωπήσει ούτε να γίνει διακοσμητική παρουσία. Θα επιμείνουμε μέχρι να δοθούν όλες οι απαντήσεις και να ενημερωθούν οι πολίτες για όσα κάποιοι φαίνεται να μην θέλουν να συζητηθούν δημόσια. Το ερώτημα «Πού πήγαν τα λεφτά» δεν είναι ερώτημα της αντιπολίτευσης, πλέον είναι ερώτημα του κάθε πολίτη αυτού του νησιού. Και έχετε σίγουρα δει και εσείς αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο Χάλη Καιρό, ο οποίος έχει αναρτήσει φωτογραφίες από το ποτάμι. Είναι απαράδεκτη είναι η κατάσταση εκεί. Το ποτάμι από στην περιοχή εκεί της γέφυρας Ξυφίτα έχει γεμίσει και έχει φτάσει μέχρι εδώ κάτω που είναι ο σταθμός μας, αβιολόγητα λίμματα. Δεν θέλω να τα πω διαφορετικά. Είναι όλη η επιφάνεια του ποταμού γεμάτη λίμματα. Και θα δούμε, είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε αυτό το θέαμα να που επανήλθε πάλι στο προσκήνιο. Λοιπόν, μας καλεί ο κύριος Τσουρουνάκης, μείνετε μαζί μας, σε λίγο θα τον έχουμε κοντά μας για να δούμε τι γνωρίζει και αυτός για αυτό το θέμα.

0: συστικά.
1: Έχουμε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Αγγετινούς.
1: Λοιπόν, για να θα ξεκινήσουμε, κύριε Τσουρουνάκη, θα αφήσουμε έτσι λίγο μετά το θέμα της συνεδρίας. Το θέμα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Πάμε λίγο να μου σχολιάσετε την απάντηση που πήρατε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο αίτημα που είχατε καταθέσει μαζί με τη δύναμη ελπίδας. Ήταν αρνητική, δεν θα γίνει τελικά συνεδρίαση για αυτό το θέμα.
2: Όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, ο πρόεδρος επικαλέστηκε ένα διευκρινιστικό τιμίο με μια διευκρινιστική κύκλιο τέλος πάντων του Υπουργείου, που λέει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα το 1/3 των Δημοτικών Συμβούλων, κάτι που για μας είναι, θα λέγα, ή φωτογραφικό, είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη όσον αφορά τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων, γιατί φαντάζομαι θα ισχύει σε όλη την Ελλάδα, και της δημοκρατίας εγκατακλείδη. Όμως να ξέρετε ότι ήταν αυστηρά τα κριτήρια και η συμμετοχή της αντιπολίτευσης στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια, και πολλές περιοχές στην Ελλάδα έχουν κάνει ιδιαίτερες συμφωνίες με την καλή έννοια, έχουν συζητήσει και δίνουν περισσότερα δικαιώματα, λίγο παραπάνω φωνή στους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης. Να σας πω ότι έχουμε δικαίωμα η αντιπολίτευση, η μείζων αντιπολίτευση, 3 θέματα να καταθέσουμε όλο το χρόνο και μία ερώτηση σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Αυτό λοιπόν το έχουν αλλάξει, γιατί δεν απαγορεύεται να δίνει το δικαίωμα ο πρόεδρος για περισσότερες ερωτήσεις να καταθέτουν περισσότερα θέματα. Και το εφαρμόζουν πάρα πολύ δήμοι. Αυτό ζητάμε. Και από την άλλη, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ο πρόεδρος είναι ένα νέος άνθρωπος, όπως λέμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τη νέα γενιά πολιτικών, γιατί είναι πολύ νέος, και εγώ τον εκτιμώ, και του είχα κάνει και προσωπικά πρόταση όταν καταρτίζαμε τα ψηφοδέλτια, το γνωρίζω, το έχω πει και άλλες φορές. Μου απάντησε όμως ευθέως ότι έχει κανονίσει κάτι άλλο, οπότε δεν με κοροϊδεύσει και εδώ. Λοιπόν, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε και σε ένα συνάδελφό σας λίγο νωρίτερα, και δεν είναι πρόεδρος καμίας δημοτικής παράταξης. Αλλά λόγω της σοβαρότητας του θέματος θα έπρεπε να δεχτεί ή να συγκαλέσει ο ίδιος ένα Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερωθούν οι Δεκετινοί για ένα τόσο σοβαρό θέμα που δεν είναι άλλο από το νερό.
1: Μάλιστα. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι σας αρνήθηκε, ότι μήπως, γιατί το αφήνετε ένα υπονοούμενο στην ανακοίνωσή σας?
2: Ναι, αφήνουμε, ένα είναι το λόγος, να κουκουλώσουν, να κρυφτούν, να κρύψουν πράγματα τα οποία δεν θέλουν να βγουν στη δημοσιότητα, και αυτός είναι ο λόγος που προσπαθούν να αποφύγουν το δημόσιο λόγο. Και να σας πω ότι είναι περίπου 3 εβδομάδες από την συνέντευξη τύπου που κάναμε και την καταγγελία, και δεν έχει βγει κανένας, ούτε ο δήμαρχος, ούτε ένας δημοτικός σύμβουλος, και να μιλήσει επί της ουσίας. Το να λέει ευχολόγια και να βγάζει φωνές και να λέει ότι σηκώνουμε μπουχό χωρίς νόημα, ας πει όμως ένα απλό πράγμα, δύο μάλλον, που είναι τα βασικά ερωτήματα στο όλο πρόβλημα. Το έργο γιατί δεν έγινε και γιατί πληρώθηκαν όλα αυτά τα χρήματα. 1.521.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Τελικά η δικιά σας η πρόταση ποια ήταν?
2: Η πρόταση λοιπόν η δικιά μου, που πρόσθεσε κάτι ο κύριος Στουφής, και εγώ το δέχτηκα βεβαίως γιατί ήταν πολύ σωστό, η πρόταση δικιά μου ήταν να ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ να ζητήσει τη βοήθεια του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που έχει, διότι η τηλεμετρία είναι ένα έργο υψηλής τεχνολογίας. Η ΔΕΙΑΣ ακούστηκε εκεί 10 φορές και από τον πρόεδρο και από άλλα στελέχη και ανθρώπους της ΔΕΙΑΣ ότι δεν έχει έμπνευμα υλικό, δεν υπάρχουν άνθρωποι με και τέτοιες γνώσεις. Mm. Λοιπόν, και να ζητήσουμε που ό,τι καλύτερο είναι αυτό, τη συμπαράσταση του Τεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος να στείλει εξειδικευμένους ανθρώπους.
1: Mm.
2: Και πρόσθεσε ο κύριος Τουφής, που σωστά το πρόσθεσε, να καλεστεί και ένα σύμβολο
1: νομικός
2: και με γνώσεις ΕΣΠΑ, προγραμμάτων ΕΣΠΑ,
1: ναι,
2: ένα γραφείο ή ένας άνθρωπος, ούτως ώστε στην εργασία, και το είπα αυτό, με τις υπηρεσίες, γιατί δεν έχουν κανένα στοιχείο αυτοί οι άνθρωποι, όλα θα τα συζητήσουν με τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, να βγει ένα πόρισμα και μία απάντηση προς τη διαχειριστική, για να κατοχυρώσουμε το να μην χαθεί το έργο. Διότι το έργο είναι πολύ μεγάλο έργο και μεγαλύτερη σημασία έχει από τον αγωγό στα ορεινά, διότι έχει να κάνει με ρυθμίσεις όσον αφορά το νερό, έχει να κάνει με πιέσεις, έχει να κάνει με διαρροές που ελέγχει σε πάρα πολλά σημεία του δικτύου τις διαρροές, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΔΕΙΑΣ και του δικτύου. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ πολύ σοβαρό έργο. Τι να το κάνουμε δίκτυο και καινούριο δίκτυο, όταν το υπάρχον δίκτυο χάνεται το 70 και 80% του νερού που αντλούμε από τις γεωτρήσεις και καταστρέφουμε στον υδροφόρο ορίζοντα. Λοιπόν, όμως δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία.
1: Ναι. Και πέρασε η πρόταση.
2: Δεν είχε,
1: ναι.
2: Ναι, δεν, αυτό, η πρόταση, δηλαδή, και αν ψηφίσαμε την πρόταση του κυρίου Τουρκάκη να μην απαντήσει, λέω υποθετικά, αν συμφωνούσαν όλοι, να μην απαντήσει η υπηρεσία, τι θα κάνει, δεν θα απαντούσε η υπηρεσία. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Δημοτικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Μόνο
1: τώρα,
2: αν άκουγαν και τις απόψεις όλων των εμπερχόμενων, τέλος πάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για να βοηθήσουμε ούτως ώστε να αποφύγουμε την απένταξη. Διότι το έργο, λυπάμαι που το λέω, είναι πάρα πολύ κοντά να πενταχθεί, και όχι μόνο αυτό, και τα 390.000 που έχει βάλει πρόστιμο η διαχειριστική, καταλαβαίνετε, κινδυνεύει με αυτό το πρόστιμο η ΔΕΙΑΣ να χρεοκοπήσει.
1: Τώρα τα
2: 390.000,
1: ακούσαμε τον κύριο Τουρκάκη που είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα τα δώσει η ΔΕΙΑΣ.
2: Ναι, είπε δεν είναι σίγουρο, και εγώ λέω
1: ότι είναι
2: ότι
1: σίγουρο.
2: Δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα τα δώσουμε. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν λέει ότι δεν θα τα δώσουμε, δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι.
2: Αν διαβάσει κάποιος την έκθεση με λεπτομέρεια, είναι σίγουρο ότι θα τα δώσουμε. Αλλά αυτό θα το δούμε
1: τώρα,
2: στην πορεία.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, η συνεδρίαση, γιατί έγινε χτες για να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο εάν θα απαντήσουν οι υπηρεσίες?
2: Μόνο αυτό.
1: Γι' αυτό.
2: Αν θα απαντήσουν ή όχι. Είχε κανένα νόημα?
1: Θα μπορούσε.
2: Λογικό.
1: Ούτως ή άλλως δεν θα πρέπει να απαντήσουν οι υπηρεσίες.
2: Έτσι. Και εμείς είπαμε να θωρακιστούν οι υπηρεσίες.
1: Με περισσότερους συμβούλους.
2: Με εμπειρογνώμονες, με ειδικούς ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να μην γίνει απένταξη του έργου.
1: Mm.
2: Αλλιώς ένας διαχειριστής, ένας μελετητής ΕΣΠΑ θα μπορεί να απαντήσει, και αλλιώς μπορεί να απαντήσω εγώ, εσείς, και είναι ένας υπάλληλος της ΔΕΙΑΣ που δεν έχει αυτές τις γνώσεις, και δεν το λέω για να κατηγορήσω κανέναν.
1: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει και για το τεχνικό κομμάτι.
1: Mm.
2: Είναι ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας συστήματα, τα οποία χρειάζονται πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους και επιστήμονες.
1: Πάντως να σας πληροφορήσω, φαντάζομαι το έχετε δει και στο διαδίκτυο, σήμερα είναι... Το ποτάμι έχει γεμίσει από αβιολόγικτα λίμματα. Λοιπόν, είδαμε και κάποιες φωτογραφίες που ανάρτησε ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος. Έχουν φτάσει μέχρι εδώ προς την έξοδο του ποταμού, προς τη θάλασσα.
2: Αυτό παρουσιάζει, ξέρω, 2 μέρες πριν ότι υπήρχε πρόβλημα. Μου ήθελα κάποιοι συμπολίτες μου.
1: Ναι.
2: Πολίτες μας φωτογραφίες. Τώρα δεν έχω. Δυστυχώς. Δεν
1: λοιπόν,
2: τίποτα. Ο Δήμος είναι υποκατάρρευση γενικά. Η Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται τα πράγματα όπως διαχειριζόμασταν ένα μπακάλικο ή ένα περίπτερο της δεκαετίας του 60.
1: Μάλιστα. Εσείς θα πάτε σήμερα στο
2: και να προσθέσω και κάτι άλλο. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι όσον αφορά τη ΔΕΙΑΣ, ωραία, έγινε ένας έλεγχος, έχουν γίνει κάποια λάθη από την πολιτική ηγεσία, λέγω, δεν θα πρέπει τις υπηρεσίες και το έργο, ενώ στείλανε ένα έγγραφο ότι το έργο έχει αποπερατωθεί, και εγώ δεν λέω ότι έγινε σκόπιμα, έγινε από λάθος και το ήρθε η Επιτροπή και το έργο δεν είναι τελειωμένο, βρίσκει πάρα πολλές ελλείψεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει άνθρωπος εξειδικευμένος και ειδικός που να γνωρίζει ένα τέτοιο έργο αν είναι τελειωμένο ή όχι. Εγώ αν σας φέρω έναν υπολογιστή στο γραφείο σας, μπορείτε να μου πείτε αν είναι καλός ή κακός? Δεν είστε ηλεκτρονικός. Αυτό μπορεί να το γνωρίζει ένας ηλεκτρονικός, να δει τον τύπο και τα στοιχεία ενός υπολογιστή. Το ίδιο είναι και το συγκεκριμένο έργο.
1: Πάντως και η Επιτροπή άργησε πάρα πολύ να φέρει το πόρισμα. Δηλαδή 15 μήνες περίπου.
2: Το θίξαμε και αυτό. 15 μήνες, γιατί αυτό, όπως γνωρίζετε, δεν είναι. Εμείς το ξέραμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέραμε για το πόρισμα ότι ήταν 15 μήνες. Αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Και περιμέναμε, δεν είπαμε τίποτα μέχρι να έρθει το πόρισμα για να δούμε τι λέει, τέλος πάντων, και να βγάλουμε.
1: Μάλιστα. Θα πάτε στο μία η ώρα, στο Αργάσι, που θα γίνει η υπογραφή της σύμβασης?
2: Όχι, βέβαια, εγώ δεν είμαι καλεσμένος στο Αργάσι, δεν μας ενημέρωσε κανένας.
1: Δεν έχετε καλεστεί?
2: Ναι, όχι, δεν έχω καλεστεί και δεν έχει καλεστεί και η πρόεδρος του χωριού που έχει εκλεγεί με το συνδυασμό μας.
1: Δεν είναι καλεσμένη η κυρία Βίτσου?
2: Όχι, βέβαια.
1: Είναι η πρόεδρος του Αργασίου.
2: Ναι, δεν έχει καλεστεί. Και όχι μόνο αυτό, οι υπογραφές και η σύμβαση, η υπογραφή της σύμβασης δεν θα γίνει στο κοινοτικό γραφείο του χωριού, που είναι για όλους τους κατοίκους, για όλους τους εργασιώτες. Η υπογραφή θα γίνει και η υπογραφή της σύμβασης σε ένα ιδιωτικό χώρο.
1: Α, μάλιστα. Ναι, διαβάσαμε που θα γίνει, αλλά...
2: Ναι. Εντάξει, μάλιστα. Δεν έχω τίποτα με κανέναν, όμως τέτοια υπογραφές, τέτοιες συμβάσεις γίνονται σε χώρους που
1: πιο
2: να έχει πρόσβαση.
1: Λέτε,
2: βέβαια, το επίσημο κράτος ή το επίσημο δήμο. Και επίσημος δήμος του Αργάσι είναι το κοινοτικό γραφείο Αργασίου. Δεν είναι τυχαία θεσμοθετημένα έτσι, δεν είναι τυχαίο που το κράτος επιχορηγεί και φτιάχνονται κοινοτικά γραφεία, συντηρούνται κτλ. Είναι για ακριβώς αυτούς τους λόγους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουρνάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ επίσης.
1: Γεια σας. Πρίσμα 92.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, κύριο Τουρκάκη Διονύσιο. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, πριν συζητήσουμε περί της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ξέρω ότι βρίσκεται εκτός Ζακύνθου. Από το πρωί έχουν παρατηρηθεί λίμματα στο ποτάμι εδώ του Αγίου Χαραλάμπους, από τη γέφυρα Ξηφίτα και μέχρι τις εκβολές του ποταμού προς τη θάλασσα. Εσείς έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για κάτι τέτοιο?
1: Δεν είχα κάποια ενημέρωση, το άκουσα από το είπε ο κ. Σουρουνάκης. Έχω δώσει εντολή να κοιτάξει, να ενημερωθούμε επίσημα από την υπηρεσία και θα κάνουμε και κάποιες άλλες ενέργειες που θα ανακοινωθούν.
0: Απλά θέλω να σας πληροφορήσω ότι είναι πολύ μεγάλη έτσι η ρήπανση και έχουν ανεβάσει και πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Η ρήπανση είναι αρκετά μεγάλη.
1: Είμαι εκτός Ζακύνθου, δεν το ξέρω, θα το δω άμεσα τώρα. Δηλαδή έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες να κάνουμε αυτοψία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως, η συνεδρίαση αυτή, ακούσαμε και τον κύριο Τσουρουνάκη πριν, για ποιο λόγο έγινε και γιατί γιατί χρειάζεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να απαντήσουν οι υπηρεσία σας στο πόρισμα, που είναι, είπατε εσείς ότι δεν είναι μόνιμο, είναι προσωρινό.
1: Θα σας πω. Ναι. Γιατί χρειάζεται τρεις φορές να εξηγήσω τον λόγο. Η πρώτη φορά είναι όταν στέλνω την εισήγηση, έγγραφη εισήγηση σε 10 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάνουν ότι δεν την καταλαβαίνουν οι 5. Η δεύτερη φορά είναι όταν την διαβάζω στο Διοικητικό Συμβούλιο και κάνουν ότι δεν την καταλαβαίνουν οι 3. Προφανώς οι 3 που είχαν και τις 3 διαφορετικές προτάσεις. Και η τρίτη φορά είναι τώρα που ο κ. Σουβλάκης είπε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Γιατί ήρθε ένα πόρισμα που αφορά τη ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πόρισμα λοιπόν που αφορά τη ΔΕΙΑΣ, ενώ λέει προς τη ΔΕΙΑΣ, παραδόθηκε στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Mm. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λοιπόν έλαβε γνώση του πόρισματος και είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τα υπόλοιπα 10 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε για να ενημερωθούν τα 10 μέλη όπως ενημερώθηκε και ο πρόεδρος. Να έχουν πλήρη άποψη λοιπόν οι πολιτικοί προϊστάμενοι της ΔΕΙΑΣ για το πόρισμα αυτό. Να γνωρίζουν την προσωρινή έκθεση και τις παρατηρήσεις που λέει.
0: Ναι.
1: Επίσης μέσα λέει η προσωρινή έκθεση έχει χρόνο συμμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος συμμόρφωσης δίνει το δικαίωμα στην υπηρεσία που ελέγχεται. Αυτή τη στιγμή ελεγχόμενη είναι η ΔΕΙΑΣ και ο έλεγχος γίνεται από τη διαχειριστική αρχή. Έχει λοιπόν η ΔΕΙΑΣ ένα χρόνο συμμόρφωσης και να απαντήσει τις απόψεις της. Αυτό θα το κάνει η υπηρεσία.
0: Ναι, καθορίζεται αυτός ο χρόνος, σας λέει ένα,
1: βεβαίως,
0: δύο, τρεις μήνες.
1: Για κάθε παρατήρηση έχει διαφορετικό χρόνο. Κάποια παρατήρηση έχει ένα μήνα, κάποια άλλη παρατήρηση έχει 4 μήνες.
0: Πόσες παρατηρήσεις λοιπόν, είναι, κύριε πρόεδρε?
1: Είναι 22 παρατηρήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η υπηρεσία, η ΔΕΙΑΣ, όταν λέω ΔΕΙΑΣ, εγώ κυρία Ποταμίτη, εννοώ τις υπηρεσίες, τους υπαλλήλους και το πολιτικό προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο. Είτε τωρινό είτε προηγούμενο, γιατί το έργο αυτό είναι 4 χρόνια που υπάρχει η λειτουργία. Πρέπει λοιπόν αυτή η ΔΕΙΑΣ, το σύνολο της ΔΕΙΑΣ, να απαντήσει σε αυτό το χρονικό διάστημα τις παρατηρήσεις αυτές. Για να απαντήσει, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει η υπηρεσία και το πολιτικό προσωπικό της ΔΕΙΑΣ να απαντήσει μία-μία ερώτηση. Όπου χρειάζεται νομική συμβουλή, να οριστεί δικηγόρος, ο νομικός μας σύμβουλος, και έπρεπε με την απόφαση χθες να ορίσουμε και να εξουσιοδοτήσουμε τον πρόεδρο και τη Γενική Διευθύντρια όπου χρειάζονται κάποιο τεχνικό σύμβουλο, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, να αποβούν στις απαραίτητες ενέργειες κατά αρμοδιότητα. Αυτά τα γράφει μέσα η εισήγηση, τα έχουν στα μέλη τα χέρια τους από την Τρίτη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάνουν ότι δεν τα διάβασαν.
0: Ωραία.
1: Κάνουν ότι δεν τα γνωρίζουν. Συγγνώμη, όχι ωραία. 3 μέρες συζητάμε για ποιο λόγο, ενώ τον λόγο τον έχουν από την πρώτη μέρα στα χέρια τους.
0: Ωραία.
1: Επίσης, ενώ το πόρισμα, αφήστε με να πω κάτι συγκεκριμένο στον κόσμο, ενώ το πόρισμα εγώ το παρέλαβα την περασμένη Παρασκευή στις 2 η ώρα, κυκλοφορεί ότι 10 μέρες είναι στη ΔΕΙΑΣ, ενώ δεν υπάρχει, και όποιος έχει αποδεικτικό να το φέρει. Και το τρίτο, είπε ο κύριος Σουρουνάκης σήμερα σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι γνώριζε το αποτέλεσμα. Τα γνωρίζανε, λέει, αλλά περιμένανε να έρθει. Κάνω λάθος?
0: Δεν το είπε έτσι ακριβώς.
1: Πώς το είπε, γιατί αν κάνω λάθος.
0: Ναι, περίμενα να έρθει το πόρισμα, είπε ο κύριος Τσουρουνάκης. Γνώριζαν ότι υπάρχει αυτό το πόρισμα, απλά δεν είπαν ότι περίμενα να έρθει σε εσάς.
1: Όχι, δεν είπα ότι το είχε, λέω ότι γνώριζε το πόρισμα. Αυτό λέω.
0: Ναι, γνώριζε ότι υπάρχει αυτό το πόρισμα.
1: Και γνώριζε τα προβλήματα. Παρακαλώ, θα σας παρακαλούσα να γράψετε ακριβώς τι είπε ο κύριος Τσουρουνάκης στη συγκεκριμένη φάση όταν θα ανεβάσετε συνέντευξη. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ελεγχόμενη είναι η ΔΕΙΑΣ και πρέπει όλες ό,τι λέμε να γράφονται επακριβώς.
0: Μάλιστα. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Λειτουργεί η... Έχει ολοκληρωθεί
1: το
0: έργο, λειτουργεί.
1: Το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα.
0: Ναι.
1: Οι απαντήσεις θα δοθούν μαζί με τις ερωτήσεις όταν θα δώσει η υπηρεσία υπηρεσιακά τις απαντήσεις. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος που θα απαντήσει για την υπηρεσία, για την τεχνική υπηρεσία και για την γενική διευθύνση και για τις υπηρεσίες, αν λειτουργεί ή όχι. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος. Ούτε είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι οι υπηρεσίες. Εκείνες λοιπόν θα απαντήσουν και όταν θα απαντήσουν, πριν πάει στη διαχειριστική αρχή, θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες οι απαντήσεις να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ναι, παρακαλώ.
1: Θα μου επιτρέψετε. Φαίνεται η υπεκφυγή, όμως εδώ μιλάμε για μια δικαστική πλέον υπόθεση. Και σε μια δικαστική υπόθεση μιλάνε τα έγγραφα και οι επίσημες αναφορές. Δεν μιλάνε οι πολιτικές δηλώσεις στα ραδιόφωνα.
0: Τα άτομα που έχει υπηρεσία σας πόσα είναι?
1: 50 υπαλλήλοι.
0: Όχι, εννοώ αυτοί που θα απαντήσουν για το πόρισμα.
1: Θα απαντήσουν οι οικονομικές υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, θα απαντήσουν η υπηρεσία ίδρυσης. Είναι πολλοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι ένας.
0: Η πρόταση που κατατέθηκε από τον κύριο Στουφή και συμφώνησε και ο κύριος Στουφή.
1: Θέλετε να σχολιάσω την πρόταση του κύριου Στουφή και του κύριου Στουρνάκη?
0: Αν θέλετε να συνδράμουν και μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Όχι.
1: Η πρόταση ήταν η εξής. Η πρόταση του κυρίου Στουφή, και αυτό είναι όχι να γελάει κανείς, να κλαίει κανείς. Ελέγχεται η ΔΕΙΑΣ, είναι, ας πούμε, να το πω διαφορετικά, είναι κατηγορούμενη η ΔΕΙΑΣ κατά την άποψη του κ. Στουφή και οι κατηγορούμενοι που τη ζητάνε τις απόψεις της, είπε ο κ. Στουφής, να αποκλειστεί από την απάντηση και να μπουν τρεις άσχετοι από άλλες υπηρεσίες, από το Συνδικηγορικό Σύλλογο, από το ΤΕΕ και από αλλού, να απαντήσουν για την υπηρεσία. Αυτό δεν το λένε ούτε δεκάχρονα στο Δημοτικό. Ούτε δεκάχρονα στο Δημοτικό. Η πρόταση του κυρίου Στουρνάκη που κατάλαβε το λάθος του κυρίου Στουφή ήταν μαζί με τις υπηρεσίες. Δεν γίνεται γιατί δεν προβλέπεται από πουθενά. Μάλλον η πρόταση του κυρίου Κακολύρη. Και ο κύριος Στουρνάκης ζήτησε να μην αποκλειστεί η υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, όταν ρώτησε τον κύριο Στουφή, όταν θα αποκλειστεί η υπηρεσία, από πού θα πάρουν στοιχεία αυτή, είπε από την υπηρεσία. Το ρώτησα τρεις φορές από ποια υπηρεσία, δεν απάντησε. Δηλαδή. Να φτάσουμε σε ένα σημείο παραλογισμού, αλλά μην περάσουμε την παράνοια. Έλεος πλέον σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ με τον κύριο Στουφή. Έλεος. Θα δώσει απόψεις για τους ελεγχόμενους της υπηρεσίας, για την ελεγχόμενη υπηρεσία, μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων άσχετη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι κάποιος έχει πάει στον εισαγγελέα γιατί κατηγορείται για κάτι και θα απολογηθεί κάποιος άλλος. Κάποια ανεξάρτητη επιτροπή. Μα πού να το ακούσει ο Κυφθινός και να μην γελάσει. Και αυτό το λέει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που εκπροσωπεί τους πολίτες. Έλεος πλέον.
0: Εσείς αυτό το πόρισμα το γνωρίζετε ότι υπάρχει και ότι κάποια
1: στιγμή.
0: Ότι κάποια στιγμή θα το λάβατε.
1: Το πόρισμα. Καταρχήν συχαίουν ελέγχους και αποφάσεις και συνεντεύξεις τύπου όλα μαζί. Το πόρισμα έχει γίνει πριν 15 μήνες. Έναν έλεγχο που γίνεται σε κάθε έργο της διαχειριστικής αρχής, σε κάθε έργο, και ήρθε μετά από 15 μήνες. Παρεδόθηκε την περασμένη Παρασκευή και το γνώριζαν από ό,τι είπαν, το γνωρίζουν τα αποτελέσματα του κάποιοι και κάνουν συνέντευξη τύπου χωρίς να το έχουν στα χέρια τους.
0: Ναι. Τώρα, αυτές οι 22 παρατηρήσεις, γιατί είναι πολλές, έτσι, για να απαντηθούν πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε?
1: Το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Πολλές. Το απαραίτητο χρονικό διάστημα που καθορίζει η διαχειριστική αρχή είναι από 1 έως 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χρόνος νομίζω ότι είναι επαρκές για να απαντηθούν.
0: Τέσσερι μήνες για να απαντηθούν όλες.
1: Προσέξτε λίγο γιατί, για να ξεκαθαρίσω, ναι, κάτι, να ξεκαθαρίσω, ναι, κάτι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις καταγγελίες της δύναμης ελπίδας και της δημοτικής για τον κύριο Τσουρνάκη. Το είπα και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν έρχεται ένας σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Σουφής, και ζητάει από μια υπηρεσία να απολογηθεί με ανεξάρτητη επιτροπή, εκεί εγώ βρίσκω όχι μόνο παράνοια, αλλά και κάποιο σκοπό. Και κάποιο σκοπό, γιατί κάτι θέλει να κάνει.
0: Γιατί
1: δεν είναι αυτό, εκτός, ναι, και αν δεν καταλαβαίνει πλέον ο κύριος του φίλου, διαβάζει τι είναι το πόρισμα και τι πρέπει, ποιος πρέπει να απαντήσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για το άλλο το θέμα που είναι για τον αγωγό πάνω στο Λίβα. Θέλετε να τοποθετηθείτε?
1: Για τον αγωγό πάνω στο Λίβα, επειδή έχει υποθεί και από διάφορους ότι υπάρχει αφωνία, έχουμε τοποθετηθεί τουλάχιστον εγώ δύο φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια κάποιοι δεν επιλέγουν να βλέπουν τα Διοικητικά Συμβούλια και επίσης κάποιοι επιλέγουν να αγνοούν τι συζητάμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχω πει λοιπόν ότι έχω ζητήσει το φάκελο σαν πρόεδρος της ΕΙΑΣ και σαν κύριος του έργου. Περιμένω να έρθει ο φάκελος, είχαν τον έλεγχο την προηγούμενη εβδομάδα. Και το δεύτερο που έχω πει είναι ότι περιμένω το πόρισμα προκειμένου να ακολουθούν οι διαδικασίες. Σε έναν έλεγχο, σε μια καταγγελία, σε έναν έλεγχο που γίνεται, τι θα συζητήσουμε αν δεν έχουμε το φάκελο, το πόρισμα και τα στοιχεία?
0: Αφωνία λένε από το Δήμαρχο, όχι για εσάς.
1: Όχι. Διαβάστε λίγο τις ανακοινώσεις που βγαίνουν. Λέει της Δημοτικής Αρχής. Και μάλιστα το προσδιορίζουν κιόλας και για τη ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, όταν λοιπόν λέμε δύο φορές σε δύο εβδομάδες ότι περιμένουμε και περιμένουμε την αναμονή, έγινε ο έλεγχος, έγινε η διαδικασία, περιμένουμε, έχουν ζητηθεί στοιχεία και όλα αυτά, αυτό παίρνει τόση ώρα αναφωνία. Προφανώς κάποιοι θέλουν να συζητάμε καφενιακά. Δεν θα το κάνουμε εμείς. Εγώ τουλάχιστον δεν θα το κάνω.
0: Περιμένετε και εκεί το πόρισμα από την
1: διαχειριστική. Προφανώς. Τι άλλο μπορώ να περιμένω? Τη συζήτηση με κάποιον?
0: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε με κάποιον.
0: Πάντως να σε ρωτήσω κάτι, κύριε
1: Πρόεδρε. Θα σας πω, όχι, αφήστε με.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος πρέπει, ναι, με κάποιον πρέπει να συζητήσω για να λύσουμε το θέμα,
0: ναι,
1: να κάτσουμε στην πλατεία Σολομού όλοι αυτοί που θα συζητήσουμε και να λύσουμε το θέμα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τον ηλεκτρικό μηχανισμό για να λύσει το θέμα.
0: Ωραία. Να σας πω τώρα κάτι, γιατί γνωριζόμαστε. Τώρα, ας αφήσουμε την τηλεμετρία. Λέω για πάνω για τον αγωγό. Περιμένετε το πόρισμα. Τώρα, ήταν ένα έργο που δεν γινόταν για δύο χρόνια. Αυτό είναι κοινώς παραδεκτό.
1: Πόσες φορές το έχετε ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό?
0: Ότι?
1: Πόσες φορές το έχετε ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνεται ερώτηση για το έργο αυτό?
0: Λοιπόν, είχε γίνει και στο Περιφερειακό και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Έχουν απαντηθεί
0: από
1: εκεί.
0: Έχουν απαντηθεί εκεί.
1: Έχουν απαντηθεί.
0: Αλλά οι απαντήσεις που πήραν. Φαίνεται καθαρά ότι το έργο δεν προχωρούσε. Δίνατε εσείς τις απαντήσεις. Ακούστε
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Είτε ξέρετε να όχι. Λέω το εξής, ότι έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα ξέρουν όλοι, τα γνωρίζουν.
0: Ναι, αλλά δεν προχωρούσε το έργο. Δεν γινόταν το έργο. Αυτό δεν σας λέω.
1: Κυρία Ποταμίτη, ακούστε με λίγο. Γιατί βιάζονται όλοι να προτρέξουν να βγει αποτέλεσμα πριν τους ελέγχους, για τους ελέγχους? Έχει έρθει μια επιτροπή. Ήρθε μόνη της.
0: Ναι.
1: Έλεγξε την οικονομική υπηρεσία. Έλεξε την τεχνική υπηρεσία. Έλεξε το Λουχαγύρι. Όλο το δρόμο. Εκεί πέρα. Ναι. Πήγε πάνω. Μάλιστα από
0: την. Μόνη της επιτροπή, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήρθε μόνη της.
1: Τι εννοείται?
0: Θέλω να πω ότι η επιτροπή ήρθε μετά τη συνέντευξη που έγινε.
1: Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι.
0: Μόνη της, τελείως μόνη της, ολομόναχη επιτροπή δεν ήρθε στη Ζάκυνθο.
1: Γι' αυτό σας λέω λοιπόν εγώ,
0: ναι,
1: επειδή όλοι μας γνωρίζουμε κάποια πράγματα και κάποιοι γνωρίζουν, ναι, κάποια πράγματα, κάποιοι γνωρίζουν κάποια άλλα, ας περιμένουμε λοιπόν το πόρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε τι θα λέει. Γι' αυτό λέω. Επειδή, όπως είπε ο κ. Τσουρνάκης την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι εγώ είχα το πόρισμα, μετά αποδείχθηκε, ναι, ότι δεν το είχα το πόρισμα, καλό είναι να μιλάμε με χαρτιά πλέον.
0: Οπότε γιατί περιμένουμε και αυτό το πόρισμα και, και την απάντηση που.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς τίποτε άλλο πλέον. Δεν μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς τίποτε άλλο.
0: Λοιπόν, ωραία. Είσαστε σαφέστατο. Σας περιμένετε και το πόρισμα για τη Λουχαγύρη και τις απαντήσεις που θα δώσουν η υπηρεσία σας στην.
1: Να είστε σίγουροι ότι οι απαντήσεις σε οποιοδήποτε πόρισμα θα δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και επιμένω, όταν λέω υπηρεσία, η υπηρεσία, ναι, είναι η πολιτική προϊστάμενη της υπηρεσίας και η τεχνική. Ναι. Και μάλλον και οι δημόσιοι υπάλληλοι που επαρτίζουν την υπηρεσία. Άρα, όταν ρωτάει κάτι το πόρισμα για πολιτικές αποφάσεις, απαντούν οι πολιτικοί. Όταν απαντούν, ρωτάει τεχνικά, απαντούν οι τεχνικοί, εκτός εάν, όπως έχει πει κάποιοι, όπως έχουν πει κάποιοι, υπάρχουν κάτι άλλα που μπορεί να γνωρίζουν, οπότε θα καταθέσουν και εκείνοι να τα δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ρίσμα 90 και 2.

0: και οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων Τσιζάκηθος.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2,09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2,39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1,10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3,90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1,09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Συνεχίζουμε. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Αυτή την ώρα θέλω να σας πω ότι πραγματοποιείται η υπογραφή σύμβασης του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Ένα έργο βέβαια που έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια. 25 χρόνια ήταν πάγιο αίτημα της περιοχής εκεί, των κατοίκων και των επιχειρηματιών, να γίνει κάτι για να ανακτήσει έστω και λίγο από την παραλία που έχει χάσει το χωριό. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις σε αυτό το ζήτημα, γιατί για παράδειγμα σε επικοινωνία που είχαμε την πρόεδρο του Αργασίου, την κυρία Χαρά Βίτσου, η οποία δεν παρέστη στην τελετή, γιατί είχε αντιρρήσεις για το μέρος που γίνεται η υπογραφή της σύμβασης. Η κυρία Βίτσου επιθυμούσε να γίνει στο κοινοτικό, πρώην κοινοτικό γραφείο της, του χωριού, όχι σε ένα συγκεκριμένο μέρος μπροστά στην παραλία. Λοιπόν, για να δούμε, πάμε να δούμε τώρα και μία ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ζητά και αυτή ζητούσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τον αγωγό Αγία Μαρίνα Γύρη Λούχα. Εκφράζει την έντονη αντίδρασή της στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής να μην προχωρήσει στη σύγκληση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου. Και όπως αναφέρει η παράταξη, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήδη από το 2024 με αφορμή τις ανησυχίες που εκφράζουν κάτοικοι της Ορεινής Ζακύνθου, ενώ η Λαϊκή Συσπήρωση υποστηρίζει ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πληρωμή του έργου, το οποίο σύμφωνα με την ίδια παραμένει σταματημένο για περισσότερο από 2 χρόνια, ζήτησε να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και στόχος, όπως σημειώνει, ήταν να δοθούν εξηγήσεις τόσο για τους λόγους που το έργο δεν έχει προχωρήσει, όσο για τις καταγγελίες που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση. Και σχολιάζει ότι την απάντηση της Δημοτικής Αρχής συνδέει η Λαϊκή Συσπήρωση την απάντηση αυτή με τις προβλέψεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και χαρακτηρίζει προσχηματική την επίκλησή τους, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη μη πραγματοποίηση της έκτακτης συνεδρίασης και καλεί τη Δημοτική Αρχή να αναθεωρήσει τη στάση της ώστε το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, συνεχίζεται το θέμα, πολλές είναι οι αντιδράσεις. Τώρα, από ό,τι φαίνεται και ακούμε και από τις δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Συμβούλων, ότι περιμένουν το πόρισμα. Μιλάω για τον αγωγό, για το έργο του αγωγού Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα. Και όταν δοθεί το πόρισμα στο Δήμο και δοθεί και στη δημοσιότητα, τότε θα απαντήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε έτσι σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, γιατί με όλα αυτά που ακούμε μας έχει πιάσει το κεφάλι.

Είμαστε περίπου 17 λεπτά πριν τις 2. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε μία είδηση. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών, παρακαλώ. Ήταν συγγραφέας και η πρώτη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Ήταν συγγραφέας και με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της, στο Φάληρο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, στο σπίτι του γιού της, Γιώργου Παπανδρέου. Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί και η οικογένεια είχε ενημερωθεί σχετικά από τον προσωπικό γιατρό της. Το βράδυ της Πέμπτης τα 4 παιδιά της καθώς και τα εγγόνια της βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες στιγμές. Είχε γεννηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 και σε λίγες ημέρες θα συμπλήρωνε τα 103 χρόνια ζωής. Τώρα, να δούμε λίγο μερικά στοιχεία από την αυτοβιογραφία της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης και ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Γεννήθηκε στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, μεγαλύτερη από τις 5 αδερφές της. Σπούδασε αρχικά δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα σύζυγό της Ανδρέα Παπανδρέου 1947. Αρχικά έζησαν μαζί στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτης Καλιφόρνιας Πατ Μπράουν. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 30 Αυγούστου το 1959 στο Ρήνο. Ο Νίκος Παπανδρέου αποχαιρέτησε τη μητέρα του αναφερόμενος στην γυναίκα που στάθηκε δίπλα στην οικογένεια Παπανδρέου και άφησε το δικό της αποτύπωμα στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Τη θλίψη του για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στο δημόσιο βίο της χώρας. Αυτά λοιπόν με τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου έγινε εχθές το βράδυ στην οικία της στο Φάληρο, έχοντας κοντά της τα παιδιά της και τα εγγόνια της.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Κλωνοποιούσαν με AI τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Η Μελία συνελήφθησαν φυσικά από την αστυνομία. Η λία τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε από τον Ιούλιο εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία 2 άτομα 23 και 25 ετών που ήταν οι εισπράκτορες της επιχείρησης. Ακόμα και την τεχνική νοημοσύνη είχαν φυσικά επιστρατεύσει. Μια μεγάλη σπήρα από απατεώνες προκειμένου να πείθει τα θύματά της για την αληθοφάνεια της παγίδας που έστεινα. Βασικά δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς, τι έκαναν αυτοί. Χρησιμοποιούσαν 2 άτομα εισπράκτορες που τα έστεινα για να παίρνουν τα χρήματα και τα τιμαλφή από τα θύματά τους. Και με την τεχνολογία AI κλωνοποιούσε τις φωνές συγγενών στα υποψήφια θύματά του. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν δίθεν κατάσταση οπτικής ίνας. Στη συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή πρόσωπο φιλικό του, του στενού συγγενικού του περιβάλλου για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή όμως ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα. Το επόμενο βήμα του ιστού της αράχνης που έστεινε η σπήρα περιελάμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπο αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δίθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτό το τηλεφώνημα αποκτούσαν δείγμα της φωνής του και με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχο του, στο αρχικό θύμα, αναπαράγαγαν την κλωνοποιημένη φωνή και έτσι έδιναν οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα. Άκουσα το πρωί στο συνάδελφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο ότι έχει πέσει θύμα και ένας από εδώ από τη Ζάκυνθο, μια κυρία κύριος, δεν κατάλαβα με αυτό ακριβώς τον τρόπο, ευτυχώς συνελήφθησαν. Από ό,τι έχουμε δει και από τα ρεπορτάζ, οι περισσότεροι που έχουν κάνει τις τηλεφωνικές απάτες είναι Ρωμά. Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν ισχύει το ίδιο, αλλά στις προηγούμενες είναι Ρωμά. Λοιπόν, έχουν γεμίσει οι φυλακές από Ρωμά, οι οποίοι επικαλούνται κάθε είδος πονηριά και κάθε είδος απάτη για να εξαπατούν και όχι μόνο ηλικιωμένους, αλλά και άλλες έτσι πιο νεότερες ηλικίες. Τώρα, μια έτσι είδηση από το εξωτερικό, από την Αυστραλία, αλλάζουμε λίγο κλίμα. Στην Αυστραλία κάθε χρόνο υπάρχουν πάρα πολλά δυστυχήματα με καρχαρίες. Άλλη μια φορά ένας καρχαρίας κατασπάραξε κολυμβητή μπροστά στα μάτια των λουόμενων. Πρόκειται για τη δεύτερη σοβαρή επίθεση στη χώρα μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό έγινε στη Δυτική Αυστραλία. Φυσικά έχασε και την ζωή του και πρόκειται για το τελευταίο σε μία σειρά περιστατικών με καρχαρίες στη χώρα που συνέβη μερικές μόλις ημέρες αφότου ένα άλλος κολυμβητής έπεσε θύμα επίθεσης στην ίδια πολιτεία. Η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν στο περιστατικό που σχετιζόταν με καρχαρία, είναι στην παραλία Σορέντο, κοντά στο Σίδνεϊ, και είναι το δεύτερο περιστατικό θανατηφόρο μέσα σε λίγες ημέρες. Γενικά πάρα πολλά άτομα κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι κοντά στο Σίδνεϊ, είναι στο Πέρθ, είναι μια περιοχή όπου κάθε χρόνο χάνουν πάρα πολλά άτομα, ειδικά σέρφερ, τη ζωή τους από επιθέσεις καρχαριών.

Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά πριν τις 2 φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε καλό, χαρούμενο, με υγεία Σαββατοκύριακο. Πολλοί γάμοι γίνονται αυτές τις μέρες. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος τη Δευτέρα. 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Πρίσμα 92.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τον Πρωθυπουργό να σκιαγραφεί τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών λόγω της ενεργειακής κρίσης και με το συγκλονιστικό περιστατικό στα Χανιά, όπου δύο νήτια ξεχάστηκαν κλειδωμένα σε λεωφορείο για 5 ώρες. Είναι 2 και 2 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
5: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
4: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
5: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης στην ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση στο επίδομα και επιδότηση στην αντλία ώστε να διατεθεί σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τονίζοντας ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για τη κυβέρνηση. Παράλληλα, είπε ότι το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι θα θέσει μετεπιτάσιο το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
4: Κρίσιμη συνεδρίαση αυτή την ώρα του Eurogroup στο Δουβλίνο, ενώ εντείνεται η πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και Δανία.
5: Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων με τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, αναμένεται να τοποθετηθεί κωδικός QR στην είσοδό τους, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένα.
4: Τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ερευνά η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
5: Σεισμός 4,2 ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα, ενώ ακολούθησε και άλλος μικρότερο σεισμός στο Προκόπη.
4: Πρωτοφανές περιστατικό στα Χανιά. Ο οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες δύο παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα σε λεωφορείο. Εντοπίστηκαν σε κατάσταση σοκ μετά από τηλεφωνική παρέμβαση μητέρας.
5: Ένα 4χρονο κορίτσι εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περαστικοί που το είδαν ειδοποίησαν τις αρχές, με αποτέλεσμα αστυνομικοί να συλλάβουν την 29χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
4: Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου είχε δώσει μάχη για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας, τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων και τη θέσπιση του πολιτικού γάμου.
5: Νέα επικίνδυνη απάτη ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Σπήρα απατεώνων κλωνοποιούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία του.

0: Στα αθλητικά, ιστορική νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Με 2-0 επικράτησε της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η επιτυχία της κριτικής ομάδος.
1: Τη Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα στο Αμπουντάμπι στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγα στο μπάσκετ. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 απόψε τη γαλλική Μπουργκ στην πρεμιέρα του τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος.
0: Και στον καιρό, έθριος με παροδικές νεφώσεις, στα ανατολικά άνεμοι βόρειο, 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό αναμένεται το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις, της Σαρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από το ύψος της Κατεχάκη. Πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Φυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα από αυτή την ώρα, Παναγιώτη, τίθεται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φίσα.
3: Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακά της κυκλοφορίας σε Νίκαια και Κερατσίνη, στις λεωφόρους Σαλαμίνος, Πέτρου Ράλι και στις οδούς Παύλου Φίσα, Τζαβέλα Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή. Τροποποιήσεις θα ισχύσουν και στο μετρό από τις 3.30 μέχρι Νεωτέρας. Κλειστή θα είναι η σταθμή Κορυδαλός και Μανιάτικα. Από τις 4 θα υπάρξει αναστολή λειτουργίας και στους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε απόγνωση οδηγούνται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές λόγω της έκρηξης των διεθνών τιμών ενέργειας. Τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δανία, Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας, με τους πολίτες να ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Κύριο αίτημά τους είναι να ληφθούν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη φλερτάρει με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Κυβερνητική παρέμβαση προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αρχίσει να διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Εξήγηλε παράλληλα οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ δεν απέκλεισε έκτακτη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον ανάψουν πράσινο φως οι Βρυξέλλες. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια, και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στον ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο.
0: Το πλέγμα των οικονομικών μέτρων για την ανακούφιση των οικοκυριών αναμένεται, όπως ακούσαμε, να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Με τη βοήθεια τώρα της Ίσης Σταυροπιεράκου, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το τι έχει μέχρι στιγμής κλειδώσει.
5: Λοιπόν, η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει κατά κύριο λόγο στη θέρμανση και στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω του ντίζελ κίνησης. Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Να πούμε ότι επειδή το 1 και 75 είναι μια πολύ ψηλή τιμή, αν τη συγκρίνεις με την αντίστοιχη περισσινή, όταν ο Οκτώβριος είχε ξεκινήσει.
0: 10.
5: 1,10 με 1,13, εκεί είχε διαμορφωθεί το λίτρο. Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί μία τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή που δείχνουν οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Επομένως, να αναμένουμε μία τιμή κάτω, αρκετά κάτω από το 1,50 ευρώ το λίτρο. Οι διαβουλεύσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη, γιατί πέρα από την παρέμβαση στην Αντλία που θα γίνει με κρατική επιδότηση, θα έχουμε και άμεση συνεισφορά από τα δηληστήρια, ενώ στην τιμή θα υπάρξει και, που θα διαμορφωθεί, θα υπάρξει και η χορήγηση του αυξημένου επιδόματος θέρμησης, ώστε να περιοριστεί σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι της τάξης του 20% τουλάχιστον. Θυμίζουμε ότι το επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τα περισσινά δεδομένα, είχε διαμορφωθεί από τα 100 έως και τα 800 ευρώ. Όμως σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Η άλλη παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο κίνησης, μια παρέμβαση με μεγάλη βαρύτητα λόγω της σημασίας που έχει για την οικονομία και τον πληθωρισμό. Θα έχουμε συνέχιση λοιπόν της επιδότησης. Θυμίζουμε ότι σήμερα το ντίζελ επιδοτείται με 8 λεπτά ένα λίτρο προ ΦΠΑ, και αυτό ήταν κρίθηκε απαραίτητο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξει παράταση και τους επόμενους μήνες, δηλαδή να έχουμε και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν, και αυτό γιατί το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για όλες τις μεταφορές και κάθε μεγάλη αύξηση στην Αντλία μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Επίσης, ένα ακόμα εργαλείο που επαναφέρει η κυβέρνηση είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων, για να αποτραπεί το ενδεχόμενο η διεθνής ενεργειακή κρίση να οδηγήσει σε διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους στην εγχώρια αγορά. Οπότε έρχεται να προσθεθεί η τρίτη παρέμβαση με βάση αυτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με την έως τώρα κυβερνητική στρατηγική βασίλεια αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό τον διαχώρο.
0: Ήταν η πρώτη φορά που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσής του.
5: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο μιας έστω και προσωρινής μείωσης, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι αν η κρίση επιμείνει, θα χρειαστούν πιο ισχυρά εργαλεία παρέμβασης. Να πούμε εδώ ότι θα υπάρξει έτοιμα από την ελληνική πλευρά εξαίρεσης από την οροφή δαπανών, ώστε η δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να μην προσμετρηθεί ως υπέρβαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Αντίστοιχες ρήτρες είχαν υιοθετηθεί στο παρελθόν για τις ενεργειακές επενδύσεις και τις αμυντικές δαπάνες με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αξίζει να σου πω ότι μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μόνο στη θέρμανση, στο πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μόνο με ευρωπαϊκή παρέμβαση μπορεί να έχουμε έστω και προσωρινή μείωσή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου, και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για τη μηνιαία ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι λόγω των διεθνών αναταράξεων μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Αναπτύσσεται η οικονομία μας πολύ πιο γρήγορα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων.
1: Την ώρα πάντως που ο Πρωθυπουργός τρέφει το βλέμμα του προς τις Βρυξέλλες, περιμένοντας σήμα από τα ευρωπαϊκά όργανα, και ενώ εντείνονται μέρα με τη μέρα οι πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα είναι η αντιμετώπιση του νέου ενεργειακού σοκ και της ακρίβειας, με τους υπουργούς οικονομικών να εξετάζουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού που πλήττει τους καταναλωτές. Ήδη προσερχόμενος, ο Κυριάκος Πιερακάκης έστειλε το μήνυμα για επαγρύπνηση απέναντι στις απειλές, αλλά και ταχύτητα στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη.
6: Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Χιρακάκης, τόνισε επίσης, Ελισάβετ, ότι ζητούμενο πλέον για το Eurogroup και το κυβερνήσεων είναι όχι μόνο τι κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή αυτά που συζητούν στο Eurogroup οι Υπουργοί Εξωτερικών εντάσσονται στον κατάλογο των συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία προτάσσουν, τα οποία έχουν γίνει και υπάρχουν εδώ και καιρό και αφορούν τη στοχευμένη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών, μείωση φόρων, στοχευμένες παρεμβάσεις στις τιμές ρεύματος φυσικού αερίου, προς ειρήνη, στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και προσωρινό χαρακτήρα όλων των εκτάκτων παρεμβάσεων. Αυτά είναι το γενικό πλαίσιο. Θα δούμε βεβαίως τι θα αποφασιστεί στο τέλος. Πάντως, η συζήτηση, όπως είπες και εσύ.
1: Υπάρχει πάντως αναταραχή, Βαγγέλη, τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη. Είδαμε και διαδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό και φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις μία μετά την άλλη προχωρούν ή επεξεργάζονται μέτρα, γιατί οι τιμές σε ορισμένες χώρες έχουν ξεφύγει, πλησιάζουν ακόμη και τα 3 ευρώ το λίτρο.
6: Στη Γερμανία, βενζίνη έχει φτάσει περίπου τα 2,3 ευρώ και το δίζελ 2,4 ευρώ. Σε άλλες χώρες όπως την Γαλλία έχει ξεπεράσει το 3%. Γι' αυτό και έχουμε ήδη μεγάλες αναταράξεις στη Γαλλία, με ψαράδες να έχουν αποκλείσει λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ έχουν σημειωθεί και συγκρούσεις στην αστυνομία. Η Ιταλία έχει ήδη περάσει σε μέτρα ανακούφισης, με την Μελόνι να παρατείνει φορολογικές ελαστήσεις. Και η Γερμανία επιμένει να πιέζει πλέον τις Βρυξέλλες να αντιμετωπίσει το νέο ενεργειακό σοκ και την οικονομία, ζητώντας περισσότερους δασμούς στα αυτοκίνητα, καθώς το μεγάλο πρόβλημα της γερμανικής οικονομίας, ο κεντρικός πυρήνας, είναι η αυτοβιομηχανία, η οποία πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη και επικίνδυνη θέση. Και βεβαίως υπάρχει, Ελισάβετ, και μια ευρύτερη ανησυχία στις Βρυξέλλες ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ δεν θα χτυπήσει μόνο την κατανάλωση, αλλά και την ήδη προβληματική ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.
1: Ακριβώς. Όλο και περισσότεροι θέλουν να πάρουν μέτρα. Το ερώτημα είναι αν είναι εύκολος ο συντονισμός, γιατί δεν το έχουμε δει να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αίσθηση προκαλούν, Βαγγέλη, στοιχεία της Eurostat την ίδια ώρα που δείχνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων διαμορφώθηκε πέρσι κάτω από τα επίπεδα του 2010, και να θυμίσουμε ότι το 2010 ήταν η χρονιά που μπήκαμε στα μνημόνια. Αυτό είναι ανησυχητικό και σημαίνει ότι παρά τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η ελληνική οικονομία σταθερά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύγκληση είναι ακόμα μακριά.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ, για την Ελλάδα έτσι το νέο ενεργειακό σοκ έρχεται σε αυτή τη δύσκολη κοινωνική βάση. Όπως είπες και εσύ, έχουμε τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν για το 2025 ότι το πραγματικό διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων παρέμεινε 22,3% χαμηλότερο από το 2010. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίθετα είναι 25,4% υψηλότερο. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη των τελευταίων ετών δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε πραγματική σύγκληση, όπως είπες και εσύ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την Ελλάδα να έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί με την Τουρκία σε ανταγωνισμό δηλώσεων και θα επιμείνει στο να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Η θάλασσα λίγο αγριεύει. Εμείς αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και ασκούμε πολιτική στο πεδίο, επεσημαίνε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Δήλωσε επίσης Δημήτρη Γκάτσιε ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα, όπως είπε, δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον.
7: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και θα σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει και όλο, με όλο και μεγαλύτερη ένταση στη δημόσια σφαίρα τα διλήμματα της εθνικής κάλπης που εξακολουθεί να το προσδιορίζει χρονικά για την άνοιξη του 2027 και παίρνει στο προσκήνιο τα συγκεκριμένα διλήμματα σε μια χρονική συγκυρία ανάγνωσης από την πλευρά της χειρόδρατικής κοινωνίας των δημοσκοπήσεων, οι οποίες έρχονται στην μετά την δεύτερη συγκυρία, δημοσκοπήσεις οι οποίες φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει μικρή ανωδική τάση ως απόρρια κατά βάση της απήχησης που έχουν τα μέτρα της στην πρωτεύουσα. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν των αφηγημάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται η σταθερότητα σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικά και γεωοικονομικά περιβάλλον και στο πλαίσιο αυτό η φράση κλειδί, ελπίδα ή περιπέτεια, την οποία επαναλαμβάνει εσκάτως κατά κύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδεύει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να ταυτίζεται με τη συνέπεια και την αξιοπιστία. Τόνισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι το μοναδικό κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να φέρει στο προσκήνιο και να διαμορφώσει και να ειδοποιήσει μια συνολική στρατηγική για την επόμενη μέρα της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία. Έθεσε τον στόχο της αυτοδυναμίας ως κεντρικό ο πρωθυπουργός στην εθνική κάλπη του 2027. Ένα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πετάει γενικότερα και το λμουτζούρι μια ενδεχόμενη ακυβερνησία στο πασό κίνημα αλλαγής του Νίκου Ανδρουλάκη. Και το λέω αυτό γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασιών, το μόνο το οποίο δεν είδα να κάνει το Πασόκ στην Κρήτη και σε αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε είναι όσοι βρέθηκαν εκεί να φοράνε μπλουζάκια που να αναγράφουν ποτέ με την Νέα Δημοκρατία. Δείχνει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ως υπεύθυνους σε ένα ενδεχόμενο ακυβερνησίας ή σε ένα ενδεχόμενο δεύτερης κάλτης. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εθνικές εκλογές θα απέχουν ελάχιστα σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την χώρα μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο στην ανάγνωση που κάνουμε είναι εστιασμένο στα κεντρώα κοινά. Έτσι κι αλλιώς στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η συνεχής διεύρυνση σε κοινά πέρα από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο. Και οι ψηφοφόροι που τοποθετούνται στο κέντρο είναι ένα από αυτά τα κοινά και εκεί θα είναι εστιασμένη μεταξύ άλλων η στρατηγική και το πλάνο της Νέας Δημοκρατίας στον προεκλογικό μαραθώνιο που μας περιμένει τους επόμενους μήνες.
0: Ελπίδα λοιπόν η περιπέτεια, το δίλημα που θέτει ο Πρωθυπουργός στον δρόμο προς τις κάλπες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Δημήτρη.
1: Πάντως, από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σκληρή κριτική σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Το Πασόκ καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ, όπως λέει, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για στήριξη των πολιτών, επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των διηληστηρίων. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Ο Γιάννης Τσακίρης έχει καταγράψει όλες τις αντιδράσεις και μας τις παρουσιάζει.
8: Πράγματι, πήρα ομαδών εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Το Πασόκ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες και πως ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το Πασόκ. Μάλιστα, σημείωσε ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε, όπως λέει, το θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ο Πρωθυπουργός τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του, τονίζει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρυπούπη. Τώρα το ΚΚΕ από την πλευρά του σημειώνει πως ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Μάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακάλυψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμα και ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Όταν μόλις πριν από λίγους μήνες, όπως σημειώνει, απέριπτε τη μείωση επικαλούμενος στο δημοσιονομικό κόστος. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, γράφουν χαρακτηριστικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο. Καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ελλάδα.
0: Μέτρα για τη θωράκιση των πολιτών από τους επιτηδίους που υπόσχονται θαύματα σε ιδιωτικά ιατρία, εξήγηλε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ένα νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω αυτού θα μπορεί να γίνεται έλεγχος για την νομιμότητα και τις πράξεις που έχουν αδειοδοτηθεί να κάνουν τα ιδιωτικά κέντρα. Η Εμιλία Σταθάκου παρακολούθησε τη συνέντευξη και μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Πράγματι, το Υπουργείο Υγείας, το απόϊχο των κενών που αποκαλύφθηκαν μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενεργοποιεί ένα νέο ψηφιακό δίχτυ ελέγχου για γιατρούς, ιδιωτικά ιατρία και άλλες δομές, στο οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη. Τα νέα μέτρα ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με την πρόεδρο του ΠΙΣ Ματίνα Παγώνη και τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη. Τι μας είπανε? Το πρώτο νέο όπλο είναι το MedWatch, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που κυριολεκτικά θα σαρώνει τη δημόσια ψηφιακή παρουσία γιατρών και δομών υγείας. Δηλαδή θα ελέγχει ιστοσελίδες, αναρτήσεις στα social media, διαδικτυακές διαφημίσεις και θα τις διασταυρώνει με τις άδειες λειτουργίας, τις ειδικότητες και το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο. Το ηλεκτρονικό ραντάρ δεν περιορίζεται μόνο στα ιατρία, σαρώνει ευρύτερα την αγορά, εντοπίζοντας κέντρα αισθητικής, σπα και άλλες μη ιατρικές δομές που εμφανίζονται να παρέχουν ιατρικές πράξεις. Μάλιστα, να πούμε ότι όπως μας είπαν στην πρώτη πιλωτική εφαρμογή, ελέγχθηκαν περίπου 8.500 δομές και προέκυψαν 5.000 ευρήματα προς αξιολόγηση και 231 περιπτώσεις που πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έλεγχος. Τώρα, το δεύτερο ψηφιακό εργαλείο περνά πλέον απευθείας στα χέρια του ίδιου του πολίτη. Πρόκειται για μια εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας ο ασθενής θα μπορεί να ελέγχει αν ένα ιατρείο είναι αδειοδοτημένο και ποιες υπηρεσίες επιτρέπεται να παρέχει. Δηλαδή, ο πολίτης, όταν βλέπει το σχήμα νόμιμο ιατρείο, θα το σκανάρει στην εφαρμογή και εκεί θα βλέπει όλες τις πληροφορίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ενίσχυση του κεντρικού ελεγκτικού μηχανισμού υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, εξετάζεται να δοθούν σε ένα φορέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο, όπως για παράδειγμα είναι ο ΟΔΠ, περισσότερες ελεγκτικές αρμοδιότητες, ώστε να υπάρχει ένας οργανωμένος μηχανισμός που θα μπορεί να πραγματοποιεί στοχευμένους και επιτόπιους ελέγχους. Ενώ, όπως μας είπανε, συστήνεται επιτροπή σε επίπεδο γενικών γραμματέων, η οποία θα εξετάσει τις γκρίζες ζώνες του σημερινού θεσμικού πλαισίου στην αναγενετική ιατρική, στις θεραπείες μακροζωίας και στον χώρο της ευεξίας, προκειμένου να αποσαφινιστεί πλέον ποιες πράξεις επιτρέπονται, πού μπορεί να γίνονται και υπό ποιες προϋποθέσεις.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του Υπουργού Υγείας.
10: Ανοιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι έρευνες, φαίνεται, Θεοδόση Πάνο, ότι λαμβάνουν και νέα διάσταση.
11: Βεβαίως, διότι η επέκταση των ερευνών και μάλιστα σε βάθος πενταετίας όσον αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αποφάσισε ο κύριος Βουρλιώτης, προφανώς ουδόλος τυχαίος, θα ελέγξει και πιθανές εμπορικές παύλα επιχειρηματικές δραστηριότητες του ζευγαριού. Διότι λέγεται ότι το τελευταίο διάστημα και προφανώς πριν τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσπαθούσαν να κάνουν διάφορα ανοίγματα σε τουριστικές περιοχές της χώρας, να επεκτείνουν δηλαδή αυτή την δραστηριότητα που ουσιαστικά δεν είναι θεραπευτική, είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως φαίνεται, πια μόνο που αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα ή το θανατηφόρα για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπως έκρινε άλλωστε και ο δικαστικός λειτουργός, ανακτητής και εισαγγελέας που αποφάσισαν την προφυλάκηση του ζευγαριού στο μικροσκόπιο, έχει μπει και ένα...

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Που είχε κάνει αφιλοκερδός ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τον δημοφιλή τραγουδιστή και τον θάνατό του. Η 56χρονη γιατρός είναι στο κελί που ήταν και η Ειρήνη Μουρντούκου, η οποία όμως έχει μεταχθεί σε άλλες φυλακές. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, λένε οι πληροφορίες. Λογικό. Ακούγεται, ξέσπασε και σε κλάματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ρωτούσε τις σωφρονιστικές υπαλλήλους, τις γυναίκες φουλούς δηλαδή, για τις συνθήκες στην φυλακή και κυρίως τα κατασυνθήκη. Αν θα μπορεί να έχει μια τηλεόραση στο κελί της, πότε είναι το επισκεπτήριο και ποιοι μπορούν να την επισκέπτονται και επίσης αν μπορεί να λαμβάνει χρήματα εκτός φυλακών για την αγορά διαφορών προϊόντων μέσα στις φυλακές, καθώς μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και κηλικείο. Αυτό βέβαια θα γίνεται πάντα μέσα από το φρουαρχείο. Μπορεί κάποιος να καταθέτει χρήματα και αυτά να αποδίδονται στον κρατούμενο.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
8: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χωρίς φρένο, η άνοδος των ενοικίων ανέβηκαν κατά περίπου 4% μέσα σε ένα χρόνο, με τους ιδιοκτήτες να ζητούν πανελλαδικά κατά μέσο όρο περίπου 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα στοιχεία από τις κεντρικές πλατφόρμες ενοικίασης ή πώλησης ακινήτων αποτυπώνουν πλήρως το μέγεθος του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
9: Πράγματι, η βασιλή εύρεση στέγης στην Ελλάδα έχει μετατραπεί στην αληθινό Γολγοθά. Σχετική έρευνα δείχνει ότι οι τιμές των ενοικίων τον Αύγουστο αγγίζουν ιστορικό υψηλό, καταγράφοντας μέση τιμή στα 10,71 ευρώ, κοντά στα 11, όπως είπε, στα ένα τετραγωνικό μέτρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Και σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συνενούν και οι επίσημοι δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος, η γενική άνοδος των μισθωμάτων για το σύνολο των κατοικιών παρουσίασε μέσο σταθμική αύξηση της τάξης του 3,8 έως 5,3% σε πανελλαδικό επίπεδο σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο. Ενδεχομένως και λόγω του ότι παραδοσιακά η ζήτηση αυξάνεται βέβαια τον Αύγουστο με τη συμβολή και των φοιτητών που έχουν μάθει σε ποια σχολή θα φοιτήσουν και αναζητούν φοιτητική κατοικία. Θα σου δώσω και μερικά 38 παραδείγματα για τα ζητούμενα ενοίκια του Αυγούστου. Η έκπληξη ήρθε από την περιφέρεια. Η Νέα Ερακλήτσα στην Καβάλα ηγείται πανελλαδικά των αυξήσεων με 16,7% άνοδο των τιμών. Δείχνει δηλαδή τη στροφή επενδυτών και μεγάλη πίεση σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές. Δεύτερη στην κατάταξη, το μεγαλύτερο αυξήσεων στα ενοίκια είναι τα Πετράλωνα στην Αθήνα με 15,6%, πολύ κοντά με την Κυψέλη που επίσης καταγράφει διψήφια άνοδο, δείχνοντας ότι η ζήτηση μετατοπίζεται και σε κάποιες παραδοσιακές γειτονίες πλέον, όπου το απόθεμα εξαντλείται. Τώρα όμως, κατά μέσο όρο, όπως είπαμε, λίγο χαμηλότερα, αυτές ήταν οι εκπλήξεις. Η κυριαρχία των νοτίων προαστίων εξακολουθεί έτσι να χαρακτηρίζει την κτηματαγορά. Το ελληνικό και οι βάροι συνεχίζουν να συμπαρασύρονται από τα μεγάλα έργα ανάπλασης της Αθηναϊκής Ριβιέρας και το ελληνικό καταγράφει τη μεγαλύτερη της αύξηση, με τις τιμές να εκτινάσουν κατά 9,1%, ψηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Ακολουθεί η περιοχή Βάρη Βάρκιζα και αυτή με 8,3% και το Παλαιοφάλιρο με 7%. Εκεί η ζητούμενη τιμή τώρα πλέον αγγίζει το 13,3% του τετραγωνικού μέτρου, κατά μέσο όρο πάντα, γιατί πάντα έχουμε και τα πιο πάνω και τα πιο κάτω. Στο Δήμο Αθηναίων η Νέα Σμύρνη ξεχωρίζει με ετήσια αύξηση κατοικιών της τάξης του 6,1% και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται μια όμως μέση άνοδος της τάξης του 5,4% σε σχέση με πέρυσι, με το κέντρο της Αθήνας να κυμαίνεται γύρω στα 12 πάνω και λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω το τετραγωνικό μέτρο. Στα δυτικά προάστια έχουμε επίσης την έκπληξη. Εκεί σημειώνεται άνοδος 5,7% σε σχέση με τον προηγούμενο Αύγουστο. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμές ήταν χαμηλές, οπότε έχει μετατοπιστεί τώρα το ενδιαφέρον. Και αντίστοιχη πίεση δέχεται και η Θεσσαλονίκη, όπου τρέχουν σε αγγελίες, παρουσιάζουν και ετήσια άνοδο. Βλέπουμε αγγελίες να έχουν αύξηση στις τιμές τους έως 6,6% συγκριτικά με πέρυσι. Και μάλιστα και εκεί έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, που ήταν χαμηλές τιμές, να έχει και μεγάλη πίεση και μεγαλύτερη άνοδο στη ζήτηση ενοικίων. Τώρα η εργασιακή κρίση μετακινείται πλέον δυναμικά και στην επαρχία. Η γενική άνοδος αγγίζει το 5,4% και εκεί. Μεγάλο άλμα καταγράφεται στην Πάτρα με τις αύξησης 8,1% κατά μέσο όρο και αντίστοιχες πτήσεις στο Ηράκλειο και το Βόλο. Και εδώ να πούμε, Βασίλη, ότι ως μερικό αντίβαρο σε αυτό το σαρωτικό κύμα ακρίβειας, να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται η ενεργοποίηση της κρατικής επιστροφής ενοικίου και όπως έχουμε πει και από το μαγκαζίνο, θα καταβληθεί τέλος Νοεμβρίου, αρκεί να προλάβουν τους χρόνους. Το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει και αυτό μια μικρή οικονομική ανάσα.
8: Και μιλάμε για τιμές φωτιά, Μέρη Παπακοσταντίνου, όχι μόνο πλέον στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στην περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε.
7: Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί στους κατοίκους της Εύβοιας ο σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η δόνηση έγινε αισθητική σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ αργότερα ακολούθησε ένας ακόμη μικρότερος σε μέγεθος σεισμός. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
10: Ναι, Ελισάβετ, λίγο πριν από τις 10 σε θαλάσσια περιοχή στη Βόρεια Εύβοια, λοιπόν, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 9:42 ώρα Ελλάδας και λόγω του μικρού εστιακού βάθους της έγινε αισθητή στην Αττική και αρκετές ακόμα περιοχές. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος στα 16,8 χιλιόμετρα σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βόρειο-βόρειο-ανατολικά της Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα το προηγούμενο διάστημα, με τη δραστηριότητα να έχει φτάσει μέχρι και τα 5 ρίχτερ. Τώρα να πούμε ότι σημειώθηκε νέα ασθενή σεισμική δόνηση 3,3 ρίχτερ στην Εύβοια στις 12:07 το μεσημέρι, μετά τον ισχυρό πρωινό σεισμό. Η νέα δόνηση είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά. Ο οδηγός σχολικού και η συνοδός ξέχασαν για 5 ολόκληρες ώρες 2 παιδάκια 4 και 5 ετών μέσα στο λεωφορείο.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Το μέλλον σου χωράει παντού.
18: Υποβολή εργασίας έγινε.
19: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
20: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
21: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
23: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: 43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους αυτό που συνέβη σε χωριό των Χανίων. Μία συνοδός και ένας οδηγός λεωφορείου που είχε ναυλωθεί για τη μεταφορά νηπίων ξέχασαν κλειδωμένα στο βαρύ όχημα για περισσότερες από 5 ώρες δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Ο εντοπισμός τους έγινε εντελώς τυχαία, καθώς η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στον νηπιαγωγείο προκειμένου να του δώσει το μεσημεριανό που είχε ξεχάσει. Φανταζόμαστε όλοι το σοκ που υπέστη Γρηγόρη Διβάνη.
1: Το αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά, όπου τα δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών ξεχάστηκαν κλειδωμένα μέσα στο σχολικό για περίπου 5 ώρες. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες γονείς, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη συνοδό. Η απουσία τους, όπως είπες, έγινε αντιληπτή όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε το μεσημέρι στον νηπιαγωγείο για να του πάει φαγητό, καθώς θα ξεκινούσε το ολοήμερο πρόγραμμα, και εκεί την ενημέρωσαν ότι το παιδί δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο σχολείο. Μετά από αναζήτηση, ο οδηγός έλεγξε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν σταθευμένο στην περιοχή της Παλαιοχώρας, εκεί δηλαδή που το είχε αφήσει το πρωί, αφού κατέβηκαν στο σχολείο οι υπόλοιποι μαθητές, περιμένοντας για τη μεσημεριανή βάρδια της επιστροφής. Τα δύο παιδιά βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα σε τραγική κατάσταση από το φόβο και την πολύωρη αναμονή. Όπως ανέφεραν οι γονείς, ευτυχώς η δροσιά της ημέρας απέτρεψε μια μεγαλύτερη τραγωδία στην περίπτωση που είχε ζέστη. Η συνοδός του λεωφορείου, η οποία είχε τοποθετηθεί για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί στις πίσω θέσεις και δεν τα είδε. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ζήτησε επίσημα συγγνώμη και προχώρησε στην άμεση απόλυση της συνοδού και στην απομάκρυνση του οδηγού από τα καθήκοντά του. Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από μηνύσεις που υπέβαλαν οι γονείς των παιδιών. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα υπηρεσία στα Χανιά, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί η ημερομηνία για να εκδικαστεί η υπόθεση σε τακτική διαδικασία.
26: Ευτυχώς που δεν επικρατούσαν, Γρηγόρη, υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Εργαλείο στα χέρια των απατεώνων έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Σπύρα κλωνοποιούσε μέσω AI τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Στην Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο άτομα 23 και 25 ετών, ενώ μέσα σε λίγους μήνες η λία της συμμορίας φαίνεται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, Θεοδόση Πάνου.
2: Και αυτό μόλις σε τρεις περιπτώσεις, για να καταλάβουμε και το μέγεθος της απάτης. Καθώς φαίνεται ότι πια έχουν αλλάξει μέθοδο, και η μέθοδος των απατεώνων έχει ανέβει επίπεδο.
7: Έχει εξελιχθεί, βέβαια.
2: AI.
7: Ναι, ναι.
2: Ναι, βεβαίως. AI. Κλωνοποιούν τις φωνές συγγενών ηλικιωμένων ατόμων, με σκοπό βεβαίως να τους πείσουν ότι κινδυνεύουν από τι. Όχι από την ηλεκτρική ενέργεια. Από τις οπτικές ίνες. Έχουν, γι' αυτό σας λέω, έχουν ανέβει στο σύνολο επίπεδο, διότι η οπτική ίνα που έχει περάσει από τη γειτονιά σας, και είμαστε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, επειδή έχει υδράργυρο, θα καταστρέψει τα κοσμήματά σας που έχουν υδράργυρο και τα λεφτά σας που στη μεταλλική ταινία έχουν υδράργυρο.
7: Ό,τι πώς δηλαδή ακριβώς παίρνουν τη φωνή των συγγενών, Θεοδόση?
2: Επειδή είχε παλιώσει το κόλπο με την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, τους λέγανε για την οπτική ίνα. Όταν λοιπόν μιλούσαν με τον ηλικιωμένο, τι λέγανε στον ηλικιωμένο? Θέλετε να μου δώσετε το τηλέφωνο ενός συγγενής σας που είναι πιο εξοικειωμένος με την τεχνολογία για να μιλήσω και να καταλάβει περίπου τι λέμε? Το έδιναν οι ηλικιωμένοι. Το έδιναν λοιπόν το τηλέφωνο, και στη συνέχεια, μιλώντας με αυτόν το συγγενή για εντελώς διαφορετικά πράγματα όμως, και πιο συγκεκριμένα έκλεβαν ουσιαστικά, μαγνητοφωνούσαν, ηχογραφούσαν την φωνή του, και στη συνέχεια με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κλωνοποιούσαν την φωνή και στη συνέχεια έπαιρναν εκ νέου το θύμα, όπου πια νόμιζε ότι μίλαγε με το συγγενή του. Με τον γιο της, με την κόρη της, ή ακόμα.
7: Οπότε ήταν και πιο εύκολο να πείσουν τα θύματα τους.
2: Ακριβώς. Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Νέα Ιωνία, τα οποία είχαν στην κατοχή του κοσμήματα αξίας άνω των 30.000 ευρώ, τα οποία βεβαίως τα είχαν πάρει από μία ηλικιωμένη που δεν γνώριζε ακριβώς τι είναι οι οπτικές ίνες, αλλά τις είχε εξηγήσει ο εγγονός της. Μόνο που ο εγγονός ήταν ένας από τους απατεώνες. Δύο λοιπόν συνελήφθησαν, και πρέπει να σας πω ότι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
26: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία πρωταγωνίστησε στην προώθηση και στην ψήφιση νόμων που βελτίωσαν τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Έφυγε λοιπόν σήμερα το πρωί από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, και η μητέρα του Γιώργου, της Σοφίας, του Νίκου και του Αντρίκου Παπανδρέου. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής. Το πλήρες όνομά της ήταν Μάργαρετ Έστερ Τσαντ Παπανδρέου. Η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού έφυγε ήσυχα στο σπίτι της. Τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί από την υγεία της, ήταν επιβαρημένη. Τις επόμενες ώρες θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την κηδεία της. Τώρα, να σας πω ότι σε μια πολύ σύντομη, πολύ λυπή ανακοίνωση, η οικογένεια σημειώνει ότι με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι η πάντα η Μαργαρίτα μας, η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη. Προφανώς έχουν αναφερθεί, δίνοντας συλληπιτήρια στους οικείους της, στον χαμό της Μαργαρίτας Παπανδρέου, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, μέχρι και προέδρους άλλων κομμάτων, όπως η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου. Ο Νίκος Παπανδρέου, σε μια πολύ έτσι, συγκινησιακά φορτισμένη, αν θέλετε, ανάρτηση, έγραψε για την αγαπημένη του μητέρα, τη Μαργαρίτα, που έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Καταλήγει δε μιλώντας για την εκλειπούσα ως να ήταν ο φάρος στη φουρτούνα για τα παιδιά της και τον Ανδρέα, τον άντρα της ζωής της. Πάρα πολλοί κάνουν αναφορές στο έργο της ως η επικεφαλής, η ιδρύτρια της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, και το πώς αυτό λειτουργήσε υπέρ της αλλαγής του κοινωνικού κράτους πια στην Ελλάδα, πώς πέρασε σε μια νέα εποχή αυτό που λέμε σήμερα δικαιώματα των γυναικών. Μόλις ενημερώνουμε ότι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή 29 στις 10 το πρωί.
26: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικά.
7: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και πώς ήταν αναμενόμενο. Δημήτρη, πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη του Όφη επί της γερμανικής Hoffenheim.
5: Εντυπωσιακός ο Όφη πέτυχε μια ιστορική νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, επικρατώντας 2-0 της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκλήτιο στάδιο του Ηρακλείου. Αϊτόρ στο 30, Κανελόπουλο στο 84, η σκόρη της κριτικής ομάδας. Παρά το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά ο Όφη από τη γερμανική ομάδα, έβγαλε ουσία στην άμυνα και δίκαια πήρε το τρίποντο. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης.
6: Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Είμαστε μια ομάδα με πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με μια ομάδα που χαίρεται αυτό που κάνει, μια ομάδα που θέλει να πετύχει, που θέλει να πάει ψηλότερα, και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάντα να ξεπερνάμε τα όρια μας, να μην υπάρχει comfort zone, να πάντα να κοιτάμε ψηλά, να στοχεύουμε ψηλά και πάντα το επόμενο παιχνίδι.
7: Είναι ακόμα πιο σημαντική η επιτυχία της κριτικής ομάδας, Δημήτρη, αν σκεφτούμε τι budget έχει κάθε ομάδα.
5: 19 εκατομμύρια ευρώ είναι το budget του Όφη. Η Hoffenheim πέρσι, πέμπτη στην Bundesliga, έχει 290 εκατομμύρια ευρώ.
7: Καμία σχέση λοιπόν.
5: Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Γιώργος Κανελόπουλος, ανέφερε.
8: Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά, έχουμε το πλάνο μας, έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και παιχνίδι με παιχνίδι είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν, οπότε θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος.
5: Επόμενο παιχνίδι για τον Όφη στη Γαλλία με την Ρεν 15 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα πλησιάζει πιο πολύ κοντά στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Είναι με διαφορά 113 βαθμών πίσω από την Τσεχία που είναι 10η. Η Πολωνία είναι 10η. Η Ελλάδα είναι 12η. Οι νίκες Ολυμπιακού και Όφη έφεραν βαθμούς για την χώρα μας. Διπλασία τις επιτυχίες της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ΙΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό. Η εντυπωσιακή νίκη της Ένωσης επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βάργα που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο με τραυματισμό.
7: Και πάμε και στο μπάσκετ γιατί έχει σημαντικό αγώνα. Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για τον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.
5: Την Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα στο Αμπουντάμπι στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, μια νέας διοργάνωσης. 8 η ώρα ο άλλος ημιτελικός, η Ντουμπάι εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
9: Νιώθω τελείως ανασφαλής όσον αφορά το τι θα παρουσιάσουμε στο γήπεδο. Δεν μας βοηθάει ο χρόνος, οι λίγες προπονήσεις μαζί. και ένα ρόστερ που έχει κάποια χαρακτηριστικά νέου ρόστερ, παρότι υπάρχει μεγάλος κορμός από πέρσι, γιατί οι δύο βασικοί point guards είναι καινούργοι και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο να παίξει ομάδα καλά. Οπότε είμαι λίγο περίεργος να δω τι θα βλέπω στο γήπεδο. Πιστεύω ότι το μέγεθος, το επίπεδο της εκτέλεσης αμυντικά και επιθετικά σε αυτό το τουρνουά δεν θα είναι ψηλό, αλλά ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, γιατί όλες οι ομάδες θα παίξουν για την νίκη.
5: Τέλος, στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ υποδέχεται τη Γαλλική Μπουρκ. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν Βελιγραδίου.
0: Ο καιρός.
26: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι. Δεν θα λείψουν βέβαια και οι νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει γενικά τα 4 με 5 μποφόρ και κατά τόπους 6. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει αύριο την ανωδική πορεία της. Στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 30-31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύεται εντωμεταξύ από την Κυριακή η αστάθεια κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Αναμένεται να επηρεάσει λοιπόν τη βορειοδυτική χώρα μια διαταραχή η οποία θα ενισχύει την αστάθεια και από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
7: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Καραμπόλα τριών ΙΧ σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του Κεφισού στο Μοσχάτο με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Εγάλεω. Ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κεφισού συνεχίζεται από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη.
26: Και πριν διαβάσουμε, κυρίες και κύριοι, το real.gr την πρώτη είδησή του, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη, ενώ έχουμε και κλήσει στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή του Ρέντι. Οτιδήποτε στα δελτία ειδήσεων του Real FM. Ο real.gr λοιπόν διαβάζουμε: Μητσοτάκη σε τασούλα μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σχετικό βίντεο από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7: Και στο ενικός.gr Μαζονάκης, καζάνι που βράζει ο Κορυδαλός για τους δύο γιατρούς, κρατούμενες κρέμα σαν πανό για πάντα μαζό. Στο Πάζλι Σάουνα, ο υπνοθεραπευτής και έγγραφο του ΕΚΑΒ.
26: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχά, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Δαβαρίνος.
7: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
25: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τη Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηναία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή σε 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,1.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.

0: ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλο. Πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 92.
8: Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Το μέλλον σου χωράει παντού.
18: Υποβολή εργασίας έγινε.
19: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
20: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
21: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
22: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Πότα βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

0: Δεν θα μπορούσαμε, Λουκία, προφανώς να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα, που συμπληρώνεται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά, το ξαναλέω, την άγρια δολοφονία.
1: Ναι, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, να μην ξεχνάμε. Γιατί...
0: Σήμερα είναι μέρα μνήμης.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έρχονται και κάποιοι άλλοι γνωστοί,
1: Φυσικά.
0: Γιατί τη Δευτέρα ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να ανακοινώσει, λέει, συμμετοχή σε κόμμα, νέο κόμμα, να γυρίσει.
1: Αποφυλακίστηκε
0: προχθές κτλ. Να του βάλει όλου
1: υπάρχει δύο μέρες από τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, να το τονίσουμε αυτό.
0: Μία μικρή λεπτομέρεια. Δύο μικρές λεπτομέρειες. Ο Φίσας δεν επιστρέφει. Δεν μπορεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι νεκρός. Δολοφονημένος από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Και το δεύτερο, ο Καστιάρης που θέλει να γυρίσει στην πολιτική σκηνή, όπως λέει.
1: Αμετανόητος.
0: Ναι,
1: να
0: είναι
1: το πούμε και
0: καταδικασμένος ως ηγετικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης σε 13 χρόνια και 6 μήνες. Και με βάση τον νόμο,
1: το διάστημα
0: αυτό. Του αποκλεισμού του από την πολιτική σκηνή λήγει το 2034. Τώρα, αν βρει τρόπο, με κάποιο τρόπο, να κάνει αίτηση.
1: Όπως λέει ο ίδιος, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι,
1: θα τα πει, θα κάνει. Περιμένουμε το διάγγελμα.
0: Να μπει σε ένα κόμμα, να κάνει κόμμα. Να ηγηθεί κόμμα του, αποκλείεται. Να μπει σε κόμμα και να κρίνει ο Άριος Πάγος εκείνη το θέμα της προκειμένης ηγεσίας. Το θυμάσαι με τους Σπαρτιάτες. Άρα, μέρα μνήμης, ξέρεις. Λαός που δεν έχει μνήμη τιμωρείται.
1: Ακριβώς. Αυτό
0: τιμωρείται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Το εγχείρημα των Σπαρτιατών δεν πήγε και τόσο καλά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάει και το δεύτερο.
0: Λοιπόν, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για των τελευταίων λεπτών, μάλιστα, εξελίξεις.
1: Πολύ σημαντικές.
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Πρώτα όμως θέλω να πάμε σε έκτακτη είδηση και πριν ακούσουμε το καταπληκτικό αυτό τραγούδι, το Σιγά μην κλάψω, Σιγά μην φοβηθώ, που το ακούμε από τον Γιάννη Αγγελάκα, από τον ίδιο τον Παύλο Φίσα, από το τραγούδι, σε θυμάσαι.
1: Ήταν ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια που τραγουδούσε πολύ συχνά.
0: Πάμε εκτάκτως στο Θεοδόση πάνω. Έχουμε έκτακτη ειδήσει. Έχει γεμίσει μαύρους καπνούς στο λεκανοπέδιο και η αιτία Θεοδόση. Καλησπέρα, είναι.
1: Καλησπέρα. Πες μας, Θεοδόση.
2: Καλησπέρα. Σας, στην περιοχή του Ρέντι έχει ξεσπάσει φωτιά σε έναν οικοπαιδικό χώρο στην οδό Μακρυγιάννη, όπου καίγονται λάστιχα και σκουπίδια. Εξού και ο μαύρος καπνός.
1: Υπάρχουν
2: που έχει
1: κοντά σπίτια.
2: Καλύψει την συγκεκριμένη περιοχή. Η περιοχή του Ρέντι είναι κατοικημένη. Αστική περιοχή είναι. Το οικοπαιδικό χώρο βεβαίω δεν έχει σπίτια ή άλλες κατοικίες. Δεν φαίνεται επέκταση της φωτιάς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πυκνή μαύρη καπνή.
1: Έχουν σπεύσει πυροσβεστικά.
2: Βεβαίως αρκετά μεγάλη δύναμη, τουλάχιστον 20 πυροσβέστες έχουν φτάσει στο σημείο με 5 οχήματα και προσπαθούν να κάνουν κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς, της οποίας, όπως προείπα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο καπνός που έχει κατακλείσει την περιοχή. Είναι πυκνός μαύρος καπνός και έχω την εντύπωση ότι σε λίγη ώρα θα ηχήσει στην περιοχή και το 112, προκειμένου να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς ο πυκνός μαύρος καπνός που αναδύεται από την περιοχή δημιουργεί ένα επιβαρημένο κλίμα.
0: Βλέπω, Θεοδόση, από τις εικόνες που μεταδίδονται, ακριβώς όπως το λες, δηλαδή είναι μια περιοχή, δεν έχει σπίτια εκεί που είναι ο οικοπαιδικός χώρος, έχει βιομηχανίες όμως. Βλέπω τη Hyundai εκεί, βλέπω πολλά αυτοκίνητα, containers, είναι γύρω-γύρω και στη μέση ο σκουπιδότοπος. Πάρα πολύ καπνός. Έτσι εξηγείται ότι έχει γεμίσει το λεκανοπέδιο. Δεν βλέπω τρόπο να επεκταθεί, αλλά δεν ξέρω, επειδή είναι έφλεκτα υλικά, πόσο εύκολο είναι για να σβήσει.
2: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, οι πυροσβέστες ακολουθούν το θερμικό φορτίο της φωτιάς, γιατί τα συγκεκριμένα υλικά που καίγονται, πολλό δε μάλλον τα λάστιχα, είναι δύσκολα στην κατάσβεση τους. Οπότε η συγκεκριμένη φωτιά, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αναπτύσσει μια δυνατότητα επέκτασης, θέλει την υπομονή της.
0: Μάλιστα.
1: Σας
0: ακούσαμε τον Θεοδόση πάνω, το χάσαμε για λίγο. Λοιπόν, είπε όμως τα βασικά, φωτιά στο Ρέντι, σε χώρο με σκουπίδια, σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα, 112 για τους μαύρους καπνούς. Μεγάλη ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, θα έχουμε όλα τα νεότερα, θα σας ενημερώνουμε. Το λέω γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Έτσι, τι συμβαίνει, γιατί έχουμε γεμίσει μαύρους καπνούς, γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε αμέσως με την είδηση της στιγμής, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο. Αλλά λέω και να γυρίσουμε πριν πάμε στην εξέλιξη στο θέμα των δύο γιατρών
1: των
0: που κατηγορούνται.
1: Των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι στο
0: Κορδαλό.
1: Και
0: θα δω πώς αυτό ακουμπά και κορυφαίο υπουργό. Αλλά προηγουμένως θέλω να ακούσουμε αυτό που είχαμε προγραμματίσει να ακούσουμε μετά τον Γιάννη Αγγελάκα και τον ίδιο τον Παύλο Φίσα να τραγουδά το Σιγά μην κλάψω, Σιγά μην φοβηθώ, που είναι σίγουρα το τραγούδι της ημέρας.
3: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια

0: Και θέλω να πω, Λουκία, ότι χθες το βράδυ είχε μια συναυλία στην Παύλου Φίσα.
1: Ναι, και εκεί μίλησε και η μητέρα του. Συγκλώνησε πραγματικά.
0: Θέλω να πω μια φράση. Μια φράση που τα λέει όλοι, δεν θέλω να τη σχολιάσω. Θέλω απλώς να την πω και μετά να ακούσουμε τον Παύλου Φίσα. Λέει η μάνα, η Μάγδα Φίσα, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας, πάλι το ίδιο θα έκανα.
1: Και εμένα αυτή η φράση ακριβώς, προσυπογράφω, είναι αυτή που με συγκλώνησε.

0: θα το ξαναπώ. Ο λαός που ξεχνά, που δεν έχει μνήμη, τιμωρείται από αυτό. Εδώ λοιπόν θυμάσαι την εγκληματική δράση. Δεν ήταν μόνο ο Παύλος Φίσας, ήταν οι Αιγύπτιοι ψαράδες, ήταν μια σειρά εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκαν οι Χρυσαυγίτες, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης, ο Παπάς, όλη η ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν το λέω εγώ, αυτό είναι φράση της δικαιοσύνης, το κατηγορητήριο και η καταδίκη. Γυρίζει λοιπόν, αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης και λέει την Δευτέρα επιστρέφω στην πολιτική σκηνή με αναφορές και στην Ευρώπη. Το πιο επικίνδυνο δηλαδή, επιχείρει να εκμεταλλευτεί το ρεύμα της
1: εποχής και ό,τι έγινε με το ΑΕΦΔΕ.
0: Για να δημιουργήσει ένα κίνημα ναζιστικό.
1: Να πει ότι θα έρθει και εδώ. Ναι.
0: Ναζιστικό, γιατί και το ΑΕΦΔΕ το γερμανικό είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Και ξέρεις, εδώ είναι και δικές μας ευθύνες, διότι αν δεν καταλάβουμε πώς στη Γερμανία είναι πρώτο κόμμα του ΑΕΦΔΕ στις δημοσκοπήσεις. Πάλι έχει εκλογές σε κρατηδίο μεθαύριο. Γιατί η Λεπέν είναι τόσο μπροστά στη Γαλλία. Γιατί υπάρχει κύμα υπέρ της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Κάποιοι πρόχνουν πολίτες εκεί να πάνε να ακουμπήσουν και να δουν ελπίδα σε φασιστικά μορφώματα και ναζιστικά μορφώματα.
1: Και είναι, έτσι, και είναι και έτσι τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, με πολύ κόσμο ο οποίος είναι δυσαρεστημένος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα που είναι, το έχεις κάνει σημαία και πολύ καλά κάνεις. Μείωση της φορολογίας. Είδα χθες με μεγάλη χαρά τον Πρωθυπουργό για πρώτη φορά στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ τον Παναγιώτη Στάθη, πέραν των άλλων μέτρων που ανακοίνωσε, δεν ξέρω να αρκετά, θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής αυτά. Για το πετρέλαιο, θυμάσαι που λέγαμε ότι αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θα ήμασταν 2.000 ευρώ ο τόνος.
1: Ποιος
0: θα
1: πληρώσει?
0: Και λέει ο Πρωθυπουργός ακριβώς το ίδιο. Λέει, το ξέρω, δεν μπορούν, θα παρέμβουμε με δύο τρόπους, δηληστήρια και επιδότηση. Θα το πάμε πολύ κάτω από το 1,75 που ήταν η τιμή όταν έκλεισε η πλατφόρμα,
1: ναι,
0: τον
1: Απρίλιο. Αλλά είναι και πάλι 60% πάνω από ό,τι πέρυσι.
0: Πρόσεξε,
1: μην το ξεχνάμε.
0: Το πολύ
1: αυτό.
0: Κάτω είναι 1.600. Ναι. 1.600 είναι 50% πάνω.
1: Ναι, αυτό θέλω να
0: δεν
1: πω.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Δεν
0: είναι πολύ.
1: Λίγο.
0: Ένα, κράτα ένα. Δύο, θα συνεχίσουμε την επιδότηση στο ντίζελ. Έχει σήμερα οι επίσημες τιμές 2,20 και ντίζελ και αμόλυβδη, μέσον όρο πανελλαδικά 2,40 κυκλάδες. Μπορείς να αγοράσεις αμόλυβδη 2,40.
1: Και για την βενζίνη.
0: 120 ευρώ την εβδομάδα.
1: Δεν ακούσαμε κάτι για τη βενζίνη.
0: Εκεί θέλω να έρθω τώρα. Στην αμόλυβδη λέει ακόμα δεν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να.
1: Πρέπει
0: γιατί
1: να.
0: Ακόμα βέβαια. Δεν πρέπει να.
1: Δεν,
0: διότι
1: δεν γίνεται πόσο.
0: Δεν γίνεται.
1: Οι άλλοι τόσος κόσμος βάζει αμόλυβδη. Δεν βάζουν. Βέβαια. Εννοείται.
0: 400 ευρώ το μήνα για βενζίνη.
1: Από εκεί που έδινε άλλα.
0: Άλλο να δείξει 70, άλλο 100.
1: Πόσο να αντέξει, τι λοιπόν, ακόμα δεν.
0: Άρα θέλει και αμόλυβδη και επίσης το μέτρο της επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και θα μας τα πει σε λίγο
1: δεν,
0: και
1: δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργήσε, από ό,τι θυμάσαι, από ό,τι μας λέγανε.
0: Περίμενα να σου πω, το μέτρο επαναφοράς λοιπόν στο πλαφόν του κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και βενζινάδικα, λένε οι βενζινοπόλες, βεβαίως βάλτε το, αλλά σε όλη την αγορά. Αν μας πουλάει το δηληστήριο διπλή τιμή και να βάλετε σε εμάς να μην κερδίσουμε πάνω από 12 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ, λύνεται? Όχι, είναι η απάντηση. Πρέπει να μπει από την αρχή ως το τέλος το πλαφόν. Μπράβο στα δηληστήρια που συμμετέχουν στην επιδότηση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, όμως να μπει παντού το πλαφόν, Λουκία. Το κέρδος. Παντού. Όχι μόνο εκεί. Αυτά λοιπόν τα μέτρα που ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Να σου ξαναπώ το παράδειγμα που σου είχα πει. Σε μια βενζίνη που κάνει ας πούμε 1,70-1,75 το λίτρο, τα 70 λεπτά είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Είναι η φόρη, ακριβώς.
0: Όχι, είναι η φόρη. Περίμενε. Είναι ο ειδικός φόρος. Αν βάλουμε και το ΦΠΑ 24% που βάλετε επί του φόρου,
1: πάνω στο φόρο,
0: πάει 1,05. Άρα στο 1,70, 1,05 είναι φόρος.
1: Είναι η φόρη.
0: Άκουσα λοιπόν μεγάλη χαρά τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ να λέει για πρώτη φορά, σήμερα το είπε πιο έντονα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι θα κάνω τα πάντα στην Ευρώπη να τους πείσω να αλλάξει η οροφή που έχουμε, που δεν μπορούμε τώρα να μειώσουμε, ώστε για ένα δύσκολο διάστημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση τα καύσιμα. Μπράβο. Μπράβο στο Μητσοτάκη.
1: Κάποιες χώρες όμως πώς το έχουν κάνει?
0: Όχι, έχουν κάνει έτοιμα. Στον ειδικό φόρο κατανάλωση δεν γίνεται. Όμως, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ στέκομαι σε αυτό. Ο Μητσοτάκης το είπε, επειδή μιλούσαμε για Ευρώπη, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη κοιμάται.
1: Ναι, κοιμάται. Τώρα έχει ένα άτυπο Eurogroup, που το οποίο στο άτυπο Eurogroup δεν παίρνονται αποφάσεις. Απλά βάζουν ένα πλαίσιο και συζητούν.
0: Όχι, ηγέτης πρέπει να το πω. Αλλά να σου πω κάτι. Επειδή ο κ. Πιερακάκης ξέρω ότι το θέτει και ότι έχει ξεκινήσει διαβουλεύσει με όλους τους ηγέτες.
1: Και είναι καλό το ότι έχουμε Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup.
0: Να ληφθούν με ευελιξία μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση ότι είναι έκτακτη κατάσταση. Αυτή η Ευρώπη εσένα σου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να αποφασίσει γρήγορα και να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις?
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που ενδεχομένως, κρατάω μικρό καλάθι, ενδεχομένως λέω, μπορεί και να αναγκαστούν, δεν ξέρω.
0: Διότι αν δεν μας πούν.
1: Γιατί
0: να
1: είναι πολλά τα κράτη, δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Το κλειδί είναι να μην μετρούν στις δαπάνες τα χρήματα που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Αν το κάνουν αυτό, μπορεί ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης να μειώσουν τον ειδικό φόρο. Αν δεν το κάνουν, δεν μπορούν, θα παραβιάσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Εγώ θέλω να καταλήξω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα. Αν η Ευρώπη πει ναι, ξύπνησε. Αν η Ευρώπη πει όχι, μετά θα διαμαρτυρόμαστε που ανεβαίνει το FDI και Λεπέν? Όχι είναι η απάντηση, γιατί δεν ακούνε. Δεν καταλαβαίνουν ότι οι πολίτες όταν είναι στο όριο, λένε κύριε, κοιμάσαι, πάω αλλού. Καλά κάνουν, όχι. Είναι λύση, διπλά όχι. Αλλά προσπαθώ να εξηγήσω ένα φαινόμενο.
1: Στο Καρπενήσι εδώ μας στέλνουν 2,45 ευρώ ντίζελ, ναι. 2,30 αμόλυβδη.
0: Θες, μου έστελνα φωτογραφίες στο Open η Αλόνισος 2,62. 2,62 φωτογραφίες.
1: Πραγματικά τραγικό.
0: Λοιπόν, και η Ευρώπη
1: είναι
0: λέει
1: αυτό
0: καλά
1: που έλεγε χθες ο κύριος Πετράκης, κάντε το σταυρό σας.
0: Ναι, πριν το πει ο Μητσοτάκης, έπρεπε να το πει η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πιάσει τα κράτη, παιδιά, μειώστε, κατεβάστε το. Δεν βλέπετε ότι ο κόσμος πάει στην ακροδεξιά? Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, Λουκία μου. Θα τα λέμε με το όνομά τους. Και εδώ στο Real FM έχω δώσει το προνόμιο.
1: Να μπορούμε να τα λέμε, όλα με το όνομά τους.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάμε να δούμε ποιοι είμαστε.
1: Λοιπόν, είμαστε όπως κάθε μεσημέρι. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα. Η Δήμητρα Ιπανανού εδώ στη ρυθμίζει τα πάντα στην εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιάννης ο Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Τώρα ήρθε η ώρα της αποκάλυψης.
0: Λοιπόν,
1: Νίκο.
0: Είναι το θέμα της ημέρας. Πριν από λίγα λεπτά το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εμπλέκει τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη με την ομάδα των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο Μαζονάκη.
1: Δηλαδή, θα διαβάσω την ανακοίνωση. Πώς εμπλέκει ακριβώς?
0: Αμέσως. Λοιπόν, θυμάστε ότι ο κύριος Πλεύρης εκείνο το πρωί ήταν μαζί μου στο στούντιο του Open.
1: Ναι.
0: Και τον ρώτησα και μου μίλησε για την υπόθεση. Δεν μου είπε μία λεπτομέρεια που την είπε το ίδιο βράδυ στο Action. Ότι δηλαδή, όταν είχε την περιπέτεια της υγείας του, κόστησε να πεθάνει και ο
1: Σπέρος
0: τότε με το
1: αίμα. Είχε πάρει τηλέφωνο,
0: συμβουλεύτηκε
1: και τον γιατρό.
0: Μην πω το όνομά του, τον κατηγορούμενο και προφυλακισμένο γιατρό, που ήταν καλός λαιματολόγος, μου έδωσε κάποιες οδηγίες για διατροφή και τα υπόλοιπα, δεν τον ήξερα. Από τότε όμως έχω διατηρήσει επαφή και γι' αυτό τον έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Ναι, μετά είπε αυτό, ότι τον έπαιρνε τηλέφωνο για να μάθει τι έγινε όταν πέθανε ο Γιώργος ο Μαζονάκης.
0: Αλλά δεν το σήκωσε ο γιατρός, λέει, το τηλέφωνο, ο κατηγορούμενος. Εδώ εγώ κάνω την αθώα σκέψη ότι επειδή ανοίγουν τα τηλέφωνο του γιατρού.
1: Ακριβώς,
0: και θα βρουν μερικές
1: κλήσεις. Και θα τα βρίσκαν ούτως ή άλλως.
0: Κάτσε να
1: γι' αυτό το λόγο το είπε προφανώς.
0: Λέει, κάτσε να εξηγήσω γιατί πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Όμως εκείνη τη συνέντευξη ο κύριος Πλεύρης είχε πει ότι δεν ήξερα τον γιατρό μου, τον σύστησαν. Μιλάμε για το 2016. Ναι. Πάμε λίγο πίσω.
1: Πάμε λίγο πίσω.
0: Ανακοίνωση Πασόκ, τη διαβάζω. Είναι επί του πιεστηρίου. Από τις πρώτες ημέρες της πολύκρουτης υπόθεσης του θανάτου του Μαζονάκη, σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο Υπουργός Πλεύρης είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, όταν μετά προσωπικό πρόβλημα υγείας, θα σου έλεγα, χρειαστεί συμβουλές διατροφής. Έκτοτε, όπως δήλωσε δημόσια, είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος, απλώς αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Πάμε τώρα στο ζήτημα.
1: Στο ζήτημα.
0: Όμως, όπως αποδεικνύεται, και έχω και τα έγγραφα μαζί μου,
1: ναι,
0: η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη. Όταν το 2012, μαζί με το ζευγάρι των προφυλακιστέντων γιατρών, ο κύριος Πλεύρης ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους κατηγορούμενους τα 3 από τα 5 μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού ζήτησαν από το πρωτοδικείο την επικύρωση του από 3 Ιουνίου του 2012 καταστατικού του σωματείου.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Πλεύρης ήταν σε ένα σωματείο, εταιρεία, τι ήταν αυτό ακριβώς?
0: Αυτό είναι το Σωματείο Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Πλεύρης ήταν στο Λάος, δεν είχε πάει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι λοιπόν, θα σου πω και τι έγινε τα έγγραφα και καταλήγει το Πασόκ ότι πρέπει να τοποθετηθεί προφανώς ο Υπουργός. Εγώ τον κάλεσα. Δεν απαντά. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, εάν έχει απάντηση ο κ. Πλεύρης, αν είναι λάθος, αν είναι κάτι πιο αθώο, ας επικοινωνήσει μαζί μας να μας το πει.
1: Γιατί εδώ φαίνεται ότι είχε άλλου είδους σχέση με τους δύο γιατρούς.
0: Άλλο το επιλείψιμο. Ότι είπε δεν τους ήξερα,
1: ναι,
0: και εδώ υπογράφει από το 12 ότι είχε μαζί τους ένα σωματείο. Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Λέει λοιπόν το Πασόκ να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του, πολύ κρίσιμο, ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, εδώ το ΠΑΣΟΚ δίνει στη δημοσιότητα τον αριθμό διαταγής για την ίδρυση του σωματείου. Λοιπόν, λέει, τον Ετούντον, Ηλίας Θήτα είναι ο κατηγορούμενος ένας. Η Ιωάννα Γαμά είναι
1: η κατηγορούμενη.
0: Αθανάσιος Πλεύρης του Κωνσταντίνου, δικηγόρος κάτοικος Αθηνών, οδός Τάδε. Και εγώ σου λέω τα σβησμένα ονόματα, επειδή τα ξέρω δεν μπορώ να τα πω, είναι δύο μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Ο ένας είναι ο γιος. Όχι, όχι. Ο ένας είναι γιος ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά ούτως ή άλλως θα βγουν στην επιφάνεια. Φαντάζομαι ότι είναι εταιρεία... θέμα ωρών να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, διότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, σου διαβάζω από τα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Οι αιτούντες ζητούν ως μέλη της προσωρινής δικού σας επιτροπής του υποίδρυσης σωματείου, ζητούν ο κύριος Πλεύρης, δύο γιατροί και δύο άλλοι, να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων που τηρείται και τα λοιπά υπό την επωνυμία Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, αγγλικά Greek Medical Legal Council. Είναι 3-4 σελίδες, αλλά έχει υπογραφές. Άρα εδώ για την γνησιότητα των λεγόμενων
1: υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Δεν λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ λέει στον αέρα. Προφανώς υπάρχουν τα ντοκουμέντα, ναι. Και προφανώς πρέπει τόσο ο κύριος Πλεύρης όσο και, και η Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί από αυτού.
0: Φαντάζομαι ότι από το Μαξίμου επικοινωνούμε τον κύριο Πλεύρη για να δώσει απαντήσεις και να δουν εάν το θέμα είναι σοβαρό.
1: Γιατί εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, ναι, ότι ο κύριος Πλεύρης
0: υπάρχουν τρία ζητήματα.
1: Έχει πει κάποια ψέματα πρώτα απ' όλα.
0: Υπάρχουν τρία ζητήματα.
1: Διότι για τους γιατρούς δεν ήταν μόνο φαίνεται λέω, και προσέχω πολύ τα λόγια μου, ότι μπορεί, λέω, να έχει και μια επαγγελματική σχέση μαζί
0: του. Κοίταξε,
1: τους.
0: Το έγγραφο το έχω μπροστά μου, είναι η αίτηση για την ίδρυση η πράξη για την προσωρινή διοίκηση από το μελές πρωτοδικείο τοποθετείται η διοίκηση του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Ότι είναι ο κύριος Πλεύρης και οι άλλοι τέσσερις είναι δεδομένο. Υπάρχουν τρία ερωτήματα. Το ένα, γιατί όταν ρωτήθηκε εκείνο το βράδυ από το Action 24 δεν είπε, δεν τον είναι αυτό,
1: ναι,
0: τον ήξερα από το 12.
1: Είχαμε μαζί σωματείο.
0: Δύο, αν στο μεσοδιάστημα είχαν κοινή ιατρική ή άλλη δραστηριότητα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί και πρέπει να το ξέρουμε.
0: Γιατί πρόσεξε, μιλούμε για ένα ζευγάρι γιατρών.
1: Το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή,
0: ναι, ναι,
1: κατηγορείται για πάρα πολύ
0: αλλά
1: σοβαρά
0: μια
1: εγκλήματα.
0: Μας έδωσε χθες Κατερίνα Φραγκάκη μια γεύση του, τα έχει πει νωρίτερα και στο Manual Flix του Παπαδημητρίου, το τι ήταν η συγκεκριμένη, η γιατρός, η οποία χωρίς να έχει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, χρησιμοποίησε ένα παράνομο μηχάνημα. Παράνομο, το Ίντιγκο, για να κάνει βιοδιάγερση
1: σε κοριτσάκια νεαετών. Τα λέγαμε χθες και μας σηκώνονταν η τρίχα εδώ πέρα.
0: Θέλω να πω, εάν παράλληλα με τη δραστηριότητά του σε ένα παράνομο ιατρείο, παράνομο μηχανήματα και παράνομη δραστηριότητα και μαϊμού πτυχία, γιατί το Honolulu University λέει
1: ναι, είναι αυτό
0: πτυχία,
1: ναι, που
0: δίνει
1: πτυχίο με.
0: Όχι, όχι, έβγαλε ανακοίνωση.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, δεν το δίνει με ανοιχτό βιβλίο.
0: Όχι, άλλο. Δεν δίνουμε πτυχία για να ασκήσει ιατρική. Καμία σχέση.
1: Γιατί τα δίνουμε.
0: Για να διακοσμητικά, ξέρω εγώ. Πάντω δεν μπορεί να
1: τα βάζει στον τοίχο.
0: Δεν μπορείς να επικαλείς ότι σπούδασε εκεί και να ασκείς ιατρική. Αποκλείεται αυτό. Ναι, πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Ανακοίνωση. Άρα, εδώ πρέπει να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης αν τους ήξερε. Αν είχε κάποια δραστηριότητα μαζί τους, αν ήξερε τη δική τους δραστηριότητα και γιατί είπε ψέματα. Αυτά είναι δεδομένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πάμε στη διαφημίση. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε με ελληνοτουρκικά πρώτο θέμα.
1: Ναι, διότι... μετά θα δούμε το θέμα της ενέργειας. Ναι, για πες για ελληνοτουρκικά.
0: Διότι,
1: έχουμε συνέχεια.
0: Βεβαίως, μετά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού που θα τα δούμε αναλυτικά στον Ερντογάν, πολύ σημαντικά για τις ειδήσεις που βγάζει. Είχαμε Γκιουλέρ νωρίτερα, που απαντώντας στον Υπουργό Άμυνας σε ερώτηση βουλευτή για τους S-400, τους ρωσικούς πυράβλους που είναι η τροχοπέδη για να πάρει ο Ερντογάν τα F-35 από τον Τραμπ, είπε ναι. Μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή, λέει ο Γκιουλέρ.
1: Μάλιστα, ναι. Καλά,
0: την ίδια ώρα
1: δεν το έχουμε ξανακούσει.
0: Που
1: για όλο έτοιμοι για πόλεμο είναι οι Τούρκοι.
0: Ναι, αμφισβητούν το δικαίωμά μας να εξοπλιζόμαστε για να αμυνόμαστε στο Καστελόριζο και τους ενοχλεί επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και συγκεντρώνουν στρατό απέναντι από τη Σάμμο. Δεν είναι καλά αυτά. Ο κύριος Σταθακόπουλος ήταν μαζί μας. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν

0: την υγεία μας. Πώς? Από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρίσμα 92.
2: Σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά στις 3, ζήτησα FM 97,8. Σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, είμαστε εδώ μαζί με τη Λουκία Γκάτσου, τον Γιάννη Καραγευρέκη απέναντί μου, την Δήμητρα Πανανού στην σωστονισμό της εκπομπής και την Εύη Βουγιουκλώτη, που χαίρομαι πολύ καιρό που συναντιόμαστε. Ξέρεις, η Εύη είναι στις άλλες βάρδιες, Λουκία.
2: Ναι, ναι, και είναι κοντά μας σήμερα.
1: Η ζωντανή ιστορία του Real FM και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε σε επικοινωνία με τον κύριο Πλεύρη, αν θέλει να βγει να απαντήσει.
2: Να μιλήσει για αυτό που συζητούσαμε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το ξαναλέω.
2: Και περιμένουμε να βγει να μιλήσει ο κύριος Πλεύρης.
1: Το ξαναλέω με δύο τίτλους. Ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είχε πει ότι είχε γνωρίσει τον ένα από τους δύο προφυλακιστέντες γιατρούς για το θάνατο Μαζονάκη όταν είχε την περιπέτεια της υγείας του 2016. Τότε, λέει, ζήτησα συμβουλές, μου έδωσε κάποια διατροφή. Από τότε γνωρίζομαι, γι' αυτό και τον πήρα τηλέφωνο όταν έμαθα ότι είναι νεκρός ο Μαζονάκης, να δω τι γίνεται, δεν απάντησε. Σήμερα, λοιπόν, αποκαλύπτεται από ανακοίνωση του Πασόκ ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί μαζί με τον Θάνο Πλεύρη από το 2012 είχαν ιδρύσει το Σωματείο Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο μαζί με άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα το ερώτημα είναι ότι πρέπει και ο Σπεύς να δώσει απάντηση του.
2: Γιατί έχει βγει, έχει βγάλει το Πασόκ και το χαρτί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη σύσταση της εταιρείας ουσιαστικά. Σωματείο. Ναι.
1: Σωματείο.
2: Πρέπει να μας πει ο κύριος Πλεύρης, γιατί φαίνεται ότι από το 2012 τους γνώριζε, τουλάχιστον από το 2012.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν είναι απλώς δύο γιατροί που κατηγορούνται. Δύο γιατροί που είχαν παραβιάσει το μισό ιατρικό κώδικα, παράνομα μηχανήματα, χωρίς άδειες, με καταγγελίες. Με τη μισή Αθήνα εκεί,
2: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που είναι επιλείψιμο. Είναι το θέμα ότι ο κύριος Πλεύρης στις συνεντεύξεις του μέχρι στιγμής δεν είχε αναφερθεί σε αυτό. Είχε πει μόνο ότι ιατρικά τον είχε βοηθήσει ο κατηγορούμενος γιατρός και ότι τον είχε πάρει τηλέφωνο μετά επειδή τον γνώριζε απλά και μόνο για να δει τι γίνεται. Δεν είχε αναφερθεί σε αυτό, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δείχνει ότι υπήρξε σχέση ανάμεσα στον κύριο Πλεύρη και τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Γι' αυτό και περιμένουμε να μας απαντήσει περί τίνος πρόκειται.
1: Λοιπόν, θα πάμε στα ελληνοτουρκικά που έχουμε προγραμματίσει και εφόσον με τον κύριο Πλεύρη θα διακόψουμε, να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορα του Παντίου και οθωμανολόγο, τουρκολόγο και νομικό. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, αγαπητή, καλησπέρα σας, ακροατές.
2: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα στα ελληνοτουρκικά. Θέσκαμε τα αυστηρά μηνύματα του Πρωθυπουργού να τα ανακεφαλαιώ όσο πολύ γρήγορα. Δεν δεχόμαστε απειλές. Στην γνωστή ελληνική γραμμή απάντησε με αυστηρότητα την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και προηγουμένως του Φιντάν και του Τσελίκ, που αμφισβητεί το δικαίωμά μας να στρατικοποιούμε, να αμυνόμαστε στα νησιά του Αιγαίου, να τα εξοπλίζουμε απέναντι στο Κάζους Μπέλι το τουρκικό. Μίλησε για απειλή ο Φιντάν και ουσιαστικά το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αμφισβήτησε το δικαίωμα του Πρωθυπουργού να πηγαίνει στο Καστελόριζο και να δείχνει ότι έχει στρατό. Λοιπόν, σε αυτό απάντησε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, για τα 12 μίλια είπε ότι πάντα είναι στην ευχέρειά μας να τα επεκτείνουμε, δεν είπε πού. Είπε για το καλώδιο πολύ σύντομα και επίσης δεν θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν είναι προγραμματισμένη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτι που ανακοινώθηκε για τον Τραμπ και τον Ερντογάν. Την ίδια ώρα, λοιπόν, οι Τούρκοι επέμεναν με σενάρια πολέμου από τον τουρκικό τύπο, ακόμα και ευνηθιαστικά χτυπήματα γράφουν σήμερα οι τουρκές εφημερίδες, αλλά η εξέλιξη είναι η εξής. Γκιουλέρ, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, απαντώντας σε Τούρκο βουλευτή, μιλά για τη χρήση των ρωσικών S-400, θυμίζω είναι πύραυλη που είναι η τροχοπέδη για να πάρει η Τουρκία F-35 από τις ΗΠΑ και λέει είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανά πάσα στιγμή και βεβαίως οι ρωσικοί πύραυλοι παραμένουν στο προστάσιό μας. Τι λέτε?
3: Λοιπόν, έτσι είναι το ρεπορτάζ, όπως θα είπατε, και η είδηση, οι ειδήσεις μάλλον. Αναμενόμενα, υπό την έννοια είναι ότι η Τουρκία είναι ειδική στη στρεψοδικία, δηλαδή να παρουσιάζει τα γεγονότα τα οποία τρέχουν όπως αυτή τη συμφέρουν και όπως την εξυπηρετούν ανάλογα με το αφήγημά της. Το δικό της το αφήγημα είναι πολύ παλιό, έχετε εδώ πέρα και 100 χρόνια, μην χαθούμε στα βάθη της ιστορίας, αλλά έχει να κάνει με το ότι η Τουρκία έχει αδικηθεί από τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες της ιστορίας μέχρι και σήμερα ακόμα, ότι πρέπει να διεκδικήσει πάλι τα δικαιώματά της και τα εδάφη τα οποία έχασε από αυτές τις συνθήκες. Κάνει μια στρεβλή, στρεψοδικία θα λέγαμε, ερμηνεία της συνθήκης της Λοζάνης, ειδικά το άρθρο 13 που δεν μιλάει για αποστρατικοποίηση αλλά μιλάει για μη μόνιμες εγκαταστάσεις ναυτικού κυρίως και βάσης στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη την αναφέρει, όλη την Ίσο την αναφέρει ως Μυτιλίνη,
1: ναι, ναι.
3: Η Λοζάνη, στην Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Στη συνθήκη του Μοντρέ αναφέρονται η Σαμοθράκη και η Λίμνος και στη συνθήκη των Παρτισιών του 47 αναφέρονται τα Δωδεκάνησα. Όλα αυτά η Τουρκία τερμηνεύει όπως τα θέλει, κατά το δοκούν δηλαδή, και σαφώς σίγουρα δεν έχει μια αντικειμενική κρίση στο πώς τα ερμηνεύει και κανένας δικαστής, αν ποτέ βρισκόμασταν ενώπιον κάποιο διεθνώς δικαστηρίο ή κάποιο διαιτητή, θα τα ερμήνευε όπως η Τουρκία τα ερμηνεύει.
2: Κύριε Σταθακόπουλε, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά.
3: Παρόλα αυτά, έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ορθώς πρέπει να απαντούμε, διότι η Τουρκία την καλοπιστία μας, την Bonafide, την εκλαμβάνει ως αδυναμία. Επομένως πρέπει πάντοτε να απαντάμε.
2: Αυτό ουσιαστικά ήταν η ερώτησή μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Τουρκία μία με τον ένα τρόπο, μία με τον άλλο τρόπο, κάθε μέρα βρίσκουν και κάτι. Είναι μία από τα ίδια, απλά άλλες φορές κλιμακώνουν περισσότερο, άλλες φορές τα λένε με άλλα λόγια, αλλά το ρεζουμέ είναι το ίδιο. Το θέμα είναι εμείς κατά πόσον όλα αυτά, δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε και εμείς στη λογική να απαντάμε και πού κατά κάποιο τρόπο ή να κάνουμε μια επιλογή, να το πω έτσι.
3: Ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, στο δίκαιο και ειδικά και στο διεθνές δίκαιο επικρατεί η λογική του επιμελέστερου.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αυτού ο οποίος συνεχώς επικαλείται το δίκαιο του και δείχνει μια επιμέλεια σε αυτά που θεωρεί ότι έχει δίκαιο. Η Τουρκία το κάνει. Αν η Ελλάδα λοιπόν δεν απαντάει και μένει στη λογική ότι κάνω ό,τι θέλει, λέγε, αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον δικαστηρίου θα τα επικαλεστούμε κι εμείς. Εκεί όμως ο διαιτητής, ο επιδιαιτητής, ο διαμεσολαβητής, ο δικαστής, όπου κι αν βρεθούμε, θα ρωτήσει, η πρώτη ερώτηση που κάνει είναι ποιος είναι ο επιμελέστερος. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μένει αναπάντητο στην Τουρκία. Δηλαδή όταν η Τουρκία δείχνει μια επιμέλεια και μια συνέπεια στα θέλω της, παρότι είναι στρεβλά, πρέπει η Ελλάδα να απαντάει και πρέπει να απαντάει πάντοτε με γνώμονα από το διεθνές δίκαιο και την ερμηνεία την ορθή. Δηλαδή, όπως ερμηνεύεται το διεθνές δίκαιο και όχι όπως αλατούρκα, υποκειμενικά ναι, δηλαδή, ναι. Ερμηνεύει η Τουρκία.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε δεδομένα που πατούν πια την ελληνική κόκκινη γραμμή. Το να βγαίνουν οι Τούρκοι και να απειλούν, διότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο επειδή λένε 2 χιλιόμετρα μόνο από εμάς και 50 μέτρα να είναι. Είναι ελληνικό νησί. Αυτό είναι ελληνικό νησί, τέλος. Στρατικοποιείται, βεβαίως. Το κρύβουμε, όχι. Γιατί υπάρχει κάζους μπέλη. Και δηλώνει επίσημα η ελληνική κυβέρνηση ότι ό,τι απειλείται στρατικοποιείται. Τι θα κάνουμε, θα καθίσουμε σταυρωμένα χέρια απέναντι σε πυράβλους και στρατιώτες που είναι απέναντι. Προφανώς όχι. Η ερώτηση είναι λοιπόν, εφόσον οι Τούρκοι το κλιμακώνουν, εφόσον οι Τούρκοι λένε ότι εμείς τους απειλούμε, και εννοούν προφανώς όχι μόνο την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και την ασπίδα του χιλιά με το Ισραήλ, λοιπόν, για εκείνους το κόκκινο πανί. Εφόσον οι Τούρκοι χαρακτηρίζουν. Και κρατήστε τη λέξη, απειλεί από το Φιντάν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα στο Αιγαίο. Και υπενίσχυε ότι θα προσφύγουν στους διεθνείς οργανισμούς ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Το δικό μου ερώτημα είναι, όλη αυτή η κλιμάκωση πού μπορεί να οδηγήσει και τι κινδύνους εγκυμονεί για τη χώρα μας.
3: Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, η Τουρκία ειδικεύεται στη στρεψοδικία. Παρουσιάζει ως επιθετικά και τάχαμε ότι είναι απειλούμενη από τα αμυντικά συστήματα της Ελλάδος, τα οποία η Ελλάδα αναπτύσσει σε δύο πλαίσια. Το ένα πλαίσιο είναι έναντι των απειλών της Τουρκίας και το άλλο είναι στα πλαίσια των ατοικών της υποχρεώσεις, διότι ως χώρα του ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένη να είναι εναρμονισμένη με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο άμυνας. Τώρα, το ότι απειλείται ειδικά από μια άλλη σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να λάβει τα μέτρα της, διότι έχει και το κακό προηγούμενο, όχι μόνο των απειλών και του ενεργού κατά του 1995, αλλά και το προηγούμενο της Κύπρου.
2: Όταν λέτε να λάβει τα μέτρα της...
1: Μισό λεπτό,
2: Όταν λέτε να λάβει τα μέτρα της, δηλαδή τι ακριβώς πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας, κύριε Σταθακόπουλε?
3: Αυτά που ήδη κάνει, δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να αναβαθμίσουμε τα οπλικά μας συστήματα όπως και τα αναβαθμίζουμε, δηλαδή με την Μπελαρά, με την Περγαμίνη, με τα F-35 που θα έρθουν, με τα F-16 του Viper, με το θόλο αυτό τον οποίο έχει μας πείτε το Αχιλλέο, ο οποίος θα υλοποιηθεί μέχρι το 30. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι και στις συμμαχίες μας να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Φύλλα για τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά, είναι γνωστή η παροιμία. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που έχουμε μια επιθετική Τουρκία και μια στρεψόδικη Τουρκία η οποία παρουσιάζει το άσπρο μαύρο ή το μαύρο άσπρο αν θέλετε, τα κάνει, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Τώρα, οι επικλήσεις οι οποίες κάνει ότι το Καστελόριζο παραδείγματι βρίσκεται κοντά στις τουρκικές ακτές δεν έχει να κάνει καθόλου. Δηλαδή με την ίδια λογική θα έπρεπε η Γαλλία παραδείγματι με τις πεπόντιες κτήσεις που έχει στη γαλλική Πολυνησία να μην ασχολείται επειδή βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Ή θα έπρεπε, ξέρω εγώ, κάποτε όταν υπήρξε η σύγκρουση για τους παλαιότερους, το λέω, οι νεότεροι ας το θυμηθούν, στα Φόκλαντ, εντάξει, Αργεντινή και η Αγγλία, θα έπρεπε η Θάτσερ τότε να μην στείλει τίποτα και να πει εντάξει, μωρέ, είναι κοντά στην Αργεντινή, τα Φόκλαντ, δεν ασχολούμαι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπου υπάρχει περιτόριο, όπου υπάρχει γη η οποία ανήκει σε μία χώρα και μάλιστα το Καστελόριζο συγκεκριμένα είναι από τα πρώτα ελληνικά εδάφη τα οποία απελευθερώθηκαν ήδη από το φθινόπωρο το Σεπτέμβριο του 1943, όταν ακόμα η Ελλάδα υπόλοιπη απελευθερώθηκε ένα χρόνο και μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά το Καστελόριζο έχει ιστορική σημασία και σημειολογία στην ελληνική ιστορία, δεδομένου ότι και ποτέ το οθωμανικό τουρκικό στοιχείο, παρότι συνυπήρχε, δεν επικράτησε ποτέ το ελληνικό, να, το Καστελόριζο και τα Δωδεκάνησα.
2: Σε λεκτικό επίπεδο πρέπει να απαντάμε, δηλαδή να μπαίνουμε σε ένα πόλεμο ανακοινώσεων, να το πω έτσι, γιατί οι Τούρκοι κάθε λίγο και λιγάκι βγάζουν και από κάτι.
3: Είναι αναγκαίο κακό, ξέρετε. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Υποκειμενικά μιλώντας.
2: Ναι.
3: Γιατί αν δεν απαντάς και το παίρνεις.
2: Το θεωρούν αδυναμία ενδεχομένως.
3: Το θεωρούν αδυναμία, ακριβώς. Είναι και θέμα επιμέλειας, όπως είπα προηγουμένως, ότι η Τουρκία θέλει να δείχνει ότι είναι επιμελέστερη, ενώ ναι, δεν είναι.
2: Δηλαδή, άρα πρέπει και εμείς να είμαστε σε μία μόνιμη ετοιμότητα να απαντούμε στα ανυπόστατα τα οποία λένε.
3: Ακριβώς. Και αυτό θυμίζει. Ακόμα και στο καθημερινό, στο αστικό ή στο ποινικό δίκαιο, ότι όταν ο γείτονας συνέχεια σε κατηγορεί, κάποια στιγμή πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου. Διότι η σπορά αυτή των ψευδών ειδήσεων, η στρατιωτική αυτή η οποία δημιουργεί λάθος εντυπώσεις.
2: Ναι, μπορεί να πιάσει και τόπο, αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να πιάσει τόπο σε κάποιον. Λέγε, αυτό.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να απαντάει και νομίζω ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να ακολουθεί αυτή η δικιά μου άποψη, αυτή την πορεία. Και σε κάθε περίπτωση οι νεότερες γενιές που έρχονται πιο πίσω, τα νέα παιδιά τα οποία θα πολιτευτούν, θα γίνουν διπλωμάτες κτλ. Πρέπει να γνωρίζουν άριστα και την ιστορία μας και το διπλωματικό τρόπο αμήνης της Ελλάδος, αλλά κυρίως το ότι αυτά τα οποία λέει η Ελλάδα εδράζονται με το διεθνές δικαίωμα και των διεθνών συνθήκων, συμβάσεων δηλαδή, τόσο της Λοζάνης όσο του Μοντρέ όσο και των Παρισίων. Και σε κάθε περίπτωση σε νεότερες, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει, όπως είναι η ANCLOS, το Monaco Bay, δηλαδή η Σύμβαση του Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο του 1982, και δεν πρέπει να.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, όχι πάντα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, είχαμε αφήσει έτσι ένα περιθώριο στους Τούρκους και ήταν κάτι που κατηγορούσε και η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Ότι ναι, μιλάτε όλη την ώρα για ήρεμα νερά και πού είναι τα ήρεμα νερά και πρέπει να το πάτε πιο επιθετικά.
3: Ακριβώς όπως το λέτε, γιατί η Ελλάδα ακολούθησε για ένα μεγάλο διάστημα, αρκετά χρόνια, τη λογική των ήπιων νερών και ήρεμα νερών και τη λογική ότι η Τουρκία ενδεχομένως να συνετιστεί και να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό.
2: Ναι, λες και υπήρχε τέτοια περίπτωση ποτέ,
3: αλλά
2: πραγματικά.
3: Δεν υπήρχε αυτό να συμβεί, επομένως έναν λόγο καταλαβαίνει η Τουρκία, τη δύναμη. Γιατί έτσι είναι ο δικός αξιακός κώδικας. Είναι τελείως λάθος να ερμηνεύουμε την Τουρκία σύμφωνα με τον δικό μας αξιακό κώδικα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι κάτι άλλο. Είναι sui generis. Είναι Τουρκία.
1: Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα όμως, κύριε Σταθακόπουλε, αν θα χρειαστεί αυτή η δύναμη να χρησιμοποιηθεί. Διότι το βασικό ερώτημα είναι αυτό πώς οδηγείται, το κλιμακώνει η Τουρκία. Ας πούμε ότι προσφεύγει στον ΟΗΕ, το έχει ξανακάνει, ότι παραβιάζουμε τις συνθήκες της Λοζάνης. Προφανώς εμείς θα απαντήσουμε όλα τα νομικά όπλα, ότι εκείνη μας απειλεί, το κάζους μπέλι και τα υπόλοιπα. Μετά θα βγει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Να πεδίο έντασης. Θαλάσσιες ζώνες που δεν είναι τουρκικής δικαιοδοσίας θα βαφτιστούν ως τουρκικής δικαιοδοσίας. Μετά θέλουν να περάσουν το καλώδιο. Θα πάνε οι Τούρκοι, θα πούνε δεν περνάτε από εδώ, θα πούμε εμείς βεβαίως περνάμε από εδώ. Αντιμέτωποι. Μετά θα επεκτείνουμε τα 12 μίλια νότια της Κρήτης το ίδιο. Μετά θα βάλουμε ένα σπίτι από το Αχιλλέα. Θέλω να πω, εάν υπάρχει τέτοια δυσπιστία και τέτοιο κλίμα από τη γειτονική χώρα, κάποια στιγμή παίζει με τη φωτιά. Εκεί πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα? Θα μείνουμε παίζοντας με τη φωτιά 3-4 χρόνια ή θα πιάσει φωτιά?
3: Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν, 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα διοικώντας στην Τουρκία, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες αν ήθελε να επιτεθεί στην Ελλάδα, δεν το έχει κάνει. Είναι όμως εξίσου επικίνδυνο, δηλαδή δεν είναι σαν τους τσεχαπίτες οι οποίοι κάναν τα ίμια παραδείγματι, τους κεμαλικούς μιλώντας ευρύτερα, οι Τσιλέρ τότε, αλλά είναι της λογικής πολιορκίας. Έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως θα λέγει ο Τολστόης, το έργο του «Πόλεμος και Ειρήνη». Είναι εξίσου επικίνδυνο αυτό. Δηλαδή η λογική της πολιορκίας που κάνει στην Ελλάδα και η λογική του ροκανίσματος λίγο-λίγο και δημιουργώντας δικαιώματα εκεί πέρα τα οποία δεν υπάρχουν. Όπως ας πούμε παραδείγματι τα θαλάσσια πάρκα, όπως τη γαλάζια πατρίδα που θα φέρει κάποια στιγμή το νόμο, τον οποίο θα εφαρμόσει τη ΔΕΛΤΑ προεδρικά διατάγματα, δηλαδή εφαρμοστικά για το πώς θα εφαρμόζεται και πού κτλ. Η Ελλάδα, όπως είπα και προηγουμένως, αυτά τα γνωρίζει. Σαφώς έχουν γνώση οι φύλακες. Δεν θεωρώ ότι επί του πεδίου θα υπάρξει πολεμική σύγκρουση, όμως υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου επικίνδυνο. Παρότι η χρησικτησία δεν αναγνωρίζεται στο διεθνές δίκαιο και ορθώς, διότι ο καθένας θα κατήχε παράνομα εδάφη και θα λέγει μετά είναι δικά μου λόγω χρησικτησίας, μόνο στο αστικό δίκαιο υπάρχει αυτό. Εν τούτης, η Τουρκία έχει ιστορικά παραδείγματα που έχει ασκήσει ένα είδος διεθνούς χρησικτησίας και έχει βγει σε καλό. Θα αναφερθώ και μόνο σε ένα γνωστό ιστορικό παράδειγμα, την Αλεξανδρέτα το 1939, όπου έχοντας στείλει επίκους Τούρκους στη Συρία, επηρεάζοντας την γαλλική τότε εποπτεία που είχαν οι Γάλλοι λόγω της Εθνικής Λοζάνης στην περιοχή της Συρίας, τους είπε ότι θα κάνουμε ένα δημοψήφισμα να δούμε πού θέλουν να έρθουν οι πληθυσμοί της Αλεξανδρέτας. Έγινε το δημοψήφισμα και είπαν θέλουμε να πάμε στην Τουρκία. Η Συρία ουδέποτε το αναγνώρισε, εδώ πέρα και 87 χρόνια τώρα δεν το έχει αναγνωρίσει. Η Τουρκία όμως έχει καταφέρει με μια χρησικτησία διεθνούς δικαίου, που δεν υφίσταται μεν, αλλά το έκανε η Τουρκία να υφίσταται, να έχει την Αλεξανδρέτα υπό την επιρροή της. Αυτό θέλει να κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλει να κάνει στο Αιγαίο, αυτό θέλει να κάνει στα κατεχόμενα. Δηλαδή, δημιουργώ καταστάσεις που θυμίζουν χρησικτησία του αστικού δικαίου, έστω και αν δεν ισχύουν στο διεθνές δίκαιο, ξαναλέω, τις οποίες σε βάθος χρόνου θεωρεί ότι μπορεί να νομιμοποιήσει, είτε με το καλό είτε με το άγριο. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να το γνωρίζει, να το έχουμε. Τα καμπανάκια να χτυπάνε συνεχώς, οι καμπάνες αν θέλετε της εγέρσεως για αυτά τα θέματα, και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι εξίσου επικίνδυνος ένας αλλιευτικός στόλος της Τουρκίας, ο οποίος θα ενοχλεί και θα παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδος μη αναγνωρίζοντας όχι μόνο τα 12 ναυτικά μίλια, παραβιάζοντας ακόμα και τα 6 ναυτικά μίλια μέχρι σήμερα. Και κάτι που σας είπα και προχθές στην
1: τηλεόραση. Και με αυτό να κλείσουμε, βεβαίως. Ναι,
3: να κλείνω με αυτό. Ως υπόθεση εργασίας, ως war game, από αυτά που έχω την τιμή να λέω καμιά φορά στα μαθήματα στη σχολή πολέμου του πολεμικού ναυτικού. Ότι αν γίνει μια δολιοφθορά στο GSI στο καλώδιο, η Τουρκία θα ωφεληθεί και χρονικά και από όλη αυτή τη σύγχυση η οποία θα δημιουργηθεί, χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί ότι το έκανε αυτή, δηλαδή ταυτότητα του αγνώστου ταυτότητας.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο. Να μία από τις νάρκες στο δρόμο. Το ακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταθακόπουλε. Πολύ ενδιαφέροντα όσο μας είπατε. Πάμε διαφημίσεις, αναζητούμε τον κύριο Πλεύρη. Ελπίζω σε λίγο να τον έχουμε κοντά μας για να απαντήσει στο κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας, δηλαδή αυτό που καταγγέλλεται ο Υπουργός, ότι δηλαδή είχε σωματείο μαζί με τους δύο προφυλακιστέντες γιατρούς για το θάνατο Μαζονάκη από το 2012.
0: Real FM.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπό. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνετε διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Happy birthday to you.
23: Happy birthday. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
24: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
25: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
26: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Διζυγλικινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
1: Natural.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 92.
2: Θέση μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πετρελαϊκή Σαουδαραβική εταιρεία στο μεταξύ ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες της ότι δεν θα διαθέσει αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα. Ψηφιακά εργαλεία ελέγχου γιατρών και δομών υγείας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Παρουσίασε ειδική πλατφόρμα για την εποπτεία της ιατρικής διαφήμισης και ψηφιακό κωδικό στην είσοδο των ιατρείων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο. Κλειστή είναι από αυτή την ώρα η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε Νίκαια και Κερατσίνη.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού, η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε που αρχίζει σε μία ώρα στο Αμπουντάμπι, στον ημιτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
2: Έθριος με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τις 4, εδώ κοντά σας, Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα, με μια μέρα έτσι πολύ δυνατή από επικαιρότητα.
1: Και το θέμα της ημέρας παραμένει το πολιτικό θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή η καταγγελία ότι είναι θέμα που συγκλονίζει, το έχουμε πάρα πολλές μέρες από την πρώτη στιγμή που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, Λουκία, ότι είναι, δεν είναι ένα ιατρικό λάθος, εδώ είναι ένα έγκλημα. Και ένα έγκλημα
0: είναι σωρία λαθών.
1: Είναι ένα ιατρείο που λειτουργούσε παράνομα. Των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν, κατηγορούμε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι οποίοι δεν είχαν άδεια. Οι οποίοι βάζουν, οι συγκεκριμένοι γιατρός, το μηχάνημα που είναι παρανόμως εκεί, που πρέπει να είναι, άρα εδώ υπάρχει δόλος. Θέλω να πω, ξέρεις όταν είσαι γιατρός ότι αυτό το μηχάνημα λειτουργεί μόνο σε νοσοκομείο. Γιατί πρέπει να υπάρχει δίπλα μια εντατική, ένα νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ένα απεινιδωτής, αν μη τι άλλο.
1: Όπως και χρειάστηκε. Όπως και χρειάστηκε. Όχι, δεν φτάνει απεινιδωτής.
0: Ναι, σαφώς πρέπει να είσαι σε νοσοκομείο.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το
1: είπαμε,
0: το έχουν πει όλοι οι γιατροί.
1: Δεν τον παρακολουθεί. Λέει ότι χτυπούσαν στην αγεμή και τα ρουτίνα. Τον αφήνει. Χτυπάνε στην αγεμή από τις 4, από τις 3 και 23 ως τις 4 παρατέταρτο.
0: Ξέρεις και ποιο είναι το πιο άσχημο.
1: Πρόσεξε μισό λεπτό να μην χάσουμε τη σειρά των γεγονότων. 4 παρατέταρτο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στο μηχάνημα. Ο γιατρός στην αρχή λέει ψέματα. Λέει ότι πήγε άλλη ώρα ο Μαζωνάκης. Λέει ότι δεν ήταν εκεί. Λέει ότι είχαν φύγει. Λέει ότι είναι ρουτίνα στην αγεμή. Όταν αποδεικνύεται πια, πρόσεξε το αυτό, ότι υπήρχαν στην αγεμή και ότι όντως ήταν χωρίς παλμό από τις 3 και 23 και πηγαίνει εκεί πολύ καθυστερημένα καλού το ΕΚΑΒ. Θα μπορούσε να τον καλέσει και να τον σώσουν το Μαζωνάκη. Φτάνει το ΕΚΑΒ και απεκαλύφθη η έκθεση των διασωστών. Η οποία λέει ότι όταν έφτασε το ΕΚΑΒ δεν έλεγαν ποιος είναι. Πρόσεξε τώρα, είμαι στο τελευταίο μέρος. Νεκρός ο Μαζωνάκης πια. Δεν έλεγαν ποιος είναι, δεν έλεγαν πώς έφτασε αυτή την κατάσταση. Τον είχαν σε ένα μηχάνημα, του έκαναν παρανόμως την πλασμαφαίρεση και όλα τα υπόλοιπα. Και ο Μαζωνάκης εκείνη την ώρα, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν χωρίς οξυγόνο, χωρίς παλμό, νεκρός. Και πάνε να φορτώσουν το θάνατο στο ΕΚΑΒ. Με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν καταγγέλλεται ο Υπουργός ότι είχε κοινό σωματείο από το 2012, όταν το 2016 έχει δηλώσει ότι συμπτωματικά, λέει, ρώτησα, μου είπαν ότι υπάρχει αυτός ο γιατρός και πήγα, γιατί αντιπέρασε την
0: μου
1: στο αίμα.
0: Ναι, μετά από την περιπέτειά του στο αίμα. Και εδώ
1: είναι,
0: αποκαλύπτονται διάφορα.
1: Δεν
0: τώρα
1: είναι
0: στα οποία περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού.
1: Δηλαδή, και έχει πει ότι δεν τους ήξερε, ενώ τους ήξερε, και έχει πει ότι συμπτωματικά πήγε για μια βοήθεια στο αίμα και ότι τον έπαιρνε να δει τι κάνει. Και εδώ καταγγέλλεται ότι είχαν σωματείο από το 12 μαζί.
0: Ναι, και με συγκεκριμένα έγγραφα, όχι γενικώς και ορίστως. Δηλαδή το Πασόκ έχει δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο από το νεομελές πρωτοδικείο Αθηνών. Δηλαδή δεν είναι έτσι στον αέρα αυτό, που φαίνονται καθαρά το όνομα του Υπουργού, τα ονόματα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, το όνομα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι, τόσο απλά
1: είναι
0: τα πράγματα.
1: Είναι δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένας είναι γιος ιστορικού στελέχους. Θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Πλεύρης είχε προγραμματισμένη συνέντευξη άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Εγώ του ζητώ ώρα τώρα να βγει να απαντήσει. Αν δεν θέλει, είναι πρόβλημά του. Γιατί εμείς του δίνουμε το λόγο να απαντήσει, γιατί είναι γνωστό ότι τα λέμε όλα στο Real FM και επομένως θα θέλαμε να έχουμε και όλες τις απόψεις. Δεν είναι σωστό να έχουμε
0: την άποψη του Πασόκ. Θέλαμε να έχουμε και την άποψη του Υπουργού.
1: Λοιπόν, διότι... προς το παρόν, για να είμαι δίκαιος, θέλω να πω ότι ο κύριος Πλεύρης έχει πει ότι είναι μια σπέκουλα του Πασόκ. Ότι η σχέση του με τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο και προφυλακισμένο γιατρό ήταν τυπική. Η γνωριμία τους ξεκίνησε, λέει, το 2016, για το θέμα που λέγαμε, για το αίμα και τη διατροφή. Και ότι...
0: ότι η εταιρεία αυτή δεν υπάρχει, ναι, πλέον, από ό,τι είπε.
1: Ναι, εγώ, λέει, τι δεν είπα το 2016 και το 2012. Το μείζον είναι ότι είχα σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο. Όχι, κύριε Πλεύρη.
0: Δεν
1: το μείζον
0: είναι,
1: είπε, είπατε το 2016, ενώ τον ξέρετε από το 2012.
0: Από το 2012 και επίσης όταν... υπάρχει σύσταση σωματείου με τους γιατρούς αυτούς. Για να συστήσεις κάποιο σωματείο, δεν έχεις μια απλή γνωριμία, φαντάζομαι. Δεν βάζεις το όνομά σου έτσι οπουδήποτε.
1: Ναι, έχεις υπογράψει κανένα σωματείο με αγνώστους.
0: Όχι, εγώ προσωπικά
1: αυτό,
0: όχι. Ακριβώς, υπάρχει μια διαδικασία και σημαίνει ότι υπάρχει. Χωρίς να πιθανολογώ, δηλαδή αν το έκανα εγώ παραδείγματος χάρη, θα είχα μία σχέση με αυτούς,
1: λοιπόν,
0: τους ανθρώπους, μία εμπιστοσύνη.
1: Ο κ. Πλεύρης λέει ότι το βασικό του αντικείμενο ως δικηγόρος να υπερασπίζεται γιατρούς, εξ αυτού τους ήξερε, όταν δεκάδες πρόσωπα σε αυτό το σωματείο, δεν ήταν μόνο οι πέντε, εγώ λέω ένσταση εδώ στο χαρτί που έχει δώσει το Πασόκ, υπογράφουν πέντε τη σύσταση του σωματείου και είναι οι δύο γιατροί, ο κ. Πλεύρης και δύο στο λέξη της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια λέει ότι δεν είχε μαζί του συνεργασία η ουσιαστική δράση, ότι δεν ανήκει στο στο κατηγορούμενο σε πολλά άτομα. Είναι 20 μελών, δεν έχει σημασία. Μπορεί δείξει να είναι 5 και να έχει 45. Αλλά ήταν στη δίκηση. Βάζει το χαρτί. Το ερώτημα είναι, λέει, τι προσπαθεί να μου προσάξει το Πασόκ. Τι είπα πως τον γνώρισε το 16, η σχέση μου ήταν μια τυπική.
0: Δεν είπε ολόκληρη την αλήθεια πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε.
1: Τυπική αγαθή σχέση, δεν λειτουργεί στο σωματείο.
0: Δηλαδή, πέρα από το τηλεφώνημα, ότι τηλεφώνησε επειδή γνώριζε τον ιατρό αυτόν, θα μπορούσε να πει ότι υπήρχε και από το 2012 είχαμε συστήσει μαζί ένα σωματείο.
1: Τον
0: αυτό απεκρύβει.
1: Λέει, το 2012 τον ήξερα μέσω του σωματείου. Τον γνώριζα ως όνομα. Γνώριζα ότι ήταν γιατρός. Αλλά η προσωπική μου επαφή μαζί του ως γιατρού έγινε το 16. Δεν μου πρότεινε ποτέ τέτοιες θεραπείες, ούτε ήξερα ότι γίνονται τέτοιες θεραπείες. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Και για το συνέδριο που ήταν, θυμίζω, ήταν στο συνέδριο που μίλησε η κυρία του 23 και η Καμάρο στο τηλεχτρομηχάνημα. Είχε απευθύνει χαιρετισμό στην Υπουργό Υγείας. Αλλά το επίμαχο διάστημα μετά ήταν το 23, όταν η ίδια έχει δημοσιοποιήσει την ύπαρξη του μηχανήματος που παρανόμως είχε στο ιατρείο και όχι σε νοσοκομείο. Ο κύριος Πλεύρης είχε απευθύνει χαιρετισμό. Λέει, αυτό είναι το δεχτό. Ότι εγώ πού να ξέρω ως Υπουργό Υγείας ποιοι συμμετέχουν στο συνέδριο. Το κρατούμε το θέμα αυτό. Περιμένουμε πάντως εγώ να πω.
0: Βέβαια, συνήθως όταν συμμετέχει σε ένα συνέδριο, οι συνεργάτες σου λένε σε αυτό το συνέδριο συμμετέχει ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Δεν πας να συμμετάσχεις έτσι. Διότι ένα συνέδριο για να συμμετάσχει ένας υπουργός πρέπει να είναι ενός επίπεδου. Δεν είναι. Γιατί φαντάζομαι ότι καλούνται σε άπειρα συνέδρια να συμμετάσχουν.
1: Ναι. Είναι δικαίωμα του κύριου Πλεύρη να μην απαντά, αλλά θέλω να πω ότι εγώ ήμουν στη θέση του και είχα δίκιο. Θα επεδίωκα να απαντήσω στον Real FM.
0: Έτσι ώστε να φύγουν όλες οι σκιές.
1: Έχει μιλήσει εκατοντάδες φορές ο κύριος Πλεύρης. Μόνο μαζί έχουμε μιλήσει 500 φορές αυτά τα 10 και παραπάνω χρόνια. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου απαντά σε μηνύματα, γιατί δεν μας απαντά. Θα μπορούσε να απαντήσει, να βγει και να απαντήσει εφόσον είναι τόσο απλά τα πράγματα, σε όλα τα ερωτήματα, για να λήξει το θέμα. Ας πάμε στις προγραμματισμένες μας συνεντεύξεις με την κυρία Ζάγκα.
0: Ζάγκα και τον κύριο Γιαργκόβα, έτσι, θα τους το έχουμε σε λίγο.
1: Και επιχειρούμε τον κύριο Πλεύρη και όταν τον έχουμε θα διαβάσουμε.
0: Να πω πάντως κάτι που με συγκλώνησε στην. Είπε σήμερα, λέει ο κατηγορούμενος γιατρός, ότι ήταν θέμα χρόνου να καταλήξει έτσι ο Μαζωνάκης. Από τις φυλακές, ο κατηγορούμενος γιατρός.
1: Θέμα χρόνου.
0: Θέμα χρόνου, ναι. Ότι πήγαινε, όδευε προς τα εκεί, δηλαδή, από ό,τι το καταλαβαίνω και το ερμηνεύω.
1: Προς ανθρώπους που διάπραξε ένα έγκλημα, εννοεί, που το διάπραξε. Διότι πρόσεξε, όταν έχεις αυτό το ιατρείο, ξέρεις.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι υπονοούσε άλλα πράγματα, ότι ήταν θέμα χρόνου. Δηλαδή,
1: εγώ θα απαντήσω διαφορετικά. Θα το αγνοήσω. Θα το αγνοήσω αυτό. Θα πω, επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο να φορτώσεις σε ένα νεκρό άνθρωπο την ευθύνη για το σκότωσες.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Περπατάω εγώ, επειδή έχω ζαλάδες τελευταία, μου ρίχνουν τη γλάστρα στο κεφάλι και ήταν θέμα χρόνου να πεθάνω από εγκεφαλικό. Μπορεί, αλλά πάντως σκοτώθηκα από μια γλάστρα στο κεφάλι. Λέω, συμπτωματικά. Λέω λοιπόν ότι όταν είσαι ο υπεύθυνος ιατρός, γιατί δίπλωμα είχε εκείνος,
0: όχι εκείνη.
1: Και ξέρεις ότι το διπλανό κρεβάτι κάνει πλασμαφαίρεση ο Μαζωνάκης, πόσο μάλλον αν θεωρούσε ότι είναι θέμα χρόνου, να πει στη σύζυγό του να μην το δεχθεί ως ιατρό, ως ασθενή, σε ένα μηχάνημα.
0: Και σίγουρα είσαι παρόν
1: σε ένα μηχάνημα χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας. Αν θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου κάποιος να πεθάνει, λες στη σύζυγό, μην τον βάλεις εκεί, γιατί αυτός είναι ετοιμοθάνατος, στείλ τον στο νοσοκομείο. Άρα γιατί τον άφησε.
0: Έχεις δίκιο. Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Επίσης, επικαλείται θρασίτατα ότι συνταγογραφούσε εκείνη την ώρα, λέει, και πού να ξέρω εγώ. Μα χτυπούσαν οι συναγερμοί. 5 συναγερμοί ανακοπής χτύπησαν. Και εκείνος συνταγογραφούσε. Είναι τόσο υπεύθυνος γιατρός που συνταγογραφεί όταν στο διπλανό δωμάτιο πεθαίνει ο Μαζωνάκης. Είναι, εντάξει, το θράσος έχει όρια. Καλησπέριζουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο των Βεζινοπολών της Αττικής. Καλησπέρα σας, κυρία πρόεδρε.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Τον καθηγητή Παναγιώτη Λιαργκόβα, εδώ αγωνιζόμαστε με τον κύριο Πλεύρη και τους γιατρούς, κυρία Ζάγκα. Τον καθηγητή τον κύριο Λιαργκόβα, καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Πάμε κατευθείαν στην κυρία Ζάγκα. Το ερώτημα είναι, έχουμε συζητήσει και με εσάς και με τον κύριο Λιαργκόβα το θέμα των καυσίμων. Σε ένα δυσμενές παγκοσμίως περιβάλλον έχουν φτάσει βενζίνη και πετρέλαιο τα 2,20. Στα νησιά πάνω από 2,40, τιμές που δεν μπορεί κανείς να αντέξει. Το αναγνωρίζει ο Πρωθυπουργός και ανακοινώνει μέτρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, ο κ. Πιερακάκης, ο κ. Παπασταύρου θα ανακοινώσουν τα εξής. Το πετρέλαιο θέρμας που θα άνοιγε 15 Οκτωβρίου 2.000 ο τόνος θα ανοίξει πολύ χαμηλότερο από 1.750. Δεύτερον, πέρσι τέτοια περίοδο είχε 1.100, τον Απρίλιο είχε φτάσει 1.700. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Παράταση επιδότηση των δίζελ κίνησης, όχι μέτρα για την αμόλυβδη και επανέρχεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες, εμπορίες και πρατήρια. Κύριε Ζάγκα, είναι σωστά, είναι αρκετά τα μέτρα?
2: Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Από το πετρέλαιο θέρμανση. Όταν κλείσαμε με ένα 70, δεν δούλεψε καθόλου. Εγώ το δήλωσα το πρωί, με ένα 75 δεν πρόκειται ούτε να πουλήσουμε ούτε να αγοράσει ο κόσμος. Είναι τόσο περιορισμένος, ακόμα φανταστείτε και να βγάλει τον ειδικό φόρο που είναι 28 λεπτά με ένα 60 πάνω κάτω, πάλι θα έχουμε πρόβλημα να πουλήσουμε. Άρα αυτό πρέπει να το βάλει καλά στο μυαλό του. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Και τι να κάνει, αν το πετρέλαιο παγκοσμίως έχει ανέβει 50-70%, να τα βάζει από τσέπη η κυβέρνηση.
2: Εγώ δεν πρέπει να τοποθετηθώ.
1: Βεβαίως.
2: Να πω τι ακούω, γιατί είμαι και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.
1: Λέτε λοιπόν ότι και 1600 να πάει είναι 50% πάνω και δεν μπορεί να βάλει ο κόσμος.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα μας βάλει πάλι πλαφό. 7 χρόνια διακυβέρνηση η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, 5 χρόνια εμείς πλαφών. Πάλι θα μας βάλει στον τοίχο. Πάλι θα μας τριμώξει. Τα δηληστήρια, δηλαδή, έχει, φαίνει αποτέλεσμα αυτό. Εμένα με περιορίζει. Από τη στιγμή που θα έρχονται αυξήσεις από τα δύο δηληστήρια, ανώφελο. Εμένα μόνο το ποσοστό κέρδος μου περιορίζει. Αν βάλεις και εκεί βλαφών, θα μπορείς να σταματήσεις όλο αυτό το πακέτο. Θα μου πούνε τώρα, μα κυρία Ζάγκα, τους βάλαμε στο παιχνίδι να βάλουν το χέρι στη τσέπη, να βοηθήσουν και τα δηληστήρια. Και δεν θα βοηθήσουν. 6 μήνες που έχουμε πόλεμο, έχουν βγάλει δισεκατομμύρια και τα δύο δηληστήρια. Όχι επειδή παίρνουν από εδώ πολλά καύσιμα, αλλά επειδή κάνουν εξαγωγές έξω. Άρα λοιπόν δεν είναι η ώρα να βοηθήσουν και το καταναλωτή και το κράτος και γενικώς το εμπόριο.
1: Κυρία Ζάγκα, αν μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο στο χέρι, έχει πάρα πολύ θόρυβο χώρος και με δυσκολία σας ακούμε. Είστε στον δρόμο από ό,τι καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε.
2: Μ' ακούτε τώρα.
1: Ναι, καλή,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Τέλεια, τέλεια. Ναι.
1: Καλύπτει τη φωνή σας ο χώρος. Ναι, ναι. Ελάτε.
2: Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν και με τον πλαφόν το βλέπω μια αδικία. Ξεκάθαρα το λέω, γιατί από το πρωί που ακούστηκε και με παίρνουν και παραπονιούνται όλοι. Και τι θα γίνει, πάλι πλαφόν, πάλι θα μας τριμώξουν εμάς. Γιατί έχουν βάλει πάρα πολλά μέτρα στον κλάδο. Με μία δικαιολογία, πάταξη του λαθρεμπορίου. Μα πάταξη του λαθρεμπορίου το ξεκινήσανε το 2010, που από τότε άρχισε κάθε κυβέρνηση που μπήκε, κυβέρνηση Παπανδρέου, κυβέρνηση Σαμαρά, κυβέρνηση Τσίπρα, να βάζει η κάθε κυβέρνηση, ναι, λίγο ακόμα και φτάσαμε στο αδιέξοδο.
0: Κυρία Ζιάγκα.
2: Και θα το πάει το ΦΠΑ από 19-24.
0: Κυρία Ζιάγκα, εσείς έχετε δει, πείτε μας στοιχεία τελευταία, τα πιο τελευταία σας στοιχεία, έχετε δει την κατανάλωση να μειώνεται?
2: Βεβαίως μειώνεται. Εγώ σήμερα Παρασκευή το πρωί καθόμουν, δεν είχε δουλειά. Ήταν και τα κανάλια το είδαν με τα μάτια τους. Γιατί? Και κρατάω ένα καλό κουμάντο. Δηλαδή με σημερινό τιμολόγιο 2,16 κομμενιά. Εχθές ήταν το προχθεσινό.
1: Πριν πάμε στον καθηγητή, για μένα το μείζον είναι τι πρέπει να γίνει. Ο κόσμος λοιπόν δεν μπορεί. Οι τιμές παγκοσμίως είναι αυτές. Εσείς καταγγέλλετε τα δηληστήρια, η κυβέρνηση λέει ότι θα συμμετέχουν στην επιδότηση και τα δηληστήρια και η ίδια. Ο τόνος στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από 1750, θα δούμε πόσο. Ένα. Υπάρχει καταρχήν, αυτό θα έρθει 15 Οκτωβρίου, προς το παρόν έχουμε το ντίζελ, το οποίο είναι και βαρόμετρο για το κόστος παραγωγής και το οποίο είναι 2,20. Εκεί λοιπόν λέει η κυβέρνηση θα παρατείνουμε την επιδότηση, που είναι 15 λεπτά σύνολο δηληστήρια και αντλία. Εκεί τι προτείνεται να γίνει, να μεγαλώσει η επιδότηση?
2: Θα έπρεπε όσο έβαλε στην αρχή 20 λεπτά, να είναι 20 λεπτά στο πετρέλαιο, γιατί το παίρνει ο επαγγελματίας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, επιβαρύνει και τα βιομηχανικά και τα αγροτικά και τα μεταφορικά. Έχει επίπτωση παντού. Και την αμόλυτη θα την αφήσει χωρίς επιδότηση.
1: Αυτό είναι το τρίτο θέμα.
0: Ο
1: Πρωθυπουργός είπε αμόλυτη, θα δούμε, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, το 2
0: εκεί τι πρέπει να γίνει, κυρία Ζιάγκα. Εκεί
2: τι πρέπει να συνεχίσει να έχει την επιδότηση στα 10 λεπτά. Εάν το πάρει το 2,20 θα είναι 2,30 μανιμάνι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα αρχίσει πόλεμος από αυτούς που έχουν βενζινοκίνητα και έχουν μπει και ο κόσμος.
1: Επομένως, λέτε επιδότηση και στην αμόλυδη. Επομένως, λέτε μεγαλύτερη επιδότηση στο ντίζελ. Επομένως, λέτε άδικο το πλαφόν, πρέπει να μπει και στα δηληστήρια. Αυτές είναι οι προτάσεις σας. Πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο. Επειδή εσείς από την πρώτη στιγμή λέτε να μειωθεί ο φόρος. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται το άκουσε. Όχι, δεν το λέτε μόνο εσείς, το λένε όλοι. Λέει λοιπόν, θα δώσω μάχη στις Βρυξέλλες για να μπορέσει να μην μετρήσει τις δαπάνες το ποσό που θα χάσουμε αν μειώσουμε τη φορολογία και να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πόσο πρέπει να μειωθεί κατά τη γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, αν δείτε την απόδειξη που παίρνετε από ένα πρατήριο, το 56% είναι φόρος.
1: Έχω δώσει το παράδειγμα, το ξαναπώ. σε βενζίνη 1,70 αμόλυβδη. Τα 70 λεπτά είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. 24% ΦΠΑ φόρος πάνω στο φόρο 1,05 και το 1,70 είναι το σύνολο. Άρα από το 1,70 το 1,05 είναι φόρος. Είναι παραπάνω από όσο λέτε.
2: Ναι. Και το υπόλοιπο το μοιράζεται η εταιρεία μεταφορής. Εμείς είναι η φύλαξη, είναι τα μεταφορικά. Δηλαδή είναι όλο το παράλογο. Εμείς απλώς είμαστε φοροεισπράκτορες και έχουμε και το μεσίτη και τον φινέτερο στο σιτάρι μας που είναι η τράπεζα.
1: Άρα πόσο τράπεζα πρέπει να πέσει ο φόρος, κυρία Ζάγκα?
2: Συγκεκριμένα,
1: είναι η ώρα των προτάσεων. Την ανάλυση την ξέρουμε. Πόσο πρέπει να πέσει ο φόρος?
2: Να σας πω κάτι, και γιατί να μην το κάνει πιλωτικά για όσο είναι ο πόλεμο. Να μην το κάνει. Εγώ δεν λέω να το πάρει διαπαντός.
1: Είπε προσωπικά, το είπε ο Πρωθυπουργός. Εγώ ρωτώ, το αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Πόσο?
2: Το πόσο, τουλάχιστον έπρεπε το μισό να το πάρει.
1: Άρα να φύγει ο μισός φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Έστω το μισό. Δεν έπρεπε. Και να πήγε καθίστε. Και αυτό που λένε θα καθεί, δεν το πιστεύω. Σας υπόσχομαι, ό,τι και σας το λέω, ό,τι πάει οριζόντια στην Αγγλία, και το παίρνω εγώ από το τιμολόγιο μου και το αποδίδω στον καταναλωτή, δεν χάνεται ποτέ.
1: Ωραία, πάμε στον κύριο Αργκόβα, γιατί εσείς το έχετε κάνει σήμερα. Έχετε αρθρογραφήσει και στη Real News ακριβώς γι' αυτό, κύριε καθηγητά. Ο Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε και λέει: θα δώσω μάχη στις Βρυξέλλες. Το ένα είναι τι πρέπει, πώς θα το μεθοδεύσουμε αυτό, ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όσο διαρκεί ο πόλεμος. Αυτό εννοεί ο Πρωθυπουργός. Και το δεύτερο, πόσο.
3: Κοιτάξτε, η μάχη πρέπει να δοθεί πρώτον. Και είναι θετικό αυτό το οποίο μπήκε πλέον στην ατζέντα, γιατί θυμόσαστε παλιότερα δεν το συζητούσε.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που το συζητάει ο Πρωθυπουργός. Και έχει θετική ανταπόκριση ότι μπήκε στην ατζέντα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Επιτέλους θα πω εγώ.
3: Και εγώ το ίδιο θα έλεγα, επιτέλους. Το δεύτερο, το πόσο, πρέπει να έχουμε χαρτί και μολύβι, υπολογιστή δηλαδή, για να κάνουμε τους υπολογισμούς, γιατί δεν είναι εύκολο να πει κανείς τόσο. Να δει τι περιθώρια υπάρχουν. Πάντως, εγώ ένα θα πω. Ότι όταν μειώνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που σημαίνει ότι θα πέσει και η τιμή, δεν σημαίνει ότι θα χάσεις όλο αυτό το ποσό, γιατί η χαμηλότερη τιμή θα ενθαρρύνει την κατανάλωση, δηλαδή δεν θα έχεις μείωση της κατανάλωσης όσο θα έχεις αντίθετα αυξημένη κατανάλωση, και αυτό θα σου αντισταθμίσει ένα μέρος των απολειών των εσόδων του κράτους. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση ωφελημένος από την ακρίβεια είναι το κράτος, το οποίο εισπράττει φορολογικά έσοδα, και ο χαμένος από αυτή την υπόθεση είναι ο πολίτης, ο οποίος πληρώνει πολύ περισσότερο φόρο σύν την ακρίβεια. Είναι διπλά χαμένος. Και περισσότερο φόρο και μεγαλύτερο
1: φόρο. Εδώ είναι και το μεγάλο θέμα της Ευρώπης, κύριε καθηγητά, που συζητούσαμε πριν με αφορμή την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, που δεν είναι τίποτα τυχαίο, γιατί ξέρετε, όταν η Ευρώπη κλείνει τα αυτιά της, κοιμάται όρθια και οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι και τα βγάζουν πέρα, τότε μην ψάχνουμε, γιατί οι πολλοί κακώς, κάκιστα, αναζητώντας τα πολιτικά και κοινωνικά αίτια, στερεύονται και προς ναζιστικά κόμματα. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, αυτή η Ευρώπη υπάρχει έτος να ξυπνήσει και να ακούσει και επιτέλους να δείξει στους πολίτες ότι υπάρχει, έχει αντανακλαστικά και αναγνωρίζει ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες, ως προς μισθούς σε χειρότερη, αλλά στην πλευρά οικονομίας καλύτερη. Η Ευρώπη λοιπόν έχει ανάγκη από στήριξη. Αν όχι τώρα, πότε?
3: Εγώ έχω κρατάω μικρό καλάθι.
1: Και εγώ να δείτε, και η Λουκία να δείτε.
3: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε φτάσει λίγο σε ένα σημείο, κύριε Λιαργκόβα, που δεν ξέρω, είναι στο μη περαιτέρω. Και μα τι μας περιμένει και το χειμώνα.
1: Λοιπόν, για να ακούσω λίγο για την Ευρώπη.
3: Εγώ βλέπω ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς για τους συμπολίτες μας, για όλους μας. Γιατί θα χτυπιέται ο κόσμος, εξακολουθεί να χτυπιέται από την ακρίβεια, αλλά και από την υψηλή φορολογία. Γιατί όσο ακριβένει, εδώ το βλέπουμε τώρα και αυτά που σας είπε η κυρία Ζάγκα, όσο ακριβένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, της βενζίνης, τόσο περισσότερα πληρώνει ο καθένας από εμάς. Όχι μονάχα για το κόστος της βενζίνης, αλλά και για τους φόρους, γιατί ο ΦΠΑ πηγαίνει ανάλογα με το κόστος του προϊόντος. Άρα είναι δυσβάσταχτο αυτό που πάει να γίνει, και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, που από ό,τι διάβασα η προσπάθεια θα είναι από, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις να μην πάει πάνω από το 1,75.
0: Ναι, αλλά και πάλι είναι 60% όχι, πάνω.
1: Να πάει ο Πρωθυπουργός πολύ κάτω από το 1,75.
0: Ναι, είναι και 60% πάνω σε σχέση με πέρσι όμως και πάλι.
3: Μπορεί να είναι για κάποιες περιοχές να είναι με τα επιδόματα τα οποία θα δοθούν να πέσει πιο κάτω, αλλά για την Αθήνα για παράδειγμα, που δεν θα δοθεί κανένα επίδομα, θα είναι το πιο υψηλό. Άρα θα υποστεί ο κόσμος και θα υποστούν όλοι μια ιδιαίτερη βαρύτητα στο κόστος διαβίωσης.
1: Κοιτάξτε, κύριε καθηγητά, επειδή είναι και ακούσαμε και την κυρία Ζάγκα που το έχει κάνει και ξέρετε τι αγώνα έχει δώσει, και εσείς το ίδιο. Είναι μια πολύ έκτακτη περίσταση. Επειδή όμως φαίνεται ότι δεν θα είναι για λίγο, μπορεί να βγάλουμε όλο το χειμώνα έτσι και ότι ακόμα δεν έχουμε δει όλο το μέγεθος. Μπορεί να πάει και 2,25 και 2,30 και 2,40, δηλαδή σε κόστη που δεν μπορεί να τα αποκριθεί ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα. Είναι μια έκτακτη περίσταση. Εγώ θα επιμείνω. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Λέει επιδοτώ την αντλία. Βάζω τα δηληστήρια να επιδοτήσουν. Καταγγέλλω ότι τα δηληστήρια ό,τι κερδίζουν πολλά είναι ένα μεγάλο θέμα. Αφήστε το στην άκρη. Το κρατώ όμως, δεν το πετάω ως στη μεγάλη εικόνα. Λέω το θέμα της φορολογίας που είναι επαχθέστατη στα καύσιμα. Εδώ λέει η κυβέρνηση η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι από σίδερο, κουφή, τυφλή, είναι σε μια αγωνία. Μπαίνω μέσα, λέω κοιτάξτε, δεν απαντάνε. Με κοιτάνε. Δεν γνέφουν. Τίποτα. Είναι άκαρδοι και θέλουν. Η Ευρώπη είναι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στο Eurogroup, είναι Ευρωπαίοι ηγέτες. Έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες μέρες, έχει Eurogroup σήμερα. Δεν ακούνε, δεν βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν που πάει η Ευρώπη. Διότι προφανώς υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και αντοχή των πληθυσμών. Οι κανόνες έχουν γίνει για να ζουν καλά οι πολίτες, όχι για να βασανίζονται οι πολίτες.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι, όπως λέτε, είναι πολλοί, πρώτον είναι πολλοί. Και δεύτερον, έχουν διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικούς προσανατολισμούς ο καθένας. Το θέμα, το ενεργειακό πρόβλημα, δεν αντιμετωπίστηκε ενιαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άφησαν τα κράτη-μέλη να επιλέξουν τις μεθόδους τους. Άλλα κράτη επέλεξαν μείωση φορολογίας, άλλα επέλεξαν επιδόματα. Εμείς είμαστε σε αυτά τα κράτη τα οποία επέλεξαν τα επιδόματα. Τα οποία τελικά, αν το δούμε τώρα, εδώ και τρία χρόνια, δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είχαν κάποιο. Είχαν προσωρινά αποτελέσματα, αλλά δεν είχαν μόνιμα αποτελέσματα.
1: Επομένως, κρατάτε μικρό καλάθι, αλλά καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Θέλω να πω, υπάρχει κάποιο κόμμα που λέει να παραβιάσει η κυβέρνηση ευρωπαϊκούς κανόνες και να πει δεν βαριέσαι, ας μας παραπέμψουν.
0: Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση χωρίς την Ευρώπη.
1: Μπορεί. Αυτό είναι ερώτημα.
0: Εσείς λέτε μπορεί. Πώς, κύριε Γιαργκόβα, πώς.
3: Βρίσκοντας, όταν θυμόσαστε. Κάναμε εδώ μια συζήτηση παλιότερα και λέγαμε ότι υπάρχουν ισοδύναμη μέτρα να αυξήσει το φόρο στα μερίσματα. Τελικά τον αύξησε.
1: Θα τον αύξησε από το 5 στο 15, βέβαια.
0: Άρα, αν πάρει ισοδύναμα μέτρα.
3: Άρα, υπάρχουν, άμα θες να βρεις λύση, μπορείς να βρεις λύση με ισοδύναμα μέτρα, αλλά για να μειωθεί αυτό το δυσβάστακτο κόστος για τους πολίτες.
0: Επειδή μας λένε όμως ότι είναι δεμένα τα χέρια τους λόγω Ευρώπης, ότι δεν τους αφήνει η Ευρώπη. Ισχύει αυτό, κύριε Γιαργκόβα?
3: Η Ευρώπη βλέπει το συνολικό, τη συνολική δαπάνη. Τώρα, τι θα κάνεις εσύ, αν θα κάνεις.
0: Είναι αυτό που λέω, ότι κάθε κράτος παίρνει τα δικά του μέτρα, άρα μπορούμε και εμείς.
3: Όχι, αφήστε. Ακριβώς.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Στο επίδομα. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 30 στην Καρδίτσα.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.

0: στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Μίτινγκ.
2: Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο εσύ σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ στο ΡΕΛΕΦΕ με τη Λουκία Αγκάτσου. Έχουμε φτάσει 5:25 σε μια μέρα καλοκαιρινή. Ο καιρός δεν είναι καλοκαιρινός, Λουκία.
2: Έτσι, και να αύριο, το μας άκουσε.
1: Και αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα. Τρίτη θα ξαναγυρίσουμε σε φθινοπορεινό σκηνικό. Είμαστε μέσα Σεπτεμβρίου. Λογικό είναι να έχουμε αυτές τις εκκυμάνσεις. Αυτό είναι ο συνηθισμένος για την εποχή καιρός. Με το θερμόμετρο του Σαββατοκύριακο στους 32-33 βαθμούς. Προλαβαίνεις να κάνεις το τελευταίο σου μπάνιο.
2: Εντάξει, τα έχω μαζέψει τα καλοκαιρινά.
1: Το θέμα της ημέρας έχει αναδειχθεί η καταγγελία του Πασόκ για τον κύριο Πλεύρη. Μεταδώσαμε και τι καταγγέλει το Πασό και τι απαντά ο υπουργός ο κύριος Πλεύρης. Θέλω να πω ότι συνεχίζουμε να το αναζητούμε και η απάντηση από το γραφείο του είναι ότι είναι σε επικοινωνία με το Μαξίμου για να εκδώσει ανακοίνωση. Νομίζω ότι δεν είναι επαρκής η απαντήση του. Θέλω να πω όταν ένας υπουργός έχει πει ότι εγώ πήγα το 16 όταν τον γνώρισα το συγκεκριμένο γιατρό για μια θεραπεία και αποδεικνύει ότι έχει υπογράψει χαρτί από το 12 για να είναι στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο οι δύο γιατροί προφυλακιστέντες, ο κύριος Πλεύρης και δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν είναι απλό. Καθόλου. Διότι εδώ μιλούμε για σειρά αξιοπινών πράξεων, οι οποίες τελούντο κατά σύστημα και σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, καλό θα ήταν ο Υπουργός να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να είναι και ειλικρινής. Δηλαδή, εάν ξέρεις, δεν μπορεί τυχαία είδα φως και μπήκα και υπογράφω μία αίτηση για να κάνω σωματείο.
2: Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς.
1: Σωματείο δεν κάνει με το πρώτο στη γωνία.
2: Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς.
1: Έχουμε κάνει δυο μας ποτέ σωματείο, Λουκία.
2: Όχι.
1: Που γνωριζόμαστε και τόσο καιρό.
2: Έξω
1: με τον Γιάννη Καραγεβρέη που το βλέπω 10 χρόνια πριν.
2: Και ήδη βλέπουμε ανακοινώσεις από κόμματα για παρέτηση. Ότι ζητούν την παρέτηση του Θάνου του Πλεύρη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να μας απαντήσει, γιατί είμαστε στον αέρα, γιατί μίλησε σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Εγώ λοιπόν θα περίμενα να υπάρξει η ευαισθησία από τον κύριο Πλεύρη να βγει.

0: Το Real FM που μιλάει από τότε που υπάρχει και από την περίοδο του Λάου.
1: Έχετε συνομιλήσει κι εσείς πάρα πολλές φορές.
0: Πάνω από 500 φορές. Τα περίμενα λοιπόν να βγει να μας δώσει μια απάντηση και από εκεί πέρα και να είμαστε και σωστοί, γιατί μας αρέσει να μεταδίδουμε
1: και, τις
0: και
1: δύο
0: τη μία πλευρά και την
1: ακριβώς.
0: Άλλη. Δεν μου αρέσει.
1: Γιατί προς το παρόν έχουμε μεταδώσει μόνο την ναι. πλευρά της καταγγελίας ναι. του Πασόκ.
0: Και προφανώς κάποιες απαντήσεις θα έχει.
1: Ναι.
0: Εγώ οι απαντήσεις που βλέπω ότι έδωσε στον άλλο διαφορετικό σταθμό, εμένα δεν με καλύπτουν τουλάχιστον.
1: Ούτε εμένα.
0: Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω πρόσθετα ερωτήματα. Να του δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσει και εφόσον όντως είναι μια τυχαία γνωριμία και δεν έχει καμία σχέση, να βγει να το πει. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εάν υπάρχει ζήτημα, από εκεί και πέρα θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Λίρα, πλαστικό χειρουργό και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
1: Κύριε Λίρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λίρα.
2: Ξανά καλησπέρα σας, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Θέλουμε το σχόλιο σας για αυτό που ανέκυψε. Ξέρετε, η υπόθεση γίνεται όλο και πιο σύνθετη. Μέχρι τώρα είχαμε συζητήσει όλες τις πτυχές. Η νέα πτυχή που έχουμε είναι ότι ο υπουργός, πρώην υπουργός υγείας και νυν μετανάστευσης και ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, από το 2012 είναι στα ιδρυτικά μέλη με βάση έγγραφα που γνωρίζει στο φως του Σωματείου Ελληνικό, δεν ξέρω αν το ξέρετε, Ιατρονομικό Συμβούλιο, ο κύριος Πλεύρης, οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί, και μάλιστα τα ιδρυτικά μέλη είναι 5 και ο κύριος Πλεύρης και οι γιατροί είναι τα 3 από τα 5. Ο ίδιος λέει ότι είναι συμπτωματικό, ότι γνώρισε τον κύριο Θοδωρόπουλο το 2016 για μια συμβουλές διατροφής, τον έχει τη γνωστή περιπέτεια της υγείας του με το αίμα του. Θέλω το σχόλιο σας.
2: Καταρχάς, με συγχωρείτε που απολογούμε, αλλά δεν ξέρω αν ο κύριος Πλεύρης είναι γιατρός. Είναι, δεν
0: όχι, είναι.
1: Όχι, είναι νομικός.
0: Και από ό,τι είπε, οι περισσότεροι από τους πελάτες του είναι γιατροί.
2: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε, τότε το θέμα τίθεται για τους άλλους δύο γιατρούς, έτσι δεν είναι?
0: Το θέμα τίθεται για τον υπουργό.
1: Τίθεται και για τον υπουργό. Κατά πόσο
0: μπορεί ένας υπουργός να λέει το 16 τον γνώρισε και από το 12 να έχουν μαζί σωματείο?
2: Εγώ έχω πει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες στις παρουσιάσεις μου ότι ο νόμος που άλλαξε πρόσφατα το 21 νομίζω, επέτρεψε σε ανθρώπους που δεν είναι γιατροί, πολίτες που δεν είναι γιατροί, να συμμετέχουν κατά 100% μάλιστα πλήρως ως ιδιοκτήτες ιδιωτικών εταιριών ιατρικής υπηρεσίας.
1: Άρα κρίσιμο. Θεωρείτε ότι και αυτό είναι κάτι τέτοιο, ας πούμε?
2: Θα μπορούσε λοιπόν,
1: θα μπορούσε να είναι.
2: Για να πω ένα παράδειγμα, θα μπορούσε το δικό μου ιατρείο, Ιωάννης Λίρας, να ανήκει εξ ολοκλήρου στον κύριο Πλεύρη.
0: Δηλαδή, εξ ολοκλήρου. Σε οποιονδήποτε ιδιώτη μη ιατρό.
2: Ναι, εγώ δηλαδή θα μπορούσα να είμαι ένας επιστημονικός υπεύθυνος επαμοιβή, μισθωτός δηλαδή, στο δικό μου ιατρείο. Δεν θα ήμουν εγώ ιδιοκτήτης. Άρα, συνεπώς, ο νόμος επιτρέπει τη συμμετοχή μη ιατρών αντίθετα με τους δικηγόρους. Δηλαδή, ο κύριος Πλεύρης δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό ως δικηγόρος με άλλους δικηγόρους.
0: Εδώ, δικηγόρους, να πω, επειδή δικηγόρους. Από την εμπειρία μου ως νομικός σας λέω ότι συνήθως τα σωματεία είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
2: Ναι,
0: εδώ λοιπόν μιλούμε για την ίδρυση όχι εταιρείας, όχι κερδοσκοπικής εταιρείας, του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Γνωρίζουμε δεδομένη τη δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων, ποια ήταν η σχέση τους και ποια ήταν το αντικείμενο του σωματείου.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά εδώ πιστοποιείται γνωριμία, αν μη τι άλλο.
2: Αυτό μας ενδιαφέρει λοιπόν. Άρα, πριν προκύψει το θέμα με τον θάνατο του Αίμνη στο Μαζονάκι, προφανώς αυτό δεν θα ήταν, αν οι γιατροί αυτοί δεν είχαν εμπλοκή με τη δικαιοσύνη, δεν θα ήταν προβληματικό για το Υπουργείο Εμπορίου τουλάχιστον ή για το Υπουργείο Πολιτισμού ή Υπουργείο Υγείας. Γιατί οποιοδήποτε στην ελληνική δημοκρατία μπορεί να συνάψει οποιαδήποτε εμπορική ή επιστημονική σχέση ή πολιτιστική με οποιονδήποτε άλλον. Τώρα, αν οι γιατροί.
1: Απλά το θέμα είναι αν είναι ηθικό. Γιατί
0: όχι,
1: ο
0: κύριος.
1: Ναι, και φυσικά.
0: Ναι,
1: ο κύριος Πλεύρης υπέκρυψε κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Πολύ σημαντικά.
0: Απέκρυψε.
2: Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, πριν προκύψει, ξαναλέω, όλα άλλαξαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν προκύψει αυτό, επειδή όλοι οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και σήμερα και χθες και προχθές, με όλου όσου μιλάμε, όλοι το θεωρούσαν θεό το Θεοδωρόπουλο, έτσι το λέω εντός εισαγωγικών.
0: Ονόματι γιατί δεν επιτρέπεται στο ραδιόφωνο και τηλεόραση.
2: Ναι, για τους γιατρούς.
0: Ναι, το κατηγορούμενο γιατρό. Ναι.
2: Το κατηγορούμενο γιατρό. Επειδή λοιπόν το θεωρούσαν θεό, από ό,τι μαθαίνουμε όλοι καθημερινά, νομίζω ότι δεν θα ετήθει το θέμα Πλεύρη, γιατί ο Πλεύρης ήταν προφανώς νόμιμα συναλλασσόμενος. Υποθέτω ότι αυτό το σωματείο ήταν κατατεθειμένος.
0: Να ρωτήσω διαφορετικά, γιατρέ. Ξέρετε, το θέμα είναι αυτό που συζητείτε και έχουμε συζητήσει μαζί καιρό και είστε και στο πειθαρχικό, ώρα ελέγχετε γιατρούς. Είναι το ερώτημα. Μήπως είχαν τόσες άκρες, είχαν πελατεία τους VIP της μισής Αθήνας. Μάλλον τους μισούς VIP της Αθήνας το ποσοστά. Ένα, δύο. Λέει ο κόσμος, και τα ακροατές, μήπως είχαν άκρες και ήταν τόσο θρασείς, γιατί τους κάλυπταν υψηλά οι στάμενοι, και εδώ τίθεται και το θέμα της γνωριμίας του κύριο Πλεύρη. Εγώ λέω όχι, εκτός αν ο ίδιος, ενώ υπάρχουν στοιχεία. Όμως υπάρχει, τίθεται ως ερώτημα. Το δεύτερο, μήπως όταν έφταναν στα πειθαρχικά όλοι αυτοί ή σε δύσκολη θέση, έπεφτε τηλεφώνημα, ή έπεφτε τηλεφώνημα σε αυτούς που πήγαιναν να ελέγξουν το ιατρείο και δεν έβρισκαν συμπτωματικά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Άρα αυτοί ήταν στο απειρόβλητο. Αυτό είναι το θέμα για μένα.
2: Η γενική αίσθηση του κοινού είναι αυτή όπως τη λέτε εσείς. Αλλά εγώ ως μέλος του πειθαρχικού, στον οποίο δεν είστε ποτέ φάκελος των δύο γιατρών, σας ενημερώνω ότι αν είχε έρθει φάκελος των δύο γιατρών, σας δηλώνω με κάθε σαφήνεια και εγκυρότητα ότι ούτε ο πρόεδρος μου, τότε ο Γιώργος Κασάρας, ούτε ο εισηγητής της υποθέσεως, αλλά ούτε και εγώ ως μέλος δεν ψηφίζαμε ποτέ υπέρ της αθεώσεώς τους, αν ήταν τόσο μεγάλο το θέμα.
0: Θα μπορούσατε να τους πάρετε, πάρετε την άδεια του ιατρίου, να το κλείσετε.
2: Κανονικότατα, μέχρι τρία χρόνια εμείς, βέβαια.
0: Θα βάζετε λουκέτο, λοιπόν.
1: Είχε βγει για τους συγκεκριμένους ιατρούς και ένα άλλο στοιχείο, ότι είχαν κάνει παρανόμως σε παιδί 9 χρονών μία διαδικασία βιοδιέγερσης με ένα μηχάνημα λεγόμενο Indigo. Ούτε αυτό είχε φτάσει στο πειθαρχικό.
2: Το θέμα αυτό το άκουσα και εγώ από την κυρία Φραγκάκη και σας ενημερώνω ότι το κατηγορητήριο δεν περιέλαμβανε αυτή την κατηγορία, το μηχάνημα Indigo. Το κατηγορητήριο ήταν, τώρα το μάθα και εγώ, ήταν ότι έδωσε μία γνωμάτευση την οποία χρησιμοποίησε η μητέρα εναντίον του πατέρα στο δικαστήριο για να χάσει ο πατέρας την επιμέλεια. Εδώ λοιπόν το κατηγορητήριο.
0: Και φτάσει στο πειθαρχικό, το είπαμε και χθες, και η απόφαση ήταν σύσταση. Απλή σύσταση.
2: Όχι, η απόφαση ήταν.
0: Έτσι μας είπε, η κυρία Φραγκάκη μας είπε ότι ήταν σύσταση.
2: Σύσταση δεν είναι ποινή, επίπληξη.
0: Ναι,
2: ποινή.
0: Αυτό μας είπε. Ναι.
2: Όχι, σύσταση είναι όταν σε αθωώνουμε και σου λέμε: ακού, αυτή τη φορά μην το ξανακάνεις. Άλλη φορά μην το ξανακάνεις. Αυτό λέγεται σύσταση και δεν καταγράφεται στο μητρό. Η σύσταση δεν καταγράφεται στο μητρό του γιατρού. Δηλαδή, αν ψάξετε τώρα σήμερα, σας καλώ, θα ψάξετε το μητρό των γιατρών. Υπάρχει, στον ιατρικό σύλλογο είναι ανοιχτό το μητρό. Οπότε θα δείτε στο φάκελο του γιατρού αυτού, κατά τη σταδιοδρομία του, τι έχει συμβεί, όλες τις στροφές, δεν θα βρείτε ενοχοποιητική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, θα δείτε αθωωτική για αυτή την υπόθεση. Και η αθωωτική δεν στηρίζεται στο ότι το Πειθαρχικό ήταν επηρεασμένο από άκρες, όπως είπατε προηγουμένως, που θα μπορούσε να είναι έτσι. Εγώ δεν ήμουν τότε στο Πειθαρχικό, αλλά σας βεβαιώ ότι δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν το ότι το κατηγορητήριο περιέλαμβανε συγκεκριμένη ερώτηση, θα περιγράφεται στην ομολογία. Η ερώτηση έλεγε, μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την. Να χορηγήσει αυτή την γνωμάτευση χωρίς τη σφραγίδα της παιδοψυχιάτρου. Και προφανώς μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, που είναι γραμμένες στο φάκελο βεβαίως, εγώ δεν τις ξέρω, το Συμβούλιο τότε έκρινε να την αθώσει. Συνεπώς βλέπετε ότι η διαδικασία έγινε σωστά.
0: Πάμε στο σήμερα τώρα, γιατρέ. Εγώ επιμένω. Εδώ υπάρχει ένα διάτριτο σύστημα. Και εσείς ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος ελέγχεται από τον εισαγγελέα για το κατά πόσον εξέταζε καταγγελίες, έκανε στους ελέγχους, ειδοποιούσε δεν ειδοποιούσε, μπορούσε να ψάξει ή δεν μπορούσε. Υπάρχει σωρία ερωτημάτων. Δεν είναι μόνο αν συγκεκριμένοι που τους ήξερε εμείς η Αθήνα ήταν στο απειρόβλητο. Είναι συνολικά. Οι τριμελείς επιτροπές που πήγαιναν ήξεραν, έπρεπε να ξέρουν, υπήρχε σύστημα. Σήμερα το ανακοίνωσε το σύστημα ο Υπουργός κατόπιν θανάτου Μαζονάκη και είναι εξαιρετικό, με τεχνητή νοημοσύνη για να μπορούν να χτυπάνε καμπανάκια όταν κάποιοι δεχμίζουν παράνομα μηχανήματα, ιατρία, μεθόδους και όλα τα υπόλοιπα. Όλο αυτό ήταν διάτριτο τόσο καιρό. Μπορούσε να διαφημίζει κάτι παράνομο, να πηγαίνει σε συνέδρια, να το ανεβάζει στο site του ιατρίου σου, να έρχεται ο ελεγκτής και να λέει που να ξέρω εγώ ότι το είχε. Όλο αυτό ήταν ένα τρίπιο σύστημα που έθετε σε κίνδυνο ζωές. Και η αλλαγή που ανακοινώθηκε σήμερα είναι επαρκής.
2: Χρησιμοποιήσατε το όνομα του Υπουργού, αυτό προσθέτω και εγώ μαζί σας. Ο Υπουργός απάντησε με μία συγγνώμη και είπε: δεν καταφέραμε να τους φτιάσουμε. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Οπότε
0: από σήμερα άλλαξε.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι όλο αυτό έγινε κατόπιν τραγωδίας.
2: Ναι, ναι. Πολύ σωστά. Και γι' αυτό τώρα το σημερινό σύστημα είναι μια πρώτη. Δεν είναι αρκετό, γιατί τώρα αρχίζει.
1: Αυτό θέλω να σας πω. Πώς σας φάνηκε έτσι, σαν ένα πρώτο σχόλιο.
2: Σαν πρώτο σχόλιο, χωρίς να το έχω διαβάσει, αλλά μόνο από τις ανακοινώσεις, κατάλαβα ότι μιλάει για κόκκινες σημαίες, red flags.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη, και εσείς μπορείτε να το κάνετε μόνο σας αυτό, στην τεχνητή νοημοσύνη, θα γράψετε ποια είναι τα πιο επικίνδυνα ιατρία στην Ελλάδα όσον αφορά την εναλλακτική, θα σας βγάλει 50 ιατρία η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έκανε και ο Υπουργός, το οποίο του αρέσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς αναπτύσσεται πάρα πολύ στον κόσμο.
0: Ναι, γιατί δεν έγινε 7 χρόνια και έγινε σήμερα. Να το πω, είναι το MedWatch, σκανάρια διοδοτημένα ιατρία που είναι εγγεγραμμένα στα ψηφιακά ιατρία. με πιλότο το Μητρό τους δικούς σας συλλόγους, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
2: Λοιπόν,
0: βλέπει ανακοινώσεις, αναρτήσεις στα social media, αναφορές σε συνέδρια, συγκρίνει με νομοθεσία με τεχνητή νοημοσύνη και όπου χτυπάει καμπανάκι, τότε ελέγχεται. Ο Υπουργός λέει από την πρώτη εφαρμογή σε 9.000 δομές του Ιατρικού Συλλόγου βρήκε παραβάσεις σε 200.
2: Σκεφτείτε πόσοι λίγοι είναι στις 9.000 και οι 200. Και ευτυχώς δεν είναι η δικιά μου, γιατί εγώ το είχα προβλέψει αυτό ότι θα γίνει από την αρχή της καριέρας μου. Κάποια στιγμή θα φτάσει η ώρα της αλήθειας και γι' αυτό και εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτές. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν μεγάλος ο κόπος για να μην το κάνουμε, γιατί ξέρετε το κέρδος είναι μεγάλο και πάντα υπάρχει μια τάση του ενδιαφερόμενου να καλύψει τα έξοδά του από μια εύκολη διαδικασία που δεν είχε κινδύνους. Να όμως που είχε κινδύνους, και τώρα αυτό το MedWatch θα δείξει την ασυμφωνία της ειδικότητός μου με οτιδήποτε.
0: Αυτό είναι πρώτο βήμα. Σε δεύτερο κανονικό, αυτό είναι το γρήγορο βήμα. Σε κανονικό βήμα πρέπει να επανέλθει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, η γνωστή ράμπο της υγείας, να επανέλθουν επιθεωρητές που μπαίνουν μέσα, μπορούν να ειδοποιήσουν τον εισαγγελέα, να πούν δεν έχεις μηχάνημα, καλά, έλα εδώ. Σπάω την πόρτα ή μπαίνω μέσα, φωνάζω την αστυνομία ή κάτσε εδώ. Και να υπάρχει φάκελο σε κάθε ιατρείο. Με το παρελθόν, τη διαδρομή.
2: Εγώ προτείνω τη βραζιλιάνικη προσέγγιση, τη soft diplomacy, η οποία λέει, παιδιά, εδώ γράφετε κάτι περίεργο, μπορείτε να το βγάλετε σήμερα για να μην σας περάσουμε πειθαρχικό. Και να το κάνει αυτό σε όλες τις επιχειρήσεις που σήμερα διαγράφονται. Εμείς τουλάχιστον το έχουμε κάνει πολλές φορές στο πειθαρχικό, όταν δίνουμε ποινή, δίνουμε και τη σύσταση, παρακαλούμε μην το ξανακάνετε και φτιάξτε το. Αυτή ήταν η σύσταση που έλεγε. Απ' την άλλη μεριά, ή αν τους αθώσουμε κιόλας. Απ' την άλλη μεριά, λέω ότι η φιλική προσέγγιση, άνθρωπος προς άνθρωπο, οι άνθρωποι μας και οι άνθρωποι εκείνοι που παραβαίνουν τον νόμο, ίσως επειδή είναι πιο έμποροι από ότι οι επιστήμονες, αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι και κακοί άνθρωποι. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να τους πείσουμε έναν έναν, πιο πολύ από το να τους τρέχουμε στα δικαστήρια 50 χρόνια και να μην γίνεται τίποτα, γιατί η ερώτηση πάντα είναι, μόλις τους δώσει μια πειθαρχική ποινή εφαρμόζεται? Όχι, δεν εφαρμόζεται, γιατί πάει στο δεύτερο βαθμό, στο διοικητικό δικαστήριο και εφαρμόζεται μετά από 7 χρόνια. Δηλαδή τώρα είναι το σημαντικό, ο Υπουργός να φτιάξει μια επιτροπή ανθρώπων, επιστημόνων, που θα τους καλεί αυτούς, όπως κάνουν οι Αμερικανοί όταν είναι για τη δικαιοσύνη. Τους καλεί ο δικαστής πριν τη δίκη και τους λέει: παιδιά, θέλετε να τα βρείτε, θα μας πείτε ότι είσαστε ένοχοι ή θα σας τρέχουμε 30 χρόνια.
0: Α, βέβαια.
2: Λοιπόν, προσπάθει, αυτό θα το προτιμούσα εγώ.
1: Δηλαδή, επιστήμονες με επιστήμονες. Δηλαδή, να ελέγχουν το έργο επιστήμονες. Αυτό εννοείται.
2: Δηλαδή, μου αναθέτει εμένα 10 τέτοια παράνομα ιατρία. Εμένα προσωπικά. Εγώ καλώ λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους. Το έχω κάνει πολλές φορές ως πραγματογνώμονας εγώ αυτό στα δικαστήρια, γιατί είμαι πραγματογνώμονας πλαστικής χειρουργικής. Mm-hmm. Το έχω κάνει τους καλώ στο ιατρείο μου, όλους τους εμπλεκόμενους. Και λέω, αυτή είναι η κατηγορία, αυτό είναι το πρόβλημα. Τι έχεις να πεις εσύ, τι έχεις να πεις ασθενή μου, τι έχεις να... Και τότε βρίσκουμε πολλές φορές μέσα στη διαδικασία της ακρόασης μαζί με τους τεχνικούς συμβούλους βεβαίως, όχι μόνοι μας, βρίσκουμε μια συνεννόηση και τότε ζητάνε συγγνώμη, δεν πάνε σε δίκη, κάποιοι δίνουν κάποιες αποζημιώσεις.
1: Αυτό όμως, κύριε Λύρα, δεν είναι λίγο, να το πω έτσι, δύσκολο από την άποψη ότι γιατρός απέναντι σε γιατρό?
2: Όχι, εγώ το έχω κάνει πολλές φορές στους πραγματογνώμων και όλοι αντιδρούν φανταστικά. Διότι όταν τον κατηγορείς που δεν είναι ψέμα, που δεν είναι μια ψευδής καταγγελία ενός ανταγωνιστή και έχεις ένα φάκελο, έστω και προκαταρκτικό φάκελο, όπως λένε οι δικαστές προκαταρκτική εξέταση, και τους πεις εδώ είναι εμφανές, θα αποδειχθεί στο δικαστήριο. Γιατί δεν το αποδέχεσαι τώρα να αποζημιώσεις τη γυναίκα και για να τελειώνει αυτή η ιστορία, να πάτε στα δικαστήρια και να είναι όλοι.
0: Κύριε Λύρα, πρέπει να κλείσουμε, έχουμε περβεί το χρόνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μέλος
2: προς άνθρωπο.
0: Βεβαίως, του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, γνωστός πλαστικός χειρουργός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη.

0: εμπιστοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Και εκεί που μιλούσαμε από το πρωί, Λουκία, για τα ελληνοτουρκικά, για το πετρέλαιο, για δημοσκοπήσεις.
7: Ήρθε κάτι άλλο.
6: Σκάει ιστορία. Πλεύρη και είδες πώς αλλάζει η ατζέντα.
7: Πώς αλλάζουν όλα. Το έχουμε, το ζούμε βέβαια λοιπόν, εμείς αυτό. Είμαστε μαθημένοι.
6: Εγώ περιμένω την κυβερνητική θέση για τον κύριο Πλεύρη, γιατί εκείνος μπορεί να λέει αυτό που πιστεύει για να υποστηρίξει τον εαυτό του. Αλλά από την άλλη πλευρά το θέμα είναι αν η κυβέρνηση κρίνει ότι μπορεί να σταθεί υπουργός στην κυβέρνηση που με τους προφυλακιστέντες για το θάνατο Μαζονάκη έχει σωματείο από το 2012 κοινό, γνωρίζεται από τότε μαζί τους και όταν ερωτάτε προ λίγων ημερών λέει πήγα να κάνω μια θεραπεία το 2016.
7: Δεν είναι. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
6: Θεωρώ πολύ δύσκολο. Εγώ εκτιμώ τον κύριο Πλεύρη, αλλά από την άλλη πλευρά εδώ είναι δύσκολη η κατάσταση.
7: Πολύ δύσκολη κατάσταση.
6: Δύσκολα θα μπορούσα να τον υπερασπιστώ. Λοιπόν, είναι και σήμερα μαζί μας η Eurostick. Να πω ότι με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες Πλακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Eurostick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά σπλακίδια. Και η Eurostick έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση και εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα. Σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκαταστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε στο 211-635-00 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 320 σελίδες παρακαλώ από την Eurostick ή επισκεφτείτε το www.eurostick.gr. Eurostick, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Λοιπόν, χθες όπως όλοι γνωρίζετε είχαμε γενέθλια. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε πολλά πολλά ωραία δώρα. Λοιπόν, να σας πω ποια είναι αυτά. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια της Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 55 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Όλα αυτά προλαβαίνετε ακόμα να πάρετε μέρος. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
6: Λοιπόν, είναι πολύ κοντά η έκδοση της Real News, αύριο το απόγευμα Κυριακή στα Περίπτερα, με εξαιρετική δημοσιογραφική, ρεπορτάζ, αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, σχόλια και μαζί δύο περιοδικά, InStyle και Drive και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή τη Real News που πάντα
7: έχει τα πάντα
6: για την δημοσιογραφία της επόμενης εβδομάδας.
7: Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Δήμητρα την Πανανού, το Γιάννη τον Καραγευρέκη, την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και φυσικά όλες και όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ελπίζουμε, ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι καλός. Εμείς, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, τη Δευτέρα 3 με 5, να είστε όλοι και όλες καλά.
6: Καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
5: Real FM.
8: Happy birthday to you.
9: Happy birthday to you.
8: Happy birthday.
10: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού.

0: μένω με μια πουνιά.
1: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
2: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zach Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil.

0: Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Ρίσμα 92.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με υγεία πάνω απ' όλα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Πρίσμα 90,2. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα, τα Plessas The Market, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλο το νησί, στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείο Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταμπουλάρη, στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Plessas Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις αγορές σας και προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου με πάρα πολύ καλές τιμές και για τα πρωινά των παιδιών σας και για τα σχολικά. Ήδη στην πίσω σελίδα του φυλαδίου θα δείτε πολύ πολύ καλές προσφορές σε είδη που χρειάζονται τα παιδάκια σας για το σχολείο. Σήμερα να δούμε πώς είναι ο καιρός εδώ στο νησί μας. Παραμένει έθριος με ηλιοφάνεια. Έως 27-28 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως έως 2 μποφόρ. Αύριο, για αύριο Σάββατο, προβλέπονται έτσι λίγο πιο νεφελώδης ο καιρός. Για κάποιες έτσι σποραδικές βροχούλες μιλάνε οι μετεωρολόγοι, τίποτα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Εάν θα μας πιάσει εδώ στο νησί μας ή στις γειτονικές περιοχές. Για να δούμε σήμερα ποιους θα έχουμε καλεσμένους εδώ στην εκπομπή μας, ποια θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Χτες αφιερώσαμε σχεδόν ολόκληρη την εκπομπή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, εκεί ακούσαμε αρκετά αποσπάσματα από την συνεδρίαση. Θα έχουμε μαζί μας 12:30 τον κύριο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, Δύναμη Ελπίδας, για να μας πει τι υπόθηκε. Έκανε μια πολύ έτσι καλή παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση. Και τον κύριο Τουρκάκη, και είχαμε προγραμματίσει να έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Μαρίνο Στουφή. Θα τον έχουμε όμως τη Δευτέρα, γιατί λόγω κάποιων υποχρεώσεων ο κύριος Τουφής δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι στην εκπομπή μας. Έχουμε λοιπόν ορίσει το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 1 η ώρα. Δεν πέρασε η πρόταση χτες του κυρίου Στουφή και του κυρίου Τσουρουνάκη. Θα δούμε ποια ήταν η πρόταση, θα μας τα πει όλα αυτά αργότερα ο κύριος Τσουρουνάκη. Να δούμε λίγο έτσι τι έχουμε νεότερο, ποιες ειδήσεις έχουμε για την εξαφάνιση που έγινε στον Αλικανά. Μία 65χρονη τουρίστρια από τη Ρουμανία εξαφανίστηκε τελευταία φορά, την εντόπισαν οι κάμερες του ξενοδοχείου το Σάββατο το απόγευμα. Έχουμε όμως κάποιες νεότερες εξελίξεις. Έχει έρθει, να πούμε ότι έχει έρθει η 6η ΕΜΑΚ από την Πάτρα, συμμετέχει η ΕΜΟΔΕ, εντρώουν της πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς μέχρι τώρα είναι άκαρπες οι έρευνες, όμως μιλώντας πριν από λίγο με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφέρειας κυρία Μαρία Μουζάκη, μας είπαν ότι τελευταία φορά εντοπίστηκε από κάμερα καταστήματος κοντά στην περιοχή Μαύρα εκεί στον Αλικανά. Οπότε οι έρευνες επικεντρώνονται σήμερα σε αυτό το σημείο, έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Η γυναίκα είχε και κάποια κινητικά προβλήματα. Όταν λοιπόν είχε βγει έξω από το ξενοδοχείο το Σάββατο για τη βόλτα της, δεν φορούσε κάποιο μαγιό ή τα ρούχα που φοράμε στη θάλασσα, φορούσε απλά ρούχα περιπάτου. Η περιοχή εκεί, περιοχή Μαύρα, είναι επίπεδη, έχει όμως πάρα πολλούς έτσι τράφους, είναι και καιρικές συνθήκες έτσι άσκημες, δηλαδή κάνει και ζέστη.
Τέλος πάντων, δεν χάθηκαν οι ελπίδες, να ευχηθούμε η γυναίκα να εντοπιστεί και να είναι ζωντανή και να είναι έτσι τουλάχιστον καλά στην υγεία της. Οι έρευνες από νωρίς σήμερα το πρωί και εθελοντές υπάρχουν εκεί της περιοχής, επικεντρώνονται στην περιοχή Μαύρα στον Αλικανά. Τώρα είπαμε ότι θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Τσουρουνάκη και τον κύριο Τουρκάκη, όμως προέκυψε και κάτι άλλο χτες. Θυμάστε που είχαμε πει ότι η δύναμη ελπίδες μαζί με τον συνδυασμό με αρετή και τόλμη για τη Ζάγκρεθο του κυρίου Αρετάκη είχε ζητήσει επίσημα τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για το σοβαρό ζήτημα της επέκτασης του αγωγού ίδρυψη Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Ο πρόεδρος λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Διονύσιος Πλέσας, έστειλε απάντηση, επικαλείται μία διευκρινιστική απόφαση προκειμένου να μην προχωρήσει στο αίτημα των δύο συνδυασμών, δηλαδή να μην κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναφέρουμε, πριν διαβάσουμε την επιστολή, το δελτίο τύπου που έβγαλε η δύναμη ελπίδας, ότι σαφώς και στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων υπάρχουν πάρα πολλές διευκρινιστικές αιτήσεις και ο πρόεδρος, αν θέλει και φυσικά υποχρεούται, να τηρεί το γράμμα του νόμου. Όμως, για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει απασχολήσει τη Ζακυνθινή κοινωνία τώρα κοντεύει 20 μέρες, 25, έχουν γραφτεί ρεπορτάζ και σε άλλα μέσα ενημέρωσης εκτός του νησιού μας. Έχει έρθει η διαχειριστική για να κάνει έλεγχο. Έχει απασχολήσει τον Περιφερειάρχη. Έχει απασχολεί τους κατοίκους και λέγονται πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει κατά την άποψή μου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή εκπροσωπεί όλους τους Ζακυνθινούς και όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να έχουν τη δυνατότητα για ένα τόσο σοβαρό θέμα να τοποθετηθούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, να είναι καλεσμένες οι τεχνικές υπηρεσίες για να απαντήσουν στα ερωτήματα των δημοτικών συμβούλων και να τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος. Όχι να κρυβόμαστε και να μην θέλουμε να βγούμε, να κάνουμε μία συνέντευξη τύπου, να βγαίνουμε από εδώ και από εκεί χωρίς να έχουμε απαντήσει στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή, η ουσία είναι ότι όταν η ερώτηση... Ποια είναι η ερώτηση? Μία είναι η ερώτηση που απασχολεί όλους τους Ζακυνθινούς και τίθεται προς τη Δημοτική Αρχή. Όταν πήραν την απόφαση να πληρώσουν 900.000 ευρώ στον εργολάβο, ποιες εργασίες είχαν γίνει και γιατί επί δύο ολόκληρα χρόνια δεν είχε γίνει καμία εργασία εκεί και ξεκίνησαν αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσουρουνάκη. Λοιπόν, εμείς από Δευτέρα, τη Δευτέρα θα καλέσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να απαντήσει. Όμως ταπεινή μου γνώμη είναι, εγώ δεν είμαι εδώ για να λέω τη γνώμη μου, είναι για να ακούω τις τοποθετήσεις των άλλων, αλλά για ένα τόσο σοβαρό θέμα θα πρέπει να γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να έχει το σθένος η Δημοτική Αρχή να σταθεί απέναντι στα άλλα ψηφοδέλτες αντιπολίτευσης και να δώσει τις απαντήσεις όποιες και αν είναι αυτές. Μπορεί να αρέσουν ή να μην αρέσουν στην αντιπολίτευση, όμως οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν αργά ή γρήγορα και όχι να περιμένουμε το πόρισμα. Το πόρισμα μπορεί να καθυστερήσει 2-3 μήνες, ένα χρόνο. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο έτσι μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, για να δούμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Στο δελτίο τύπου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής, θα το διαβάσουμε όλο, είναι αρκετά μεγάλο, όμως ένα σημαντικό απόσπασμα. Στο πλαίσιο των πρόσφατων καταγγελιών για την κατάσταση εξέλιξης των δημοτικών έργων και των διαδικασιών ελέγχου που ενεργοποιήθηκαν, οφείλουμε να στιγματίσουμε ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές ορισμένες δημόσιες δηλώσεις πολιτικών παραγόντων επί του θέματος, όπου στοχοποιούνται ευθέως υπάλληλοι και συγκεκριμένα μηχανικοί με υπόνοιες για παράνομες ενέργειές τους. Επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και το Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Με αφορμή την παρέμβαση αυτή, αυτά είναι μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Και η ανακοίνωση αυτή σύμφωνα με τους μηχανικούς βγήκε στο πλαίσιο των καταγγελιών για όλη αυτή την κατάσταση εξέλιξης των δημοσίων έργων στη Ζάκυνθο. Αυτά λοιπόν και από την ανακοίνωση των μηχανικών. Για όλα αυτά θα ασχοληθούμε τώρα από την επόμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσει το θέμα των έργων εδώ στο νησί να μας απασχολεί. Είναι ένα θέμα που, να ξέρετε κυρίες και κύριοι και αγαπητοί ακροατές, θα μας απασχολεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε μία έτσι ωραία είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Εγγένεια λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για τα εγγένεια για τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Θα γίνουν λέω στο τέλος του μήνα, αλλά καθυστερεί ακόμη η επαναλειτουργία της. Είναι έτσι ένα στα τέλη λέει του Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα μετά από πάρα πολλά χρόνια για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής στη Χάλκη. Είναι πλήρως ανακαινισμένα τα ικτυριακές εγκαταστάσεις της, με ένα πολύ μεγάλο μέρος των χρημάτων ήταν και από την ιδιωτική πρωτοβουλία Ελλήνων επιχειρηματιών. Το συγκεκριμένο γεγονός έχει μένει ισχυρό συμβολισμό, αλλά δεν σημαίνει ότι η ιστορική αυτή σχολή θα αρχίσει αυτομάτως να λειτουργεί ξανά ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται μία σειρά συγκεκριμένες θεσμικές και νομικές ρυθμίσεις, φυσικά από την τουρκική πλευρά. Τώρα λοιπόν στο φανάρι που βρίσκεται και η σχολή, οι διεργασίες για την επόμενη μέρα της σχολής έχουν ήδη προχωρήσει. Η επαναλειτουργία της εξετάζεται με βάση τα σημερινά δεδομένα φυσικά της τουρκικής νομοθεσίας και το πλαίσιο λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Τουρκία. Ενώ ένα από τα βασικά σενάρια προβλέπει τη δημιουργία ενός μεταπτυχιακού θεολογικού τμήματος που θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη θεσμική ευελιξία και να φιλοξενήσει πάρα πολλούς φοιτητές από πολλά ορθόδοξα κράτη αλλά τον κόσμο. Πάντως η τελετή των εγγενείων θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητική και οι Έλληνες που ζουν εκεί στην Κωνσταντινούπολη αλλά και ο ελληνισμός γενικότερα αναμένει να δει την επαναλειτουργία της τόσο ιστορικής σχολής, να δει τα εγγένεια από κοντά και να δει πώς θα χειριστεί τώρα το τουρκικό κράτος την επαναλειτουργία της.

Πάμε να δούμε μία άλλη είδηση από την εσωτερική μας πολιτική, στην κυβέρνηση. Δύσκολος χειμώνας μας περιμένει, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα καυσίμων. Το δύσκολο λοιπόν χειμώνα που έρχεται και την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων έβαλε στο επίκεντρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και τόνισε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά λοιπόν, σας είπαμε έτσι μία είδηση από το εξωτερικό δελτίο που μας άρεσε πάρα πολύ. Τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι προβλέπει φέτος για το πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα ενισχύσει τις οικογένειες, μια και οι τιμές θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Μείνετε μαζί μας, μη φύγετε, σε λίγο θα τα ξαναπούμε.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη για να δούμε τώρα την ανακοίνωση που το δελτίο τύπου που έβγαλε ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας με αφορμή το γεγονός ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα του συνδυασμού μαζί με τον άλλο συνδυασμό με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκρη του κυρίου Αρετάκη να γίνει συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής στην ανακοίνωση. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Διονύσος Πλέσας, επικαλείται μία διευκρινιστική απόφαση προκειμένου να μην προχωρήσει στο αίτημά μας. Ωστόσο, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που εκπροσωπεί τη νέα γενιά, δέχεται αυτά που ακούγονται και συζητούνται από άκρη σε άκρη στην κοινωνία της Ζακύρθου για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Ακόμη και αν αυτή είναι η ερμηνεία που επιλέγει το αυτονόητο, θα ήταν να δρομολογηθεί Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί δημόσια ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αντί γι' αυτό, επιλέγουν να κλείσουν την πόρτα στο διάλογο. Γιατί τη φοβούνται, γιατί αποκρύπτουν από τους Ζακυρθινούς. Με συγχωρείτε λίγο για να δούμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο την ανακοίνωση. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, γιατί τι φοβούνται, τι αποκρύπτουν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες και γιατί αποκρύπτουν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αντιπολίτευση δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, έχει θεσμική υποχρέωση να ελέγχει και να ζητά απαντήσεις. Όταν η Δημοτική Αρχή αρνείται ακόμη και τη δημόσια συζήτηση για ένα έργο ίδρευσης, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, η Ζάκυνθος δεν είναι συμφλήγη κανενός. Τα έργα και τα χρήματα είναι των Ζακυρθινών. Η Δύναμη Ελπίδας δεν πρόκειται να σιωπήσει ούτε να γίνει διακοσμητική παρουσία. Θα επιμείνουμε μέχρι να δοθούν όλες οι απαντήσεις και να ενημερωθούν οι πολίτες για όσα κάποιοι φαίνεται να μην θέλουν να συζητηθούν δημόσια. Το ερώτημα «Πού πήγαν τα λεφτά» δεν είναι ερώτημα της αντιπολίτευσης, πλέον είναι ερώτημα του κάθε πολίτη αυτού του νησιού. Και έχετε σίγουρα δει και εσείς αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο Χάλη Καιρό, ο οποίος έχει αναρτήσει φωτογραφίες από το ποτάμι. Είναι απαράδεκτη είναι η κατάσταση εκεί. Το ποτάμι από στην περιοχή εκεί της γέφυρας Ξηφίτα έχει γεμίσει και έχει φτάσει μέχρι εδώ κάτω που είναι ο σταθμός μας, αβιολόγητα λίμματα. Δεν θέλω να τα πω διαφορετικά. Είναι όλη η επιφάνεια του ποταμού γεμάτη λίμματα. Και θα δούμε, είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε αυτό το θέαμα να που επανήλθε πάλι στο προσκήνιο. Λοιπόν, μας καλεί ο κύριος Τσουρουνάκης, μείνετε μαζί μας, σε λίγο θα τον έχουμε κοντά μας για να δούμε τι γνωρίζει και αυτός για αυτό το θέμα.

0: ναρκισιστικά.
1: Έχουμε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Τσουρουνάκη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Αγγετινούς.
1: Λοιπόν, για να θα ξεκινήσουμε, κύριε Τσουρουνάκη, θα αφήσουμε έτσι λίγο μετά το θέμα της συνεδρίας. Το θέμα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Πάμε λίγο να μου σχολιάσετε την απάντηση που πήρατε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο αίτημα που είχατε καταθέσει μαζί με τη δύναμη ελπίδας. Ήταν αρνητική, δεν θα γίνει τελικά συνεδρίαση για αυτό το θέμα.
2: Όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, ο πρόεδρος επικαλέστηκε ένα διευκρινιστικό τιμίο με μια διευκρινιστική κύκλιο τέλος πάντων του Υπουργείου, που λέει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα το 1/3 των Δημοτικών Συμβούλων, κάτι που για μας είναι, θα λέγα, ή φωτογραφικό, είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη όσον αφορά τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων, γιατί φαντάζομαι θα ισχύει σε όλη την Ελλάδα, και της δημοκρατίας εγκατακλείδη. Όμως να ξέρετε ότι ήταν αυστηρά τα κριτήρια και η συμμετοχή της αντιπολίτευσης στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια, και πολλές περιοχές στην Ελλάδα έχουν κάνει ιδιαίτερες συμφωνίες με την καλή έννοια, έχουν συζητήσει και δίνουν περισσότερα δικαιώματα, λίγο παραπάνω φωνή στους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης. Να σας πω ότι έχουμε δικαίωμα η αντιπολίτευση, η μείζων αντιπολίτευση, τρία θέματα να καταθέσουμε όλο το χρόνο και μία ερώτηση σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν το έχουν αλλάξει, γιατί δεν απαγορεύεται να δίνει το δικαίωμα ο πρόεδρος για περισσότερες ερωτήσεις να καταθέτουν περισσότερα θέματα. Και το εφαρμόζουν πάρα πολύ δήμοι. Αυτό ζητάμε. Και από την άλλη, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ο πρόεδρος είναι ένα νέος άνθρωπος, όπως λέμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τη νέα γενιά πολιτικών, γιατί είναι πολύ νέος, και εγώ τον εκτιμώ, και του είχα κάνει και προσωπικά πρόταση όταν καταρτίζαμε τα ψηφοδέλτια, το γνωρίζω, το έχω πει και άλλες φορές. Μου απάντησε όμως ευθέως ότι έχει κανονίσει κάτι άλλο, οπότε δεν με κοροϊδεύσει σχεδόν. Λοιπόν, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε και σε ένα συνάδελφό σας λίγο νωρίτερα, και δεν είναι πρόεδρος καμίας δημοτικής παράταξης. Αλλά λόγω της σοβαρότητας του θέματος θα έπρεπε να δεχτεί ή να συγκαλέσει ο ίδιος ένα Δημοτικό Συμβούλιο και να ενημερωθούν οι Δεκαιτινοί για ένα τόσο σοβαρό θέμα που δεν είναι άλλο από το νερό.
1: Μάλιστα. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι σας αργήθηκε, ότι μήπως, γιατί το αφήνετε ένα υπονοούμενο στην ανακοίνωσή σας?
2: Ναι, αφήνουμε, ένα είναι το λόγος, να κουκουλώσουν, να κρυφτούν, έχουν να κρύψουν πράγματα τα οποία δεν θέλουν να βγουν στη δημοσιότητα, και αυτός είναι ο λόγος που προσπαθούν να αποφύγουν το δημόσιο λόγο. Και να σας πω ότι είναι περίπου 3 εβδομάδες από την συνέντευξη τύπου που κάναμε και την καταγγελία, και δεν έχει βγει κανένας ούτε ο δήμαρχος ούτε ένας δημοτικός σύμβουλος και να μιλήσει επί της ουσίας. Το να λέει ευχολόγια και να βγάζει φωνές και να λέει ότι σηκώνουμε μπουχό χωρίς νόημα, ας πει όμως ένα απλό πράγμα, δύο μάλλον, που είναι τα βασικά ερωτήματα στο όλο πρόβλημα. Το έργο γιατί δεν έγινε και γιατί πληρώθηκαν όλα αυτά τα χρήματα. 1.521.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Τελικά η δικιά σας η πρόταση ποια ήταν?
2: Η πρόταση λοιπόν η δικιά μου που πρόσθεσε κάτι ο κύριος Στουφής, και εγώ το δέχτηκα εδώ γιατί ήταν πολύ σωστό, η πρόταση δικιά μου ήταν να ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ να ζητήσει τη βοήθεια του Τεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος, που έχει, διότι η τηλεμετρία είναι ένα έργο υψηλής τεχνολογίας. Η ΔΕΙΑΣ ακούστηκε εκεί 10 φορές και από τον πρόεδρο και από άλλα στελέχη και ανθρώπους της ΔΕΙΑΣ ότι δεν έχει έμπληκο υλικό, δεν υπάρχουν άνθρωποι με και τέτοιες γνώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, και να ζητήσουμε που ό,τι καλύτερο είναι αυτό, τη συμπαράσταση του Τεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος να στείλει εξειδικευμένους ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
2: Και πρόσθεσε ο κύριος Τουφής που σωστά το πρόσθεσε να καλεστεί και ένα σύμβολο
1: νομικός
2: και με γνώσεις ΕΣΠΑ, προγραμμάτων ΕΣΠΑ,
1: ναι.
2: Ένα γραφείο ή ένας άνθρωπος, ούτως ώστε στην εργασία, και το είπα αυτό, με τις υπηρεσίες, γιατί δεν έχουν κανένα στοιχείο αυτοί οι άνθρωποι, όλα θα τα συζητήσουν με τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, να βγει ένα πόρισμα και μία απάντηση προς τη διαχειριστική, για να κατοχυρώσουμε το να μην χαθεί το έργο. Διότι το έργο είναι πολύ μεγάλο έργο και μεγαλύτερη σημασία έχει από τον αγωγό στα ορεινά, διότι έχει να κάνει με ρυθμίσεις όσον αφορά το νερό, έχει να κάνει με πιέσεις, έχει να κάνει με διαρροές που ελέγχει και πάρα πολλά σημεία του δικτύου τις διαρροές που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΔΕΙΑΣ και του δικτύου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πολύ σοβαρό έργο. Τι να το κάνουμε δίκτυο και καινούριο δίκτυο όταν το υπάρχον δίκτυο χάνεται το 70 και 80% του νερού που αντλούμε από τις γεωτρήσεις και καταστρέφουμε στον νεροφόρο ορίζοντα. Λοιπόν, όμως δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία.
1: Ναι. Και πέρασε η πρόταση.
2: Δεν είχε, η πρόταση, δηλαδή και αν ψηφίσαμε την πρόταση του κ. Τουρκάκη να μην απαντήσει, λέω υποθετικά αν συμφωνούσαν όλοι, να μην απαντήσει η υπηρεσία, τι θα κάνει, δεν θα απαντούσε η υπηρεσία. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Δημοτικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Μόνο
1: τώρα,
2: αν άκουγαν και τις απόψεις όλων των εμπερχόμενων, τέλος πάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για να βοηθήσουμε ούτως ώστε να αποφύγουμε την απένταξη. Διότι το έργο, λυπάμαι που το λέω, είναι πάρα πολύ κοντά να πενταχθεί, και όχι μόνο αυτό, και τα 390 χιλιάρικα που έχει βάλει πρόστιμο η διαχειριστική, καταλαβαίνετε, κινδυνεύει με αυτό το πρόστιμο η ΔΕΙΑΣ να χρεοκοπήσει.
1: Τώρα τα 300,
2: δηλαδή,
1: τα 390.000, ακούσαμε τον κύριο Τουρκάκη που είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα τα δώσει η ΔΕΙΑΣ.
2: Ναι, είπε δεν είναι σίγουρο και εγώ λέω
1: ότι είναι
2: ότι
1: σίγουρο.
2: Δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα τα δώσουμε. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν λέει ότι δεν θα τα δώσουμε, δεν είναι σίγουρο. Αν διαβάσει κάποιο την έκθεση με λεπτομέρεια, είναι σίγουρο ότι θα τα δώσουμε. Αλλά αυτό θα το δούμε
1: τώρα,
2: στην πορεία.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, η συνεδρίαση, γιατί έγινε χτες για να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο εάν θα απαντήσουν οι υπηρεσίες?
2: Μόνο αυτό.
1: Γι' αυτό.
2: Αν θα απαντήσουν ή όχι. Είχε κανένα νόημα.
1: Θα μπορούσε,
2: λογικό.
1: Ούτως ή άλλως δεν θα πρέπει να απαντήσουν οι υπηρεσίες.
2: Έτσι. Και εμείς είπαμε να θωρακιστούν οι υπηρεσίες.
1: Με περισσότερους συμβούλους.
2: Με εμπειρογνώμονες, με ειδικούς ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να μην γίνει απένταξη του έργου. Αλλιώς ένας διαχειριστής, ένας μελετητής ΕΣΠΑ θα μπορεί να απαντήσει. Και αλλιώς μπορεί να απαντήσω εγώ, εσείς και είναι υπάλληλος της ΔΕΙΑΣ που δεν έχει αυτές τις γνώσεις και δεν το λέω για να κατηγορήσω κανέναν.
1: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει και για το τεχνικό κομμάτι. Είναι ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας συστήματα τα οποία χρειάζονται πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους και επιστήμονες.
1: Πάντως να σας πληροφορήσω, φαντάζομαι το έχετε δει και στο διαδίκτυο, σήμερα είναι το ποτάμι έχει γεμίσει από αβιολόγικτα λίμματα. Λοιπόν, είδαμε και κάποιες φωτογραφίες που ανάρτησε ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος. Έχουν φτάσει μέχρι εδώ προς την έξοδο του ποταμού, προς τη θάλασσα.
2: Αυτό παρουσιάζει, ξέρω, 2 μέρες πριν ότι υπήρχε πρόβλημα. Μου ήθελα κάποιους συμπολίτες μου πολίτες μας φωτογραφίες. Τώρα τι να πω. Δυστυχώς δεν λειτουργεί τίποτα. Ο Δήμος είναι υποκατάρρευση γενικά. Η Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται τα πράγματα όπως διαχειριζόμασταν ένα μπακάλικο ή ένα περίπτωτο της δεκαετία του 60.
1: Μάλιστα. Εσείς θα πάτε σήμερα στο
2: και να προσθέσω και κάτι άλλο, και να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι όσον αφορά τη ΔΕΙΑΣ, ωραία, έγινε ένας έλεγχος, έχουν γίνει κάποια λάθη από την πολιτική ηγεσία, λέγω, δεν θα πρέπει τις υπηρεσίες και το έργο, ενώ στείλανε ένα έγγραφο ότι το έργο έχει αποπερατωθεί, και εγώ δεν λέω ότι έγινε σκόπιμα, έγινε από λάθος και το ήρθε η Επιτροπή και το έργο δεν είναι τελειωμένο. Βρίσκει πάρα πολλές ελλείψεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει άνθρωπος εξειδικευμένος και ειδικός που να γνωρίζει ένα τέτοιο έργο αν είναι τελειωμένο ή όχι. Εγώ αν σας φέρω έναν υπολογιστή στο γραφείο σας, μπορείτε να μου πείτε αν είναι καλός ή κακός? Δεν είστε ηλεκτρονικός. Αυτό μπορεί να το γνωρίζει ένας ηλεκτρονικός. Να δει τον τύπο και τα στοιχεία ενός υπολογιστή. Το ίδιο είναι και το συγκεκριμένο έργο.
1: Πάντως και η Επιτροπή άργησε πάρα πολύ να φέρει το πόρισμα. Δηλαδή 15 μήνες περίπου.
2: Το θίξαμε και αυτό. 15 μήνες, γιατί αυτό, όπως γνωρίζετε, δεν είναι. Εμείς το ξέραμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέραμε για το πόρισμα ότι ήταν 15 μήνες. Αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Και περιμέναμε, δεν είπαμε τίποτα μέχρι να έρθει το πόρισμα για να δούμε τι λέει, τέλος πάντων, και να βγάλουμε.
1: Μάλιστα. Θα πάτε στο μία η ώρα, στο Αργάσι, που θα γίνει η υπογραφή της σύμβασης?
2: Όχι, βέβαια, εγώ δεν είμαι καλεσμένος στο Αργάσι. Δεν μας ενημέρωσε κανένας.
1: Δεν έχετε καλεστεί?
2: Ναι, όχι, δεν έχω καλεστεί. Και δεν έχει καλεστεί και η πρόεδρος του χωριού που έχει εκλεγεί με το συνδυασμό μας.
1: Δεν είναι καλεσμένη η κυρία Βίτσου?
2: Όχι, βέβαια.
1: Είναι η πρόεδρος του Αργασίου.
2: Ναι, δεν έχει καλεστεί. Και όχι μόνο αυτό, οι υπογραφές και η σύμβαση, η υπογραφή της σύμβασης δεν θα γίνει στο κοινοτικό γραφείο του χωριού, που είναι για όλους τους κατοίκους, για όλους τους εργασιώτες. Η υπογραφή θα γίνει και η υπογραφή της σύμβασης, σε ένα ιδιωτικό χώρο.
1: Α, μάλιστα. Ναι, διαβάσαμε που θα γίνει, αλλά...
2: Ναι. Εντάξει, μάλιστα. Δεν έχω τίποτα με κανέναν, όμως τέτοια υπογραφές, τέτοιες συμβάσεις γίνονται σε χώρους που
1: πιο
2: να έχει πρόσβαση.
1: Λέτε,
2: βέβαια, το επίσημο κράτος ή το επίσημο δήμο. Και επίσημος δήμος του Αργάσι είναι το κοινοτικό γραφείο Αργασίου. Δεν είναι τυχαία θεσμοθετημένα έτσι, δεν είναι τυχαίο που το κράτος επιχορηγεί και φτιάχνονται κοινοτικά γραφεία, συντηρούνται κτλ. Είναι για ακριβώς αυτούς τους λόγους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουρνάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ επίσης.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του, δυτική και ανατολική.

0: αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρίσμα. 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, κύριο Τουρκάκη Διονύσιο. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, πριν συζητήσουμε περί της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ξέρω ότι βρίσκεται εκτός Ζακύρθου. Από το πρωί έχουν παρατηρηθεί λίμματα στο ποτάμι εδώ του Αγίου Χαραλάμπου, από τη γέφυρα Ξηφίτα και μέχρι τις εκβολές του ποταμού προς τη θάλασσα. Εσείς έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για κάτι τέτοιο?
1: Δεν είχα κάποια ενημέρωση, το άκουσα που το είπε ο κύριος Ρουνάκης. Έχω δώσει εντολή να κοιτάξει, να ενημερωθούμε επίσημα από την υπηρεσία και θα κάνουμε και κάποιες άλλες ενέργειες που θα ανακοινωθούν.
0: Απλά θέλω να σας πληροφορήσω ότι είναι πολύ μεγάλη έτσι η ρήπανση και έχουν ανεβάσει και πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Είναι, η ρήπανση είναι αρκετά μεγάλη.
1: Είμαι εκτός Ζακύρθου, δεν το ξέρω, θα το δω άμεσα τώρα. Δηλαδή έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες να πάμε να κάνουμε αυτοψία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως, η συνεδρίαση αυτή, ακούσαμε και τον κύριο Τσουρουνάκη πριν, για ποιο λόγο έγινε και γιατί γιατί χρειάζεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να απαντήσουν η υπηρεσία σας στο πόρισμα, που είναι, είπατε εσείς ότι δεν είναι μόνιμο, είναι προσωρινό.
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Γιατί χρειάζεται τρεις φορές να εξηγήσω τον λόγο. Η πρώτη φορά είναι όταν στέλνω την εισήγηση, έγγραφη εισήγηση σε 10 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάνουν ότι δεν την καταλαβαίνουν οι 5. Η δεύτερη φορά είναι όταν την διαβάζω στο Διοικητικό Συμβούλιο και κάνουν ότι δεν την καταλαβαίνουν οι 3. Προφανώς οι 3 που είχαν και τις 3 διαφορετικές προτάσεις. Και η τρίτη φορά είναι τώρα που ο κ. Σουρνάκης είπε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Γιατί ήρθε ένα πόρισμα που αφορά τη ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πόρισμα λοιπόν που αφορά τη ΔΕΙΑΣ, ενώ λέει πως τη ΔΕΙΑΣ, παραδόθηκε στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λοιπόν έλαβε γνώση του πόρισματος και είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τα υπόλοιπα 10 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε για να ενημερωθούν τα 10 μέλη όπως ενημερώθηκε και ο πρόεδρος. Να έχουν πλήρη άποψη λοιπόν η πολιτική προϊστάμενη της ΔΕΙΑΣ για το πόρισμα αυτό. Να γνωρίζουν την προσωρινή έκθεση και τις παρατηρήσεις που λέει.
0: Ναι.
1: Επίσης μέσα λέει η προσωρινή έκθεση έχει χρόνο συμμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος συμμόρφωσης δίνει το δικαίωμα στην υπηρεσία που ελέγχεται. Αυτή τη στιγμή ελεγχόμενη είναι η ΔΕΙΑΣ και ο έλεγχος γίνεται από τη διαχειριστική αρχή. Έχει λοιπόν η ΔΕΙΑΣ ένα χρόνο συμμόρφωσης και να απαντήσει τις απόψεις της. Αυτό θα το κάνει η υπηρεσία.
0: Ναι, καθορίζεται αυτός ο χρόνος, σας λέει ένα,
1: βεβαίως,
0: δύο, τρεις μήνες.
1: Για κάθε παρατήρηση έχει διαφορετικό χρόνο. Κάποια παρατήρηση έχει ένα μήνα, κάποια άλλη παρατήρηση έχει 4 μήνες.
0: Πόσες παρατηρήσεις είναι, κύριε πρόεδρε?
1: Είναι 22 παρατηρήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η υπηρεσία, η ΔΕΙΑΣ, όταν λέω ΔΕΙΑΣ εγώ κυρία Ποταμίτη, εννοώ τις υπηρεσίες, τους υπαλλήλους και το πολιτικό προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο. Είτε τωρινό είτε προηγούμενο, γιατί το έργο αυτό είναι 4 χρόνια που υπάρχει η λειτουργία. Πρέπει λοιπόν αυτή η ΔΕΙΑΣ, το σύνολο της ΔΕΙΑΣ, να απαντήσει σε αυτό το χρονικό διάστημα τις παρατηρήσεις αυτές. Για να απαντήσει, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει η υπηρεσία και το πολιτικό προσωπικό της ΔΕΙΑΣ να απαντήσει μία-μία ερώτηση. Όπου χρειάζεται νομική συμβουλή, να οριστεί δικηγόρος, ο νομικός μας σύμβουλος, και θα έπρεπε με την απόφαση χθες να ορίσουμε και να εξουσιοδοτήσουμε τον πρόεδρο και τη Γενική Διευθύντρια όπου χρειάζονται κάποιο τεχνικό σύμβουλο, οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, να αποβούν στις απαραίτητες ενέργειες κατά αρμοδιότητα. Αυτά τα γράφει μέσα η εισήγηση, τα έχουν στα μέλη τα χέρια τους από την Τρίτη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάνουν ότι δεν τα διάβασαν.
0: Ωραία.
1: Κάνουν ότι δεν τα γνωρίζουν. Συγγνώμη, όχι ωραία, όχι ωραία. 3 μέρες συζητάμε για ποιο λόγο, ενώ τον λόγο τον έχουν από την πρώτη μέρα στα χέρια τους.
0: Ωραία.
1: Επίσης, ενώ το πόρισμα, αφήστε με να πω κάτι συγκεκριμένα στον κόσμο, ενώ το πόρισμα εγώ το παρέλαβα την περασμένη Παρασκευή στις 2 η ώρα, κυκλοφορεί ότι 10 μέρες είναι στη ΔΕΙΑΣ, ενώ δεν υπάρχει, και όποιος έχει αποδεικτικό να το φέρει. Και το τρίτο, είπε ο κύριος Ιουρνάκης σήμερα σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι γνώριζε το αποτέλεσμα. Τα γνωρίζανε, λέει, αλλά περιμένανε να έρθει. Κάνω λάθος?
0: Δεν το είπε έτσι ακριβώς.
1: Πώς το είπε, γιατί ότι... αν κάνω λάθος.
0: Ναι, περίμενα να έρθει το πόρισμα, είπε ο κύριος Τσουρουνάκης. Γνώριζαν ότι υπάρχει αυτό το πόρισμα, απλά δεν είπαν ότι περίμενα να έρθει σε εσάς.
1: Όχι, δεν είπα ότι το είχε. Λέω ότι γνώριζε το πόρισμα. Αυτό λέω.
0: Ναι, γνώριζε ότι υπάρχει αυτό το πόρισμα.
1: Και γνώριζε τα προβλήματα. Παρακαλώ, θα σας παρακαλούσα να γράψετε ακριβώς τι είπε ο κύριος Τσουρουνάκης σε συγκεκριμένη φάση όταν θα ανεβάσετε συνέντευξη. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ελεγχόμενη είναι η ΔΕΙΑΣ και πρέπει όλες ό,τι λέμε να γράφονται επακριβώς.
0: Μάλιστα. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Λειτουργεί η... Έχει ολοκληρωθεί
1: το
0: έργο, λειτουργεί.
1: Το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα.
0: Ναι.
1: Οι απαντήσεις θα δοθούν μαζί με τις ερωτήσεις όταν θα δώσει η υπηρεσία υπηρεσιακά τις απαντήσεις. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος που θα απαντήσει για την υπηρεσία, για την τεχνική υπηρεσία και για την γενική διευθύνση και για τις υπηρεσίες, αν λειτουργεί ή όχι. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος. Ούτε είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι οι υπηρεσίες. Εκείνες λοιπόν θα απαντήσουν και όταν θα απαντήσουν, πριν πάει στη διαχειριστική αρχή, θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες οι απαντήσεις να ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ναι, παρακαλώ.
1: Θα μου επιτρέψετε. Φαίνεται υπ' εκφυγή, όμως εδώ μιλάμε για μια δικαστική πλέον υπόθεση. Και σε μια δικαστική υπόθεση μιλάνε τα έγγραφα και οι επίσημες αναφορές. Δεν μιλάνε οι πολιτικές δηλώσεις στα ραδιόφωνα.
0: Τα άτομα που έχει υπηρεσία σας πόσα είναι?
1: 50 υπαλλήλοι.
0: Όχι, εννοώ αυτοί που θα απαντήσουν για το πόρισμα.
1: Θα απαντήσουν οι οικονομικές υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, θα απαντήσουν η υπηρεσία είδωσης. Είναι πολλοί που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι ένας.
0: Η πρόταση που κατατέθηκε από τον κύριο Στουφή και συμφώνησε και ο κύριος Στουφή.
1: Θέλετε να σχολιάσω την πρόταση του κύριου Στουφή και του κύριου Στουρνάκη?
0: Αν θέλετε να συνδράμουν και μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Ήταν αυτή.
0: Όχι.
1: Η πρόταση ήταν η εξής.
0: Ναι.
1: Η πρόταση του κυρίου Στουφή, και αυτό είναι όχι να γελάει κανείς, να κλαίει κανείς. Ελέγχεται η ΔΕΙΑΣ, είναι, ας πούμε, να το πω διαφορετικά, είναι κατηγορούμενη η ΔΕΙΑΣ κατά την άποψη του κ. Στουφή και οι κατηγορούμενοι που τη ζητάνε τις απόψεις της, είπε ο κ. Στουφής να αποκλειστεί από την απάντηση και να μπουν τρεις άσχετοι από άλλες υπηρεσίες, από το Δικηγορικό Σύλλογο, από το ΤΕΕ και από αλλού, να απαντήσουν για την υπηρεσία. Αυτό δεν το λένε ούτε δεκάχρονα στο Δημοτικό. Ούτε δεκάχρονα στο Δημοτικό. Η πρόταση του κυρίου Στουρνάκη που κατάλαβε το λάθος του κυρίου Στουφή ήταν μαζί με τις υπηρεσίες. Δεν γίνεται γιατί δεν προβλέπεται από πουθενά. Μάλλον η πρόταση του κυρίου Κακολύρη. Και ο κύριος Στουρνάκης ζήτησε να μην αποκλειστεί η υπηρεσία. Μάλιστα, όταν ρώτησα τον κύριο Στουφή, όταν θα αποκλειστεί η υπηρεσία, από πού θα πάρουν στοιχεία αυτή, είπε από την υπηρεσία. Το ρώτησα τρεις φορές από ποια υπηρεσία, δεν απάντησε. Δηλαδή. Να φτάσουμε σε ένα σημείο παραλογισμού, αλλά μην περάσουμε την παράνοια. Έλεος πλέον σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ με τον κύριο Στουφή. Έλεος. Θα δώσει απόψεις για τους ελεγχόμενους της υπηρεσίας, για την ελεγχόμενη υπηρεσία, μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων άσχετη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι κάποιος έχει πάει στον εισαγγελέα γιατί κατηγορείται για κάτι και θα απολογηθεί κάποιος άλλος. Κάποια ανεξάρτητη επιτροπή. Μα πού να το ακούσει ο Κυφθινός και να μην ελάσει. Και αυτό το λέει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που εκπροσωπεί τους πολίτες. Έλεος πλέον.
0: Εσείς αυτό το πόρισμα το γνωρίζετε ότι υπάρχει και ότι κάποια
1: στιγμή...
0: Ότι κάποια στιγμή θα το λάβατε.
1: Το πόρισμα. Καταρχήν συχαίουν ελέγχους και αποφάσεις και συνεντεύξεις τύπου όλα μαζί. Το πόρισμα έχει γίνει πριν 15 μήνες. Έναν έλεγχο που γίνεται σε κάθε έργο της διαχειριστικής αρχής, σε κάθε έργο, και ήρθε μετά από 15 μήνες. Παρεδόθηκε την περασμένη Παρασκευή και το γνώριζαν από ό,τι είπαν, γνωρίζουν τα αποτελέσματα του κάποιοι και κάνουν συνέντευξη τύπου χωρίς να το έχουν στα χέρια τους.
0: Ναι. Τώρα, αυτές οι 22 παρατηρήσεις, γιατί είναι πολλές, έτσι, για να απαντηθούν πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε?
1: Το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Το απαραίτητο χρονικό διάστημα που καθορίζει η διαχειριστική αρχή είναι από 1 έως 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Και αυτή, τόσο χρόνο, νομίζω ότι είναι επαρκές για να απαντηθούν.
0: Τέσσερι μήνες για να απαντηθούν όλες.
1: Προσέξτε λίγο γιατί, για να ξεκαθαρίσω, ναι, κάτι, να ξεκαθαρίσω, ναι, κάτι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις καταγγελίες της δύναμης ελπίδας και της δημοτικής για τον κύριο Τσουρνάκη. Το είπα και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν έρχεται ένας σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Σουφής, και ζητάει από μια υπηρεσία να απολογηθεί με ανεξάρτητη επιτροπή, εκεί εγώ βρίσκω όχι μόνο παράνοια, αλλά και κάποιο σκοπό. Και κάποιο σκοπό, γιατί κάτι θέλει να κάνει.
0: Γιατί
1: δεν είναι αυτό, εκτός, ναι, και αν δεν καταλαβαίνει πλέον ο κύριος Τουφίλ να διαβάζει τι είναι το πόρισμα και τι πρέπει και ποιος πρέπει να απαντήσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για το άλλο το θέμα που είναι για τον αγωγό πάνω στο Λίβα. Θέλετε να τοποθετηθείτε?
1: Για τον αγωγό πάνω στο Λίβα, επειδή έχει υποθεί και από διάφορους ότι υπάρχει αφωνία, έχουμε τοποθετηθεί τουλάχιστον εγώ δύο φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια κάποιοι δεν επιλέγουν να βλέπουν τα Διοικητικά Συμβούλια και επίσης κάποιοι επιλέγουν να αγνοούν τι συζητάμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχω πει λοιπόν ότι έχω ζητήσει το φάκελο σαν πρόεδρος της ΕΙΑΣ και σαν κύριος του έργου. Περιμένω να έρθει ο φάκελος, είχαν τον έλεγχο την προηγούμενη εβδομάδα. Και το δεύτερο που έχω πει είναι ότι περιμένω το πόρισμα προκειμένου να ακολουθούν οι διαδικασίες. Σε έναν έλεγχο, σε μια καταγγελία, σε έναν έλεγχο που γίνεται, τι θα συζητήσουμε αν δεν έχουμε το φάκελο, το πόρισμα και τα στοιχεία?
0: Αφωνία λένε από τον Δήμαρχο, όχι για εσάς.
1: Όχι. Διαβάστε λίγο τις ανακοινώσεις που βγαίνουν. Λέει της Δημοτικής Αρχής. Και μάλιστα το προσδιορίζουν κιόλας και για τη ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, όταν λοιπόν λέμε δύο φορές σε δύο εβδομάδες ότι περιμένουμε και περιμένουμε την αναμονή, έγινε ο έλεγχος, έγινε η διαδικασία, περιμένουμε, έχουν ζητηθεί στοιχεία και όλα αυτά, αυτό παίρνει τόση ώρα τα φωνία. Προφανώς κάποιοι θέλουν να συζητάμε καφενιακά. Δεν θα το κάνουμε εμείς. Εγώ τουλάχιστον δεν θα το κάνω.
0: Περιμένετε και εκεί το πόρισμα από την ΔΕΙΑΣ.
1: Προφανώς. Τι άλλο μπορώ να περιμένω, τη συζήτηση με κάποιον?
0: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε με κάποιον.
0: Πάντως να σε ρωτήσω κάτι, κύριε
1: Πρόεδρε. Θα σας πω, όχι, αφήστε.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος πρέπει, ναι, με κάποιον πρέπει να συζητήσω για να λύσουμε το θέμα,
0: ναι,
1: να κάτσουμε στην πλατεία Σολομού όλοι αυτοί που θα συζητήσουμε και να λύσουμε το θέμα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τον ηλεκτρικό μηχανισμό για να λύσει το θέμα.
0: Ωραία, να σας πω τώρα κάτι, γιατί γνωριζόμαστε. Τώρα, ας αφήσουμε την τηλεμετρία. Λέω για πάνω για τον αγωγό. Περιμένετε το πόρισμα. Τώρα, ήταν ένα έργο που δεν γινόταν για δύο χρόνια. Αυτό είναι κοινώς παραδεκτό.
1: Πόσες φορές το έχετε ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό?
0: Ότι?
1: Πόσες φορές το έχετε ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνεται ερώτηση για το έργο αυτό?
0: Λοιπόν, είχε γίνει και στο Περιφερειακό και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Έχουν απαντηθεί
0: από συμβούλους
1: εκεί.
0: Της λαϊκής συσπήρωσης.
1: Έχουν απαντηθεί.
0: Έχουν απαντηθεί, αλλά οι απαντήσεις που πήραν Δεν ήταν, φαίνεται καθαρά ότι το έργο δεν προχωρούσε. Δεν δίνατε εσείς τις απαντήσεις, ακούστε
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Είτε σε ένα εγώ, όχι, λέω το εξής, ότι έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις,
0: ναι.
1: Όλα αυτά τα ξέρουν όλοι, τα γνωρίζουν.
0: Ναι, αλλά δεν προχωρούσε το έργο, δεν γινόταν το έργο, αυτό
1: κυρία,
0: δεν σας
1: παπα,
0: λέω.
1: Κυρία Ποταμίτη, ακούστε με λίγο. Γιατί βιάζονται όλοι να προτρέξουν να βγει αποτέλεσμα πριν τους ελέγχους, για τους ελέγχους? Έχει έρθει μια επιτροπή. Ήρθε μόνη της.
0: Ναι.
1: Έλεγξε την οικονομική υπηρεσία. Έλεξε την τεχνική υπηρεσία. Έλεξε το Λουχαγύρι. Όλο το δρόμο. Εκεί πέρα. Ναι. Πήγε πάνω. Μάλιστα από ό,τι...
0: Μόνη της επιτροπή, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήρθε μόνη της.
1: Τι εννοείται?
0: Θέλω να πω ότι η επιτροπή ήρθε μετά τη συνέντευξη που έγινε.
1: Γι' αυτό σας λέω
0: από
1: λοιπόν
0: μόνη
1: ότι...
0: μόνη της, τελείως μόνη της, ολομόναχη επιτροπή δεν ήρθε στη Ζάκυνθο.
1: Γι' αυτό σας λέω λοιπόν εγώ,
0: ναι,
1: επειδή όλοι μας γνωρίζουμε κάποια πράγματα και κάποιοι γνωρίζουν, ναι, κάποια πράγματα, κάποιοι γνωρίζουν κάποια άλλα, ας περιμένουμε λοιπόν το πόρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε τι θα λέει, γι' αυτό λέω, επειδή... Όπως είπε ο κ. Τουρνάκης την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι εγώ είχα το πόρισμα, μετά αποδείχθηκε, ναι, ότι δεν το είχα το πόρισμα. Καλό είναι να μιλάμε με χαρτιά πλέον.
0: Οπότε γιατί περιμένουμε κάτι... και αυτό το πόρισμα και, δεν... και την απάντηση που...
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς τίποτε άλλο πλέον. Δεν μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς τίποτε άλλο.
0: Λοιπόν, ωραία. Είσαστε σαφέστατος, σας περιμένετε και το πόρισμα για τη Λουχαγύρη και τις απαντήσεις που θα δώσουν οι υπηρεσίες σας στην...
1: Να είστε σίγουροι ότι οι απαντήσεις σε οποιοδήποτε πόρισμα θα δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και επιμένω, όταν λέω υπηρεσία, η υπηρεσία, ναι, είναι η πολιτική προϊστάμενη της υπηρεσίας και η τεχνική. Ναι. Και μάλλον και οι δημόσιοι υπάλληλοι που επαρτίζουν την υπηρεσία. Άρα, όταν ρωτάει κάτι το πόρισμα για πολιτικές αποφάσεις, απαντούν οι πολιτικοί. Όταν απαντούν, ρωτάει τεχνικά, απαντούν οι τεχνικοί, εκτός και αν όπως έχει πει κάποιοι, όπως έχουν πει κάποιοι, υπάρχουν κάτι άλλα που μπορεί να γνωρίζουν, οπότε θα καταθέσουν και εκείνοι να τα δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Συνεχίζουμε. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Αυτή την ώρα θέλω να σας πω ότι πραγματοποιείται η υπογραφή σύμβασης του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία.

πάγιο αίτημα της περιοχής εκεί, των κατοίκων και των επιχειρηματιών, να γίνει κάτι για να ανακτήσει έστω και λίγο από την παραλία που έχει χάσει το χωριό. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις σε αυτό το ζήτημα, γιατί για παράδειγμα, σε επικοινωνία που είχαμε την πρόεδρο του εργασίου, την κυρία Χαρά Βίτσου, η οποία δεν παρέστη στην τελετή, γιατί είχε αντιρρήσεις για το μέρος που γίνεται η υπογραφή της σύμβασης. Η κυρία Βίτσου επιθυμούσε να γίνει στο κοινοτικό, πρώην κοινοτικό γραφείο της, του χωριού, όχι σε ένα συγκεκριμένο μέρος μπροστά στην παραλία. Λοιπόν, για να δούμε, πάμε να δούμε τώρα και μία ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ζητά και αυτή ζητούσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τον αγωγό Αγία Μαρίνα Γύρη Λούχα. Εκφράζει την έντονη αντίδρασή της στην απόφαση της Δημοτικής Αρχής να μην προχωρήσει στη σύγκληση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου. Και όπως αναφέρει η παράταξη, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήδη από το 2024 με αφορμή τις ανησυχίες που εκφράζουν κάτοικοι της ορεινής Ζακύνθου, ενώ η Λαϊκή Συσπήρωση υποστηρίζει ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πληρωμή του έργου, το οποίο σύμφωνα με την ίδια παραμένει σταματημένο για περισσότερο από 2 χρόνια, ζήτησε να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και στόχος, όπως σημειώνει, ήταν να δοθούν εξηγήσεις τόσο για τους λόγους που το έργο δεν έχει προχωρήσει, όσο για τις καταγγελίες που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση. Και σχολιάζει ότι την απάντηση της Δημοτικής Αρχής συνδέει η Λαϊκή Συσπήρωση την απάντηση αυτή με τις προβλέψεις του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και χαρακτηρίζει προσχηματική την επίκλησή τους, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη μη πραγματοποίηση της έκτακτης συνεδρίασης και καλεί τη Δημοτική Αρχή να αναθεωρήσει τη στάση της ώστε το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, συνεχίζεται το θέμα, πολλές είναι οι αντιδράσεις. Τώρα, από ό,τι φαίνεται και ακούμε και από τις δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Συμβούλων, ότι περιμένουν το πόρισμα. Μιλάω και για τον αγωγό, για το έργο του αγωγού Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα. Και όταν δοθεί το πόρισμα στο Δήμο και δοθεί και στη δημοσιότητα, τότε θα απαντήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε έτσι σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, γιατί με όλα αυτά που ακούμε μας έχει πιάσει το κεφάλι μας. Πάμε.

Είμαστε περίπου 17 λεπτά πριν τις 2. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε μία είδηση. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών, παρακαλώ. Ήταν συγγραφέας και η πρώτη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Ήταν συγγραφέας και με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της, στο Φάληρο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, στο σπίτι του γιού της, Γιώργου Παπανδρέου. Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί και η οικογένεια είχε ενημερωθεί σχετικά από τον προσωπικό γιατρό της. Το βράδυ της Πέμπτης τα 4 παιδιά της καθώς και τα εγγόνια της βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες στιγμές. Είχε γεννηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 και σε λίγες ημέρες θα συμπλήρωνε τα 103 χρόνια ζωής. Τώρα, να δούμε λίγο μερικά στοιχεία από την αυτοβιογραφία της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης και ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Γεννήθηκε στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, μεγαλύτερη από τις 5 αδερφές της. Σπούδασε αρχικά δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα σύζυγό της Ανδρέα Παπανδρέου το 1947. Αρχικά έζησαν μαζί στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Πατ Μπράουν. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 30 Αυγούστου το 1959 στο Ρήνο. Ο Νίκος Παπανδρέου αποχαιρέτησε τη μητέρα του αναφερόμενος στην γυναίκα που στάθηκε δίπλα στην οικογένεια, στην οικογένεια Παπανδρέου, και άφησε το δικό της αποτύπωμα στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Τη θλίψη του για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στο δημόσιο βίο της χώρας. Αυτά λοιπόν με τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου έγινε εχθές το βράδυ στην οικία της στο Φάληρο, έχοντας κοντά της τα παιδιά της και τα εγγόνια της.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Κλωνοποιούσαν με AI τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματα τους. Η Μελία συνελήφθησαν φυσικά από την αστυνομία. Η λία τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε από τον Ιούλιο εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία 2 άτομα 23 και 25 ετών που ήταν οι εισπράκτορες της επιχείρησης. Ακόμα και την τεχνική νοημοσύνη είχαν φυσικά επιστρατεύσει. Μια μεγάλη σπήρα από απατεώνες, προκειμένου να πείθει τα θύματά της για την αληθοφάνεια της παγίδας που έστειλε. Βασικά δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς, τι έκαναν αυτοί. Χρησιμοποιούσαν 2 άτομα εισπράκτορες που τα έστειλαν για να παίρνουν τα χρήματα και τα τιμαλφή από τα θύματά τους. Και με την τεχνολογία AI κλωνοποιούσε τις φωνές συγγενών στα υποψήφια θύματά του. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν δίθεν κατάσταση οπτικής ίνας. Στη συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή πρόσωπο φιλικό του στενού συγγενικού του περιβάλλου για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή όμως ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα. Το επόμενο βήμα του ιστού της αράχνης που έστεινε η σπήρα περιέλαμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπο αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δίθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτό το τηλεφώνημα αποκτούσαν δείγμα της φωνής του και με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχο του, το αρχικό θύμα, αναπαράγαγαν την κλωνοποιημένη φωνή και έτσι έδιναν οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα. Άκουσα το πρωί στο συνάδελφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο ότι έχει πέσει θύμα και ένας από εδώ, από τη Ζάκυρθο, μια κυρία κύριος, δεν κατάλαβα με αυτό ακριβώς τον τρόπο, ευτυχώς συνελήφθησαν. Από ό,τι έχουμε δει και από τα ρεπορτάζ, οι περισσότεροι που έχουν κάνει τις τηλεφωνικές απάτες είναι Ρωμά. Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν ισχύει το ίδιο, αλλά στις προηγούμενες είναι Ρωμά. Λοιπόν, έχουν γεμίσει οι φυλακές από Ρωμά, οι οποίοι επικαλούνται κάθε είδος πονηριά και κάθε είδος απάτη για να εξαπατούν και όχι μόνο ηλικιωμένους, αλλά και άλλες έτσι πιο νεότερες ηλικίες. Τώρα, μια έτσι είδηση από το εξωτερικό, από την Αυστραλία, αλλάζουμε λίγο κλίμα. Στην Αυστραλία κάθε χρόνο υπάρχουν πάρα πολλά δυστυχήματα με καρχαρίες. Άλλη μια φορά ένας καρχαρίας κατασπάραξε κολυμβητή μπροστά στα μάτια των λουόμενων. Πρόκειται για τη δεύτερη σοβαρή επίθεση στη χώρα μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό έγινε στη Δυτική Αυστραλία, φυσικά έχασε και την ζωή του και πρόκειται για το τελευταίο σε μία σειρά περιστατικών με καρχαρίες στη χώρα που συνέβη μερικές μόλις ημέρες αφότου ένα άλλος κολυμβητής έπεσε θύμα επίθεσης στην ίδια πολιτεία. Η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν στο περιστατικό που σχετιζόταν με καρχαρία, είναι στην παραλία Σορέντο κοντά στο Σίδνεϊ και είναι το δεύτερο περιστατικό θανατηφόρο μέσα σε λίγες ημέρες. Γενικά πάρα πολλά άτομα κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι κοντά στο Στρίδι, είναι στο Πέρθ, είναι μια περιοχή όπου κάθε χρόνο χάνουν πάρα πολλά άτομα, ειδικά σέρφερ, τη ζωή τους από επιθέσεις καρχαριών.

Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά πριν τις 2 φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε καλό, χαρούμενο, με υγεία Σαββατοκύριακο. Πολλοί γάμοι γίνονται αυτές τις μέρες. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος τη Δευτέρα. 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Γεια σας.

0: Ρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας.

Σημειωνώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζέ, νουπά.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Ζακ Γκρέγκερ, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταπλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μπουλέτες, σου παλισάδες και δάρι-δάρι. Οι fusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο. Είναι πρόκληση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού, το σασάζι σου μοιάζει. Το κλαρίνο στενάζει, Ασία και Αμερική. Ένα τσιγάρο δρόμος δύσκολο.

0: Πρίσμα 90 και 2. Brain. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μας, ένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Με δυο

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της